0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 3:30.
1: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: στο FM. Ώρα για καλή μουσική.
1: Η ώρα στον Ερμή είναι 4.
0: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου. Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 4:30.
1: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 5:30.
1: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

να μείνεις πάντα θύμα. Πάλι το ίδιο ποίημα για ξένες καλονές.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 6.
1: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου. Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 6:30.
1: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο. Η ώρα στον Ερμή είναι 7.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.

0: CNN, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός τόνισε ότι η Άγκυρα απειλεί την περιφερειακή ασφάλεια, απειλεί την Ελλάδα με πόλεμο, κατέχει τη Μισή Κύπρο και επιδιώκει, πως ανέφερε, να καταστρέψει το Ισραήλ. Μάλιστα, αποκάλυψε ότι έχει συζητήσει το θέμα επανειλημμένα με τον Ντόναλντ Τραμπ, επισημένοντας ότι η Τουρκία δεν είναι ένα φιλικό κράτος προς τις ΗΠΑ. Αντιθέτως, έχει επεκτατικές βλέψεις. Την ίδια ομάδα 18 Αμερικανών βουλευτών με επιστολή τους αποδοκιμάζουν την πόλη στον F-35 στην Τουρκία, εκφράζοντας την αντίρρησή τους σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Στο πρόγραμμα των F-35 για την Ελλάδα αναφέρθηκε μέσω του Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Το 2019 η Ελλάδα ήταν εκτός προγράμματος F-35 και εκτός προγράμματος αναβάθμισης F-16. Σήμερα έχει εξασφαλίσει 20 υπερσύγχρονα F-35 με δυνατότητα προαίρεσης, αυτά να γίνουν 40, ανέφερε στον Sky ο κ. Μαρινάκης. Ως προς τα F-16, τόνισε ότι έχει ήδη γίνει αναβάθμιση 56 και το σύνολο θα είναι 83 σαν νέα τεχνολογία Viper.
1: Σήμερα που μιλάμε, 6,5 χρόνια μετά, η Ελλάδα έχει εξασφαλίσει 20 υπερσύγχρονα F-35 με τη δυνατότητα προαίρεσης αυτά τα 20 να γίνουν άλλα 20, δηλαδή 40. Τα πρώτα θα έρθουν Νοέμβριο του 29. Η Τουρκία το 2019 ήταν σε φάση εξασφάλισης με τα F-35 και σήμερα τα διεκδικεί. Δεν είναι δική μας δουλειά να μιλάμε για τα εξοπλιστικά προγράμματα τα οποία έχουν να κάνουν με δύο άλλα κράτη.
0: 5 χώρες μέλη του ΝΑΤΟ, ανάμεσά τους και η χώρα μας, προβλέπεται ότι θα επιτύχουν ήδη από φέτος το στόχο της αύξησης των αμυντικών δαπανών τους στο 3,5% του ΑΕΠ, σύμφωνα με επικαιροποιημένα στοιχεία της Συμμαχίας που δόθηκαν χθες στη δημοσιότητα. Ωστόσο, ορισμένες χώρες μέλη αναμένεται ότι θα επενδύσουν μόνο περίπου 2%. Τα μέλη της Συμμαχίας δέχονται πιέσεις από τον Ντόναλντ Τραμπ να δείξουν ότι αυξάνουν τις αμυντικές δαπάνες τους. Τουρκία και Ηνωμένο Βασίλειο αναμένεται να υπογράψουν σήμερα συμφωνία εταιρικής σχέσης στους τομείς της ασφάλειας και της άμυνας, με τις δύο χώρες να δεσμεύονται να στηρίξουν η μία την άλλη σε ζητήματα αμυντικής πολιτικής, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το πρακτορείο Middle East Eye. Οι Αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν πάνω από 80 στόχους στο Ιράν κατά τη διάρκεια των βομβαρδισμών που εξαπέλυσαν τη νύχτα ως αντίπεινα για τις ιρανικές επιθέσεις εναντίον τριών εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούς. Η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανέφερε ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν ιρανικά συστήματα αεράμινας, δίκτυα διοίκησης και ελέγχου, παράκτηση εγκαταστάσεις ραντάρ καθώς και δυνατότητες αντιπλοϊκών πυράβλων. Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, περισσότερα από 60 μικρά σκάφη των βουρών της Επανάστασης εντός και κοντά στα στενά δέχθηκαν χτυπήματα. Για σοβαρές παραβιάσεις του μνημονίου κατανόησης μεταξύ των δύο πλευρών, κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου Γκαλιμπάφ. Η εποχή του εκφοβισμού και των εκβιασμών έχει τελειώσει, δεν υποχωρούμε, έγραψε ο Γκαλιμπάφ σε ανάρτησή του. Νωρίτερα, η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακάλεσε την ειδική άδεια που επέτρεπε την παραγωγή και πώληση ιρανικού πετρελαίου, επαναφέροντας τους περιορισμούς που είχαν προσωρινά χαλαρώσει στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων με την Τεχεράνη. Ο σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Μοτζταμπά Χαμενεΐ, σε συνέντευξή του στην Ιρανική τηλεόραση, δήλωσε ότι είναι απολύτως σαφές ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα οδηγήσουν στην αποτυχία της διαπραγματεύσης με το Ιράν. Σιρήνες συνεγερμού ήχησαν στο Μπαχρέιν, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών της χώρας, λίγες ώρες μετά τις αμερικανικές επιδρομές εναντίον δεκάδων στόχων στην Τεχεράνη. Το Μπαχρέιν, όπου βρίσκεται το αρχηγείο του Αμερικανικού Πέμπτου Στόλου, έχει μπει επανειλημμένα στο στόχαστρο ιρανικών πληγωμάτων με πυράβλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Και στο Κουβέιτ, που είναι εγκαταστημένη αμερικανική αεροπορική βάση, οι ενόπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν πως η αντιεροπορική άμυνα της χώρας αποθεί εχθρικές επιθέσεις που διεξάγονται με πυράβλους και ντρόουνς. Σημαντική άνοδο, περίπου 5% σημείωσαν χθες οι τιμές του πετρελαίου μετά την απόφαση των ΗΠΑ να επαναφέρει τις κυρώσεις στις ιρανικές εξαγωγές πετρελαίου. Άνοδο κοντά στο 2% σημειώνουν και σήμερα οι τιμές, με το αργό να βρίσκεται περίπου στα $72 το βαρέλι και το Brent να κινείται περίπου στα $76. Στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα, σφοδρή επίθεση στον πρώην Πρωθυπουργό Άλεξη Τσίπρα εξαπέλυσε το βράδυ της Δευτέρας ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, διατυπώνοντας βαρύτατες καταγγελίες σχετικά με την ψήφιση των ποινικών κωδίκων το 2019. Μιλώντας στο Άξιον 24, ο κ. Γεωργιάδης υποστήριξε ότι καταγγέλει δημόσια τον Άλεξη Τσίπρα πως πήρε χρήματα για να ψηφίσει τους ποινικούς κώδικες, επικαλούμενος παλαιότερες δηλώσεις του πρώην Υπουργού Δικαιοσύνης Σταύρου Κοντονή.
2: Τον καταγγέλλω δημόσια ότι πήρε λεφτά για ψήφιση ποινικού κώδικε. Ο κύριο Κοντονή, ο υπουργό δικαιοσύνη του, δήλωσε ότι πήρε λεφτά για ψήφιση ποινικού κώδικε. Και άμα θέλει να μου κάνει μήνυση, ο κύριο Τσίπρα.
0: Βλέποντα τον κύριο Γεωργιάδη, αυτό που διακρίνωνε ο πανικό του. Είχαν διερευνηθεί αυτά που είχε πει ο κύριο Κοντονή αυτεπάγγελτα από τη δικαιοσύνη και έχει μπει στο αρχείο. Το να κουνούν το δάχτυλο για ετοιμότητα αυτή που είναι μέσα στα σκάνδαλα είναι λίγο ανίερο, σχολίασε η αναπληρώτρια εκπρόσωπο τύπου τη Ελλά, Άννα Παπαδοπούλου. Την παρέτηση του Σωκράτη Φάμελου από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ και την εκλογή νέου Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας ζήτησε ο Παύλος Πολάκης. Σε συνέντευξή του δήλωσε ότι σε μια τέτοια διαδικασία θα είναι υποψήφιος, ενώ άσκησε σφοδρή κριτική στην ηγεσία του κόμματος, κάνοντας λόγο για προσωπική ανεπάρκεια και κομματική υποτέλεια.
2: Έχει ένα κόμμα το οποίο βγαίνει ο πρόεδρος του και λέει στηρίζω άλλο κόμμα. Άμα το στηρίζει, παρετίζω, πήγαινε εκεί να δούμε αν σε πάρει.
0: Στις υπόλοιπες εσωτερικές ειδήσεις, συνεχίζονται οι έρευνες του λιμενικού στη θαλάσσια περιοχή του Φραγκοκάστελου, Σφακίων, για τον εντοπισμό 65χρονου υποβρύχιου αλία. Ο 65χρονος ψαράς είχε αναχωρήσει από το σπίτι του χθες το μεσημέρι, αλλά δεν επέστρεψε, οπότε η οικογένειά του ενημέρωσε τις αρχές αργά το βράδυ. Δύο σκάφη του λιμενικού εν αέριο μέσω της Frontex, ένα αλλιευτικό και δύο οχήματα του λιμενικού από τη στεριά αναζητούν τον ψαρά. Σε εξέλιξη είναι ένορκη η διοικητική εξέταση για περιστατικό που αφορά τη διεξαγωγή των πανελλαδικών εξετάσεων σε επαγγελματικό λύκειο. Σε ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Παιδείας τονίζει ότι αντιμετωπίζει το περιστατικό που αφορά δύο μαθητές με τη δέουσα σοβαρότητα και με απόλυτο σεβασμό στην ίση μεταχείριση όλων των υποψηφίων. Σύμφωνα με όσα αναφέρονται σε δημοσιεύματα, κατά τη διάρκεια της εξέτασης των νέων ελληνικών μαθητές έλαβαν τα θέματα στα οποία είχαν εξεταστεί την προηγούμενη μέρα οι υποψήφοι των γενικών λυκείων στην ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία. Μια Ελληνίδα ανασύρθηκε ζωντανή από τα συντρίμια στη Βενεζουέλα 13-24 ώρα μετά τους καταστροφικούς σεισμούς της 24ης Ιουνίου. Η γυναίκα είχε θαυτεί κάτω από τα ερείπια του σπιτιού της, το οποίο ισοπεδώθηκε ολοκληρωτικά. Παράλληλα, μια μητέρα και τα τρία παιδιά της εντοπίστηκαν επίσης ζωντανή μετά από 11 ημέρες που ήταν εγκλωβισμένη κάτω από τα ερείπια κτηρίου. Η γυναίκα κατάφερε να κρατήσει τα παιδιά της στη ζωή τρέφοντάς τα με μητρικό γάλα μέχρι να φτάσουν οι διασώστες. Σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό της κυβέρνησης της Βενεζουέλας, σε 3.685 ανέρχεται ο αριθμός των νεκρών στη χώρα, ενώ 16.749 είναι οι τραυματίες. Συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη δύο μέλη διεθνούς εγκληματικής οργάνωσης, οι οποίοι επιχείρησαν να εισάγουν ποσότητα κατέργανσης της κάναβης στην Ελλάδα μέσω ταχυδρομικού δέματος, με σκοπό την περαιτέρω διακίνησή της. Οι κατηγορούμενοι εντοπίστηκαν καθώς μετέβησαν με αυτοκίνητο στην εταιρεία ταχυμεταφορών, προκειμένου να λάβουν τον λόγο δέμα. Μετά την παραλαβή του δέματος, συνελήφθησαν ενώ κατασχέθηκαν τρία κινητά τηλέφωνα, καθώς και γιο ταχύ αυτοκίνητος, ως μέσο διευκόλυνσης της εγκληματικής τους δραστηριότητας. Σημειώνεται ότι ένας εκ των συλληφθέντων έχει απασχολήσει στο παρελθόν για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.
3: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, στα πέναλτι κρίθηκε η αναμέτρηση Ελβετίας-Κολομβίας, με την Ελβετία να επικρατεί 4-3 της Κολομβίας και να προκρίνεται στους 8 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Στους 8 της διοργάνωσης προκρίθηκε η Αργεντινή, που επικράτησε της Αιγύπτου με 3-2. Αύριο ξεκινούν οι προημιτελικοί αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλου με την αναμέτρηση Γαλλία-Μαρόκο στις 11. Η μεγάλη επιστροφή του Δημήτρη Διαμαντίδη στον Παναθηναϊκό είναι γεγονός. Ο θρύλος του Τριφυλλιού επιστρέφει στην ομάδα και θα συνεργαστεί εκ νέου με τον Ζέλικο Μπράντοβιτς, αναλαμβάνοντας διοικητικό πόστο στους πράσινους.
4: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
5: Αμέ. Θα παραγγείλουμε κιόλας.
6: Αμέ.
5: Θα έρθεις από μένα.
6: Αμέ.
5: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
6: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Για την κίνηση στους δρόμους στο λεκανοπέδιο της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα.
7: Καλημέρα, μεγάλη κυρίες και κύριοι. Δεν τη χαρακτηρίζα και άσχημη κυκλοφοριακά τη σημερινή ημέρα, το σημερινό πρωινό για να είμαι ακριβής, δεδομένου του ότι η κίνηση επί της ουσίας υπάρχει μόνο στην άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου, στα δύο ρεύματα της Κηφισού και όχι μεγάλη κίνηση, και στις λεωφόρους Χιστού και Αθηνών προς Σκαραμαγκά, όπως κάθε πρωί. Πουθενά αλλού δεν υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση σήμερα.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούζη είναι μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα.
8: Καλημέρα Μεράνια, την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Στην Αττική σήμερα Τετάρτη, ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία το μεσημέρι έως 35 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ρινά δεν αποκλείται να σημειωθούν τοπικές μπόρες και η θερμοκρασία εκεί έως 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη, ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας με περιορισμένη απογευματινή αστάθεια στα ορεινά. Το βράδυ όμως στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα συννεφιάσει και θα βρέξει τοπικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 34 με 36 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33 βαθμούς. Την Πέμπτη λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στα βόρεια και το βόρειο Αιγαίο και από το μεσημέρι και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά. Το βράδυ πάντως τα φαινόμενα θα σταματήσουν παντού. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα σημειώνει.
9: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 7:30.
2: Το φέρι μπιζού.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Τη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
1: Η ώρα στον Ερμή είναι 8.
2: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
3: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 8:30.
2: Στη Ζάκυνθο η καθαριότητα δεν είναι απλώς ανάγκη, είναι ευθύνη. Η περιβαλλοντική Παναγιώτης Ξενόφος είναι η επιλογή που εμπιστεύονται επαγγελματίες και νοικοκυριά. Διαθέτουμε λύσεις για επαγγελματική αλλά και οικιακή χρήση. Χημικά επεξεργασίας νερού, απορρυπαντικά και χαρτικά κορυφαίας ποιότητας. Προσφέρουμε εξειδικευμένα και πιστοποιημένα προϊόντα για τον καθαρισμό και την απολύμανση ελαιοτριβίων, ώστε κάθε εγκατάσταση να πληρεί τις αυστηρότερες προδιαγραφές υγιεινής. Με εμπειρία, αξιοπιστία και άμεση εξυπηρέτηση, η περιβαλλοντική Ξενόφος Παναγιώτης φροντίζει για ένα καθαρό, ασφαλές και υπεύθυνο περιβάλλον για όλους. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στο τηλέφωνο 26950-51422. Περιβαλλοντική Ξενόφος Παναγιώτης, χημικός μηχανικός. Καθαριότητα με υπευθυνότητα.
3: Η ποιότητα σου δίνει την απόλυτη απόλαυση. Κεφαλινός Coffee Station. Σε συνεργασία με την Hand Pickers, την ποιοτικότερη εταιρεία Speciality Coffee στην Ελλάδα, σας προσφέρουμε φρέσκους, εκλεκτούς καφέδες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, χωρίς πρόσθετα και αρώματα. Κεφαλινός Coffee Station. Φρεσκοψημένες φωλιάτες, σάντουιτς και μπαγκέτες με συνδυασμό υλικών. Κεφαλινός Coffee Station στο Καλαμάκι. Στο χέρι με takeaway ή στο 26950-22888 και WhatsApp 6984-190-500. Σύντομα και online παραγγελία. Κεφαλινός Coffee Station. Απόλαυση όλη μέρα.
4: Το φέρι μπιζού.
5: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο. Η ώρα στον Ερμή είναι 9.
1: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 9:30.
2: Στη Ζάκυνθο η καθαριότητα δεν είναι απλώς ανάγκη, είναι ευθύνη. Η περιβαλλοντική Παναγιώτης Ξενόφος είναι η επιλογή που εμπιστεύονται επαγγελματίες και νοικοκυριά. Διαθέτουμε λύσεις για επαγγελματική αλλά και οικιακή χρήση. Χημικά επεξεργασίας νερού, απορρυπαντικά και χαρτικά κορυφαίας ποιότητας. Προσφέρουμε εξειδικευμένα και πιστοποιημένα προϊόντα για τον καθαρισμό και την απολύμανση ελαιοτριβίων, ώστε κάθε εγκατάσταση να πληρεί τις αυστηρότερες προδιαγραφές υγιεινής. Με εμπειρία, αξιοπιστία και άμεση εξυπηρέτηση, η περιβαλλοντική Ξενόφος Παναγιώτης φροντίζει για ένα καθαρό, ασφαλές και υπεύθυνο περιβάλλον για όλους. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στο τηλέφωνο 26950-51422. Περιβαλλοντική Ξενόφος Παναγιώτης, χημικός μηχανικός. Καθαριότητα με υπευθυνότητα.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
4: Λεβάντε, για Ζάκυνθο και Βαλονιά.
5: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
2: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
6: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
2: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
6: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
7: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
8: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 10.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
3: Το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
4: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
3: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
4: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
3: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
5: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ, σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
3: Σιγά μη τα άφηνα.
5: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όρη και προϋποθέσεις στο nova.gr.
6: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσί. Zeekr. Time for change.
7: Κάθε πρωί που κίναγα να πάω στη δουλειά.
8: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 10, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού και στην Αττική οδό προς Ελευσίνα, στο ύψος των Βρυλισσίων. Σαφές μήνυμα ότι πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ευαισθησίες όλων των συμμάχων του ΝΑΤΟ και ότι μια συμμαχία πρέπει να βασίζεται στη θεμελιώδη αρχή των σχέσεων καλής γειτονίας, έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προσερχόμενος στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ που πραγματοποιείται στην Άγκυρα. Ερωτηθείς για τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ και του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σχετικά με τα F-35, ο Πρωθυπουργός δήλωσε ότι δεν θα τις σχολιάσει. Τόνισε πάντως ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει μια ανοιχτή απειλή πολέμου από την Τουρκία. Εάν ασκήσουμε το νόμιμο δικαίωμά μας να επεκτείνουμε τα χωρικά μας ύδατα, πρέπει να έχουμε επίγνωση του γεγονότος πως πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ευαισθησίες όλων των συμμάχων του ΝΑΤΟ, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης. Δήλωσε ακόμη ότι στη Χάγη πέρσι ελήφθησαν σημαντικές αποφάσεις για τις αμυντικές δαπάνες και η Ελλάδα πέτυχε το στόχο του 3,5%. Η άρση των κυρώσεων του νόμου Κάτσα δεν φτάνει για να αποκτήσει η Άγκυρα τα μαχητικά F-35, διαμήνυσε Αμερικανός αξιωματούχος στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ, παρά το θερμό κλίμα χθες μεταξύ Τραμπ Ερντογάν και τις υποσχέσεις του Αμερικανού Προέδρου για άρση των εν λόγω κυρώσεων. Η άρση του νόμου Κάτσα δεν είναι από μόνη της ικανή για να επιτρέψει στην Τουρκία να αγοράσει τα F-35, δεν υπάρχει καμία πιθανότητα, ανέφερε χαρακτηριστικά. Κατά τη συνάντηση που είχε χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος με τον Τούρκο ομολογό του, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η πόλη των F-35 στην Τουρκία είναι κάτι που εξετάζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός Υπουργός Πολέμου Πιτ Χέξεθ σπέβδει εντός της μέρας στο Ισραήλ για να καθησυχάσει την κυβέρνηση Νετανιάχου για τα F-35. Αυστηρό μήνυμα στο Ρώσο Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν έστειλε σήμερα ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Μην παίζεις μαζί μας, δεν θα επιτεθούμε ποτέ σε κανέναν, θα υπερασπιστούμε μόνο τον τρόπο ζωής μας και τις δημοκρατίες μας, τόνισε χαρακτηριστικά. Για τις αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν, ο Μαρκ Ρούτε ανέφερε ότι ήταν απολύτως απαραίτητες. Το Ιράν παραβιάζει την εκεχηρία, υπογράμμισε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ. Στο επίκεντρο της σημερινής Συνόδου θα βρεθούν η ευρωπαϊκή ασφάλεια, η συνέχιση της στήριξης προς την Ουκρανία, η ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανίας και η αύξηση των αμυντικών δαπανών. Νέα ένταση καταγράφεται στη Μέση Ανατολή, καθώς οι Αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν τα ξημερώματα πάνω από 80 στόχους στο Ιράν ως αντίπινα για τις Ιρανικές επιθέσεις εναντίον τριών εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούς. Από την πλευρά τους, οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν σήμερα ότι έπληξαν συνολικά 85 εγκαταστάσεις σε στρατιωτικές βάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών, στο έδαφος του Κουβέιτ καθώς και του Μπαχρέιν, επίτα από τους Αμερικανικούς βομβαρδισμούς στο Ιράν. Αιματηρή συμπλοκή καταγράφηκε μετά τα μεσάνυχτα στην πόλη της Λάρισας, η οποία είχε ως αποτέλεσμα δύο ανήλικοι 16 και 17 ετών αιγυπτιακής καταγωγής να διακομιστούν τραυματισμένοι ελαφρά στο Γενικό Νοσοκομείο της Λάρισας. Ο 17χρονος δέχθηκε τις πρώτες βοήθειες και αποχώρησε, ενώ ο 16χρονος νοσηλεύεται στην Ορθοπαιδική Κλινική με επιφανειακά τραύματα από μαχαίρι στο μυρό και στο πόδι. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, οι δύο ανήλικοι, σύμφωνα με όσα κατήγγειλαν, δέχθηκαν επίθεση με αντικείμενα από ομάδα 8 με 10 ατόμων. Οι δύο ανήλικοι φιλοξενούνται σε διαμερίσματα δομής της Λάρισας. Η αστυνομία διεξάγει για να εντοπίσει τους δράστες και να εξακριβώσει τα αιτία της επίθεσης.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
4: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Στην αθλητική σας ενημέρωση, στα πέναλτι κρίθηκε η αναμέτρηση Ελβετίας-Κολομβίας στο Μουντιάλ, με την Ελβετία να επικρατεί 4-3 της Κολομβίας και να προκρίνεται στους 8 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Στους 8 της διοργάνωσης προκρίθηκε η Αργεντινή που επικράτησε της Αιγύπτου με 3-2. Αύριο ξεκινούν οι προημιτελικοί αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλου με την αναμέτρηση Γαλλία-Μαρόκο στις 11. Η μεγάλη επιστροφή του Δημήτρη Διαμαντίδη στον Παναθηναϊκό είναι γεγονός. Ο θρύλος του Τριφυλιού επιστρέφει στην ομάδα και θα συνεργαστεί εκ νέου με τον Ζέλικο Μπράντοβιτς, αναλαμβάνοντας διοικητικό πόστο στους Πράσινους.
5: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
6: Τι έχουμε?
5: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Μιτς Μπίλερ, Νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, team colleague,
7: παντρούσκα, τα
0: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας. Ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
6: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά ίσως ζημιωθούν τοπικές μπόρες. Θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας με περιορισμένη απογευματινή αστάθεια στα ορεινά. Το βράδυ όμως στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα συννεφιάσει και θα βρέξει τοπικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρετικά έως 34 με 36 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33 βαθμούς. Την Πέμπτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στα βόρεια και από το μεσημέρι στα υπόλοιπα υπηρετικά και το βόρειο Αιγαίο. Το βράδυ πάντως τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της. Τέλος, Παρασκευή και Σάββατο, γενικά αίθριος καιρός, με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα υπηρετικά ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Παρασκευή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Παύλο Τσίμα.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Αν ήσασταν συντονισμένοι στη τηλεόραση, και πώς να μην ήσασταν χτες, θα πρέπει να χορτάσατε Οθωμανικό μεγαλείο. Οι σκηνές, η μετάδοση των εικόνων από την υποδοχή Τραμπ στο Λευκό Παλάτι, τα άσπρα άλογα, οι γενίτσαροι, οι σελτζούκοι, οι στολές, τα χρυσά δεξιά και αριστερά, όλα ήταν μια σκηνοθεσία να μας επιστρέψουν στο Οθωμανικό μεγαλείο, σαν να βλέπαμε σκηνές από τον Σουλεϊμάν τον Μεγαλοπρεπή, αν θυμάστε, που κάποτε σάρωνε στην ελληνική τηλεόραση. Είναι μια εικόνα της Τουρκίας του Ερντογάν, της Τουρκίας έτσι όπως εκείνος την έχει στο μυαλό του και θέλει να την προβάλλει στον κόσμο. Οπότε το ημερολόγιο είπε να ξεκινήσει με τον ήχο μιας κάπως διαφορετικής Τουρκίας. Αυτή είναι μια καταπληκτική τουρκάλα, τραγουδίστρια της jazz, ονομάζεται Γιούλιντε Özçelik, και αυτό είναι το βάλς του Απρίλη, Nisan Valsi. Είναι Τετάρτη, 8 Ιουλίου σήμερα, καλημέρα. Χρόνια πολλά στον Προκόπη που γιορτάζει. Καλημέρα σε όλους τους υπόλοιπους. Εννοείται, η σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα είναι το θέμα της ημέρας, το θέμα το που κλέβει την παράσταση. Σχεδόν μόνο γι' αυτό μιλάμε. Αν δεν είχε δώσει ο Μέση εκείνη την μεγάλη παράσταση χτες το βράδυ, σε αυτό το φοβερό μάτς γεμάτο αγωνία και ανατροπή και εντάσεις και συζητήσεις μετά, μήπως θα έπρεπε να το δώσουν το πέναλτι στην Αίγυπτο ή μήπως θα έπρεπε να μετρήσει τον κόλ, όλα αυτά. Όλα αυτά είναι που κάνουν ένα μεγάλο ποδοσφαιρικό δράμα, αλλά κυρίως, ό,τι άλλο και να πει κανείς, υποκλίνεται στο μεγαλείο αυτού του ποδοσφαιριστή, του Μέση. Όχι μόνο για το ταλέντο του, αλλά κυρίως για το πάθος του. Αυτό κάνει τη διαφορά του μεγάλου παίκτη από τους υπόλοιπους. Το πάθος. Αυτό το αρνούμε να χάσω. Αλλιώς, βέβαια, η σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα είναι το μεγάλο θέμα της ημέρας. Αυτά που έγιναν χτες, αυτά που υπόθηκαν χτες, οι συνέπειές τους που τις μετράμε κόμπο-κόμπο, χάντρα-χάντρα, στο κομπολόι, για να δούμε τι θα σημαίνουν στα αλήθεια και συμβολικά, αλλά και στην πραγματική ζωή. Προς το παρόν, τι έχουμε? Έχουμε τη δήλωση που έκανε πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός, μπαίνοντας στη σύνοδο, προσερχόμενος στη σύνοδο, που σήμερα αρχίζει κανονικά. Όλοι είναι εκεί στην Άγκυρα από χτες, αλλά σήμερα αρχίζουν να συζητούν στα αλήθεια. Τι είπε ο Πρωθυπουργός? Δεν πρόκειται να σχολιάσω τις δηλώσεις που έγιναν χθες από τον πρόεδρο Τραμπ και τον πρόεδρο Ερντογάν. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι μια συμμαχία πρέπει να βασίζεται στη θεμελιώδη αρχή των σχέσεων καλής γειτονίας. Σε μια στιγμή κατά την οποία η χώρα μου εξακολουθεί να βρίσκεται αντιμέτωπη με μια ανοιχτή απειλή πολέμου από την Τουρκία, σε περίπτωση που ασκήσει το νόμιμο δικαίωμά της να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα, θεωρώ ότι πρέπει να έχουμε επίγνωση πως οι ευαισθησίες όλων των συμμάχων του ΝΑΤΟ πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. Αυτή ήταν η δήλωση. Πώς την ακούτε εσείς? Εγώ, να σας πω την αλήθεια, την ακούω ως ένα διακριτικό, αλλά όχι πολύ καλυμμένο, αρκετά ανοιχτό, παράπονο. Δηλαδή, μια υποψία ότι η τελετή η χτεσινή και οι δηλώσεις οι χτεσινές κατά κάποιο τρόπο παραβιάζουν την παραδοσιακή ισορροπημένη στάση των Ηνωμένων Πολιτειών μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, σε αυτήν την παραδοσιακή ιστορική τριγωνική σχέση Ελλάδα-Άγκυρα-Ουάσιγκτον, με την οποία σφράγισε τα χρόνια της μεταπολίτευσης, αλλά δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι ισχύει ακόμη. Λοιπόν, 8 Ιουλίου, ο Νόης Παπαγιαννάκος ρυθμίζει τον ήχο, Δημήτρης Γιαννίδης διευθύνει την ορχήστρα, η Ελένη Μπουλιέρη θα απαντήσει στο 210-48-00-170-174 και η φωνή του Elvis Presley, πρώιμου Elvis Presley, νέου Elvis Presley, μας θυμίζει το μουσικό γεγονός της ημέρας, σαν σήμερα 1954. Ένας παραγωγός πήρε ένα δοκιμαστικό δισκάκι, δεν ήταν καν κανονικά τυπωμένο, ένα πρόχειρο, από την ηχογράφηση που είχε κάνει δύο μέρες πριν ο Elvis Presley, στο πρώτο, η πρώτη ηχογράφηση της καριέρας και της ζωής του, αυτό το That's All Right Mama, το πήγε σε ένα φίλο του που ήταν σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό του Memphis, εκείνος το μετέδωσε και έγινε χαμός, πάσαν τα τηλέφωνα, παίρναν τηλέφωνο όλη νύχτα οι άνθρωποι, οι ακροατές, και λέγαν παίξ το ξανά, παίξ το ξανά, τι είναι αυτό, δεν έχουμε ακούσει τίποτε παρόμοιο.

0: Που λέτε. Το ΝΑΤΟ είναι το μεγάλο θέμα της ημέρας. Ο Ερντογάν με τον Τραμπ είναι τα πρόσωπα της ημέρας, χωρίς καμία αμφιβολία. Αλλά είναι και ο Μέση που μας κοιτάει από τη γωνία και θαυμάζουμε το κατορθώμά τους. Είναι και η Μαρίν Λεπέν που η μοίρα της αφορά την Ευρώπη. Θυμίζω, η Μαρίν Λεπέν είχε καταδικαστεί για κατάχρηση ευρωπαϊκών πόρων. Το δικαστήριο την καταδίκασε σε 45 μήνες απαγόρευση πολιτικής ανάμειξης, αφαίρεση των πολιτικών.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
0: Το εφετείο πήρε μια σολομόντη απόφαση. Είναι μεν ένοχη για κατάχρηση, καταδικάζεται για αυτήν την κατάχρηση, αλλά θα της επιτραπεί να μετάσχει στις επόμενες εκλογές, αρκεί να φοράει βραχιολάκι. Για το κόμμα της, για το συναγερμό, ίσως δεν ήταν η καλύτερη απόφαση. Θα ήταν καλύτερο είτε να την αθώσουν, άρα δεν γινόταν, είτε να κρατήσουν την πρωτόδικη καταδίκη, ώστε να κατέβει ο άλλος, ο Ζεμπρεμιέ, ο Μπαρντελά, και επιπλέον να αξιοποιήσει και το γεγονός ότι η Λεπέν θα ήταν κατά κάποιο τρόπο διωκόμενη, αδικημένη, υπό απαγόρευση, ό,τι θέλετε θα μπορούσε να πει. Αλλά δεν έγινε έτσι. Το θέμα είναι ότι η Λεπέν έκανε δηλώσεις για πολλά, είπε ότι θα κατέβει παρόλα αυτά στις εκλογές, αλλά ακούσατε μία λέξη αμφισβήτησης της απόφασης της δικαιοσύνης? Καμία. Σκεφτείτε να γινόταν εδώ. Θυμίζω ότι η γαλλική δικαιοσύνη έχει ήδη καταδικάσει σε φυλακή και έχουν μπει στη φυλακή ή έχουν μείνει σε κατοίκον περιορισμό δύο πρώην πρόεδροι της Δημοκρατίας. Πρώτα ο Σιράκ και τώρα τελευταία ο Σαρκοζή. Κανείς δεν είπε τίποτα. Σκεφτείτε εδώ. Αφού πιάσαμε τα δικαστικά, και στην Αγγλία έχουν άλλου τύπου περιπέτειες, διότι ο ομοειδεάτης της Λεπέν, ο Φάρατζ, έχει κατηγορηθεί ότι πήρε ένα δωράκι 5 εκατομμύρια λίρες από έναν περίεργο Βρετανό πολυεκατομμυριούχο που κατοικοϊδρεύει στην Ταϊλάνδη. Είπε, ναι, το πήρα, αλλά μου το έκανε δώρο για να προσλάβω προσωπική ασφάλεια. Και μετά πήρε και άλλο ένα προσωπικό δώρο από έναν ο οποίος έχει καταδικαστεί για απάτη, αριστοκράτης, λόρδος, αλλά με για απάτη καταδικασμένος. Οπότε έχει ξεκινήσει μια έρευνα εναντίον του, και αυτός για να απαντήσει παραιτήθηκε από τη βουλευτική τη έδρα και ζητάει να γίνει επαναληπτική εκλογή, στην οποία θα είναι ξανά υποψήφιος, με την ελπίδα ότι η νίκη στις εκλογές θα τον σώσει από την έρευνα. Δεν θα τον σώσει. Και επιπλέον τα άλλα πολιτικά κόμματα φαίνεται να προσανατολίζονται να μην κατέβουν καν σε αυτές τις αναπληρωματικές εκλογές για να μην τον νομιμοποιήσουν. Τι άλλο, η εκεχηρία στον κόλπο που τρίζει. Είχαμε τους Ιρανούς να χτυπούν πλοία που δεν πάνε από τις γραμμές, δεν βγαίνουν από τον κόλπο, από τις γραμμές που το Ιράν υποδεικνύει. Οι Αμερικανοί απάντησαν με σφοδρούς βομβαρδισμούς και αναστολή της άρσης των κυρώσεων. Οι Ιρανοί απάντησαν με κάποια χτυπήματα σε αμερικανικές βάσεις στο Μπαχρέιν και το Κουβέιτ. Όλα κρέμονται ξανά σε μια κλωστή. Όλα αυτά. Αλλά το μεγάλο θέμα της ημέρας είναι η σύνοδος στο ΝΑΤΟ και η συνάντηση χθες με όλη την μεγαλοπρέπεια που αρμόζει στην αυλή, στη μεγάλη πύλη του παλιού καλού καιρού, η συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν. Μερικοί πρόχειροι τίτλοι αθηναϊκών εφημερίδων σήμερα: τα έδωσε όλα ο Τραμπ στο φίλο του τον Ερντογάν, λέει κόντρα. Υποκλήθηκε ο Σουλτά στο Σουλτάνο και άνοιξε την πόρτα για τα F-35, λέει εστία. Σουλτανάτο έχει τίτλο η εφημερίδα των συντακτών, κάνοντας λογοπαίγνιο με το ΝΑΤΟ και το Σουλτάνο. Υπόσχεση σόου και παζάρια είναι ο τίτλος των νέων. Ύμνη και υποσχέσεις για τα F-35, λέει η Καθημερινή. Το βέβαιο είναι ότι στη διάρκεια των τελευταίων 24 ώρων συμφωνήθηκαν εξοπλιστικά προγράμματα ύψους 50 δισεκατομμυρίων ευρώ, αγορές και πωλήσεις όπλων 50 δις, και μένει να δούμε τα υπόλοιπα. Θα μας βοηθήσει ο πρέσβης επιτιμή, ο κύριος Δημήτρης Καραϊτίδης, ένας έμπειρος διπλωμάτης. Καλημέρα κύριε Καραϊτίδη, ευχαριστώ πολύ.
2: Καλή σας ημέρα, αγαπητέ κύριε Τσίμα.
0: Ένα θέμα είναι το ΝΑΤΟ το ίδιο. Δηλαδή, πού πηγαίνει, τι είναι το ΝΑΤΟ που βλέπουμε, το ΝΑΤΟ που συνεδριάζει στην Άγκυρα, είναι το ίδιο ΝΑΤΟ που ξέραμε μέχρι πριν λίγα χρόνια, ή έχει ήδη αλλάξει χαρακτήρα χωρίς να το έχει δηλώσει?
2: Θα σας έλεγα ότι έχει αλλάξει χαρακτήρα, υπό την έννοια ότι οι διεθνείς εξελίξεις αναβάθμισαν το ρόλο του. Μία συμμαχία την οποία ο πρόεδρος Μακρόν πριν από μερικά χρόνια χαρακτήριζε ως εγκεφαλικά νεκρή, και που ο ρόλος της στις διεθνείς εξελίξεις δεν ήταν τόσο αποφασιστικός όσο εκ των υστέρων έγινε, απέκτησε ευνηδίως μια οντότητα πολύ σημαντική και λόγω του πολέμου στην Ουκρανία και λόγω της επιθυμίας του Αμερικανού Προέδρου, του κυρίου Τραμπ, να καταστεί βραχίωνας συνεχούς και πιστής στήριξης των στόχων της εξωτερικής πολιτικής των Ηνωμένων Πολιτειών. Mm-hmm. Αυτό το σημείο δε το ετώνησε, το τονίζει ο κύριος Τραμπ σε δηλώσεις του σε κάθε ευκαιρία που του δίνεται. Και σημειώνω επίσης ότι το ετώνησε και στις αρχές της διάσκεψης για την οποία μιλούμε. Mm-hmm. Επέκρινε και με πολύ έντονους χαρακτηρισμούς τις χώρες μέλη του ΝΑΤΟ που δεν του συμπαραστάθηκαν ευθύς εξ αρχής στις επιχειρήσεις του στο Ιράν.
0: Mm-hmm. Άρα τι θέλει, τι ακριβώς ζητάει από τους Ευρωπαίους ο Τραμπ, γιατί τους ζήτησε λεφτά, τους ζήτησε δηλαδή να ξοδεύουν περισσότερο για την άμυνα και να αγοράζουν περισσότερα αμερικανικά όπλα, το έκαναν. Ναι. Τώρα τι άλλο τους ζητάει?
2: Είδατε ότι στην περίπτωση του Ιράν ζήτησε ενεργό συμπαράσταση. Mm-hmm. Δεν προσδιορίσε τι εννοούσε, αλλά άφησε να εννοηθεί ότι ήθελε οι χώρες μέλη να εγκρίνουν την πρωτοβουλία της Αμερικής να βομβαρδίσει το Ιράν σε συνεργασία με το Ισραήλ, mm-hmm. παρότι ουδέποτε του συμβουλεύτηκε για τις απόψεις mm-hmm. που έχουν ως προς το εγκύημα αυτό και ούτε καν τους ενημέρωσε επίσης ότι επρόκειτο να αναλάβει μια τέτοια επιχείρηση. Εν τούτης απαιτεί mm-hmm. με κριτήρια mm-hmm. που αφορούν τον τρόπο που σκέπτεται αλλά και τη σημασία που δίνει στην ισχύ της Αμερικής οι λοιπές χώρες, ιδιαίτερα της συμμαχίας που ανήκουν στον δυτικό κόσμο να τάσσονται ευθύς εξ αρχής, ενίοτε και ανεξετάστως υπέρ των δικών του προθέσεων. Έχουμε έναν πρόεδρο που είναι κοινοτοπία, να επαναλάβουμε, ότι έχει έναν δικό του, έναν ιδιόμορφο τρόπο σκέψης και βάσει αυτού του τρόπου, εν πάση περιπτώσει, θέλει ένα ΝΑΤΟ του οποίου οι χώρες θα αυξήσουν τις δαπάνες για να μην επιβαρύνεται ο προϋπολογισμός των ΗΠΑ και θα είναι αφοσιωμένος και κατευθυνόμενος από τις επιλογές της αμερικανικής πλευράς σε ό,τι αφορά τους στρατηγικούς της στόχους και σκοπούς.
0: Ναι. Τώρα, σε ό,τι αφορά την Τουρκία, είναι βέβαιο ότι ο πρόεδρος Τραμπ, ο πρόεδρος Ερντογάν, συγγνώμη, προσπαθεί να στήσει όλη αυτή την σύνοδο κορυφής, την υποδοχή της στο ΝΑΤΟ, την υποδοχή του, στην Άγκυρα, την υποδοχή του Τραμπ, με έναν τρόπο που να αυξάνει την ορατότητα της Τουρκίας, να παίρνει συμβολικά μια αναγνώριση του ρόλου της ως μεγάλη δύναμη στην περιοχή κτλ. Και παίρνει και τις υποσχέσεις για τα όπλα, για τους κινητήρες και για τα F-35. Στα αλήθεια, τι μένει από αυτό κατά τη γνώμη σας?
2: Επειδή είναι σύνηθες φαινόμενο οι υποσχέσεις, οι κατηγορηματικές δεσμεύσεις που συχνά ο Αμερικανός πρόεδρος δίνει εν συνεχεία να αναιρούνται, να μετριάζονται ή να αποσιωπώνται και να μην έχουν συνέχεια, δεν πρέπει να θεωρήσουμε δεδομένο και βέβαιο ότι οι κατά καιρούς πολύ πυκνές φιλοτουρκικές του δηλώσεις θα υλοποιηθούν. Αλλά παρά τα αυτά, το γεγονός ότι ο ηγέτης της πιο ισχυρής χώρας στον κόσμο εκδηλώνει τόσο ένθερμη και τόσο έντονη φιλοτουρκική στάση είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να αφήνει αδιάφορη και ειδικότερα την ελληνική πλευρά. Συμφωνώ με την άποψη που άκουσα ότι επανελήφθηκε από άλλους πολύ έγκυρους αναλυτές ότι δεν πρέπει να καθορίζουμε την εξωτερική μας πολιτική με βάση το τι γίνεται στην Τουρκία. Αυτό ως ένα σημείο όμως αυτό, διότι όταν έχουμε τόσο σοβαρά προβλήματα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις που προκαλούνται από την άλλη πλευρά, από την γειτονική χώρα, δεν είναι δυνατόν να αγνοούμε αυτή την συνεχώς υπογραμμιζόμενη με έμφαση φιλοτουρκική στάση. Και μόνο το γεγονός αυτό, χωρίς να συμπεριλαμβάνουμε και τις υποσχέσεις που δίνονται, είναι ένας παράγον σημαντικός γιατί διαμορφώνει διεθνώς ένα κλίμα που ενισχύει το κύρος της Τουρκίας.
0: Mm-hmm.
2: Και αυτό, ξέρετε, έχει ιδιαίτερη σημασία γιατί υπάρχουν και ισχυρές ευρωπαϊκές χώρες οι οποίες για δικούς τους λόγους συμμερίζονται το κλίμα αυτό. Επειδή θέλουν να αξιοποιήσουν την τουρκική πολεμική βιομηχανία, να πουλήσουν δικά τους όπλα δικής τους κατασκευής στην Τουρκία, κάτι το οποίο τους οδηγεί πολύ συχνά είτε στην υποβάθμιση, την εσκεμμένη υποβάθμιση ενεργειών της Τουρκίας που σαφώς έχουν έναν χαρακτήρα ιδιαίτερης πρόκλησης, είτε και στην στήριξη της με το επιχείρημα ότι εάν κάτι ενδεχομένως συμβεί θα μπορέσουμε να το αντιμετωπίσουμε. Αυτό υποχρεώνει την ελληνική πλευρά να είναι δεσμευμένη και να παρακολουθεί τις εξελίξεις, όπως έλεγε και ο πρώην Βρετανός Πρωθυπουργός όταν ερωτήθηκε κάποτε στο απόγειο της ισχύως του
0: τι φοβάται.
2: Τι φοβάται περισσότερο, είπε τις εξελίξεις. Τις εξελίξεις.
0: Από αυτήν την,
2: λοιπόν.
0: Ναι. Από αυτήν την άποψη πρώτον... Αν εγώ τουλάχιστον τη δήλωση του Πρωθυπουργού που έκανε πριν από λίγο την άκουσα ως μια ευγενική υπόμνηση ενόχλησης ότι περιμένουμε από τις ΗΠΑ να είναι πιο προσεκτικές στους επένους του προς την Τουρκία όταν η Τουρκία εξακολουθεί να απειλεί με πόλεμο την Ελλάδα. Είναι αυτό, αλλά το ερώτημα είναι μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο?
2: Κοιτάξτε, το πρόβλημα είναι ασφαλώς πολύ σοβαρό. Και δεν θα σας έλεγα ότι υπάρχουν ασφαλείς συνταγές για την αντιμετώπιση του. Εκείνο όμως που σαφώς επιβάλλεται είναι η επισήμανση των συνεπειών που μπορεί να έχει αυτή η έντονη φιλοτουρκική στάση να γίνεται συστηματικά και να γίνεται και παρασκηνιακά στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό. Από την πλευρά μας δε, εφόσον βρισκόμαστε ενώπιον μιας τέτοιας ατμόσφαιρας, θα πρέπει να βρεθούν λύσεις ευρηματικές που θα μας εξασφαλίζουν τουλάχιστον από τις συνέπειες εφαρμογής αυτής της τάσης. Παραδείγματος χάρη, όταν βρισκόμαστε ενώπιον της πρότασης για τη δημιουργία δύο στρατηγίων επιτουρκικού εδάφους, κάτι που είναι πολύ σημαντικό γιατί ενισχύει τις προθέσεις της Τουρκίας να αναδειχθεί σε μεγάλη δύναμη στην όλη περιοχή και να έχει τον έλεγχο και της Ανατολικής Μεσογείου και του Μισού Αιγαίου κτλ. Εκεί θα μπορούσε και από ελληνικής πλευράς να διατυπωθεί με επιμονή και εγκαίρως το αίτημα να ειδηθεί και ένα τέτοιο στρατηγείο σε ελληνικό έδαφος.
0: Κύριε Πρέσβη,
2: οι λύσεις μπορεί να βρεθούν,
0: αλλά
2: να είμαστε κι εμείς πιο ενεργητικοί, πιο εμφατικοί και πιο, θα σας έλεγα, και λιγότερο διστακτικοί στην υπογράμμιση της ανησυχίας μας για όσα συμβαίνουν και έχουν σχέση με την Τουρκία. Δεν ισχυρίζομαι, επειδή υπάρχει, μακρηγορώ λίγο κύριε Τσίμα, αλλά θα ήθελα να το διατυπώσω και αυτό. Επειδή συχνά ακούγεται το επιχείρημα, δηλαδή τι θέλετε να κάνουμε πόλεμο. Όχι, η εναλλακτική λύση σε μια πιο ενεργητική στάση που θα συνοδεύεται από ρεαλιστικές προτάσεις επηρεασμού των δυσμενών επιπτώσεων της ανάδειξης της Τουρκίας δεν περιλαμβάνει τον πόλεμο. Περιλαμβάνει απλώς μια αναγκαία αντίδραση, καλά οργανωμένη και μελετημένη, που τουλάχιστον δεν θα μας φέρνει αντιμέτωπους με γεγονότα δυσμενή για μας.
0: Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρέσβη. Καλή σας ημέρα.
2: Και εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα σας.
0: Ακούσαμε τον κύριο Δημήτρη Καραϊτίδη, έναν από τους πιο έμπειρους Έλληνες διπλωμάτες, πρέσβη επί τιμή σήμερα. Διαφημίσεις, επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας TEPIH 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα δύο πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
3: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέα προγράμματα σπουδών στη διοίκηση επιχειρήσεων, το μάρκετινγκ και τη διοικητική επιστήμη και τεχνολογία. Πρόσβαση σε σύγχρονα εργαλεία διοίκησης και ανάλυσης δεδομένων. Εφαρμοσμένο μοντέλο εκπαίδευσης προσανατολισμένο στην καινοτομία και τη βιωσιμότητα. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Πληροφορίες killgreece.gr. Υποκράτους 33. Τα προγράμματα βρίσκονται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 10:30.
2: Στη Ζάκυνθο η καθαριότητα δεν είναι απλώς ανάγκη, είναι ευθύνη. Η περιβαλλοντική Παναγιώτης Ξενόφος είναι η επιλογή που εμπιστεύονται επαγγελματίες και νοικοκυριά. Διαθέτουμε λύσεις για επαγγελματική αλλά και οικιακή χρήση, χημικά επεξεργασίας νερού, απορρυπαντικά και χαρτικά κορυφαίας ποιότητας. Προσφέρουμε εξειδικευμένα και πιστοποιημένα προϊόντα για τον καθαρισμό και την απολύμανση ελαιοτριβίων, ώστε κάθε εγκατάσταση να πληρεί τις αυστηρότερες προδιαγραφές υγιεινής. Με εμπειρία, αξιοπιστία και άμεση εξυπηρέτηση, η περιβαλλοντική Ξενόφος Παναγιώτης φροντίζει για ένα καθαρό, ασφαλές και υπεύθυνο περιβάλλον για όλους. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στο τηλέφωνο 26950-51422. Περιβαλλοντική Ξενόφος Παναγιώτης, χημικός μηχανικός. Καθαριότητα με υπευθυνότητα.
3: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
4: Αξεπέραστη τεχνολογία, πολύχρονη εμπειρία, δελεαστικές τιμές. Κοντονής Νικόλαος και Ιός. Αντλητικά συγκροτήματα, πιεστικά, πισίνες, υδρομασάζ, επεξεργασία νερού, υδραυλικά, εξοπλισμός και εξισουάρ πισίνας. Από το 1984, με δημιουργική προσφορά υψηλού τεχνικού και τεχνολογικού επίπεδου, πάντα κοντά στον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Κοντονής Νικόλαος και Ιός. Θα μας βρείτε στους Αμπελόκηπους και στο τηλέφωνο 26950-26474.
5: Η ζέστη σε ρυχνεί. Ο Ερμής σε ανεβάζει. Ερμής 91,8. Η διάθεση στα καλοκαιρινά της.
0: Ερμής 91,8 στα FM.
6: Και τώρα, σύνδεση του Ερμή FM 91.8 με τον Sky 100.3.
7: Δημοκρασία στην Αθήνα μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.

Ακούτε Sky και το κόμμα 3 είναι το ημερολόγιο της 8ης Ιουλίου του 2026, ημέρα Τετάρτη του Αγίου Προκοπίου. Βοηθειά μας, χρόνια πολλά στον Προκόπη. Τραγούδι με ιστορία και αυτό που συνέβησαν σήμερα. Ήταν 1969. Ο Μικ Τζάγκερ γύριζε μια ταινία. Ned Kelly ήταν ο τίτλος της, όχι σπουδαία ταινία. Στην Αυστραλία ήταν τα γυρίσματα. Ήταν και η Marian Faithfull εκεί, η οποία υπολόγισε λάθος τη δόση της και ξαφνικά εκεί την ώρα του γυρίσματος κατέρευσε. Έμεινε σε κόμμα για κάποιες μέρες μέχρι να συνέλθει και όταν συνήλθε είπε στο Μικ Τζάγκερ που την συντρόφευε στο προσκέφαλό της αυτή τη φοβερή φράση. Άνοιξε τα μάτια της και είπε: ούτε άγρια άλογα δεν μπορούσαν να με τραβήξουν έξω. Και αυτός είναι ο στίχος του τραγούδιου Wild Horses Couldn't Drag Me Away. Λοιπόν, είμαστε εδώ, παρακολουθούμε τα της Άγκυρας με τις μεγαλοπρεπείς οθωμανικές τελετές χθες, με την προσπάθεια της Τουρκίας να σκηνοθετήσει αυτήν τη σύνοδο σαν μια εκδήλωση οθωμανικού μεγαλείου για να υπογραμμίσει τη σημασία της χώρας για το ΝΑΤΟ, για την Ευρώπη, για την Αμερική και τη θέση της στον κόσμο. Να κλείσει deals με όπλα, πολλά, 50 δις είναι ο συνολικός τζίρος. Ένα ερώτημα είναι τι σημαίνουν όλα αυτά για τον ΝΑΤΟ το ίδιο. Το ρώτησα τον κύριο Καραϊτίδη χτες και πριν και η απάντησή του είναι αυτή, ότι ήδη το ΝΑΤΟ δεν είναι αυτό που ήταν. Υπάρχουν αναλύσεις που λένε ότι το ΝΑΤΟ δεν είναι πια τόσο μια ευρωπαϊκή συμμαχία, είναι μια συμμαχία που τα μάτια της τα έχει στραμμένα στη Μέση Ανατολή, στη Μαύρη Θάλασσα, στον Κάφκασο, και η Αμερική, δηλαδή η κυρίαρχη δύναμη, έχει τα μάτια της στραμμένα ακόμη πιο ανατολικά. Συνεπώς οι Ευρωπαίοι περνάνε σε δεύτερη μοίρα, πρέπει απλώς να πληρώνουν και να κάνουν ό,τι τους λένε. Οι Ευρωπαίοι όμως έχουν ένα πρόβλημα. Καλώς ή κακώς αισθάνονται ότι απειλούνται, δηλαδή ότι υπάρχει μια ρωσική απειλή. Η ανάλυση είναι πολύ απλή. Λένε, ωραία, όταν κάποια στιγμή τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία, όπως και να τελειώσει, η Ρωσία θα βρεθεί με μια πολεμική οικονομία, η οποία λειτουργεί σήμερα μόνο ως πολεμική οικονομία, με έναν πολύ έμπειρο πόλεμο στρατό και οπλοστάσια. Τι θα τα κάνει, θα προσπαθήσει να ξανααλλάξει την οικονομία της και από πολεμική να την ξανακάνει ειρηνική ή θα δοκιμάσει και άλλες περιπέτειες? Κανείς δεν έχει την απάντηση. Εδώ που τα λέμε είμαστε στο όριο του απίθανου, αλλά υπάρχουν Ευρωπαίοι που αισθάνονται έτσι. Αισθάνονται ότι δέχονται μια απειλή και πρέπει να είναι έτοιμοι για αυτήν. Ήδη οι Γερμανοί, ας πούμε, εγκαθιστούν στρατό στη Λιθουανία. Και το ερώτημα που θέτουν μεταξύ τους οι Ευρωπαίοι ηγέτες είναι: πες ότι η Ρωσία κάνει μια περιπέτεια κάπου στη Βαλτική και εμείς οι Ευρωπαίοι πρέπει να πολεμήσουμε, η Αμερική τι θα κάνει? Θα είναι μαζί μας ή θα είναι ουδέτερη? Αυτό είναι το ευρωπαϊκό θέμα. Δύο πολύ ενδιαφέροντα άρθρα σήμερα. Ένα στην Καθημερινή, το υπογράφει ο Timothy Garton Ash, ο καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης. Σας λέω μόνο τον τίτλο. Η Ευρώπη δεν μπορεί να βασίζεται στις Ηνωμένες Πολιτείες για την άμυνα. Το ερώτημα είναι αν μπορεί να βασιστεί στον εαυτό της. Και το δεύτερο το υπογράφει ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας, ο Γιώσκα Φίσερ, δημοσιεύεται στα Νέα. Ο τίτλος είναι «Η Ευρώπη πρέπει να αντιμετωπίσει τον κόσμο μόνη της». Όπως καταλαβαίνετε, οι τίτλοι συμπίπτουν απολύτως. Τα του ΝΑΤΟ είναι το ένα ερώτημα. Τα της Τουρκίας είναι το δεύτερο. Διότι ο Ερντογάν πήρε αυτό που ήθελε, έναν προσωπικό θρίαμβο, μια αποθέωση, μια επίδειξη φιλίας και θαυμασμού από τον Τραμπ, ο οποίος πέρα από όλα τα άλλα, ο Τραμπ έχει και αυτό το ιδιοσυγκρασιακό, ότι αγαπά τόσο πολύ, η μόνη μάλλον πολιτική τους οποίους στα αλήθεια εκτιμά, σέβεται και θαυμάζει, είναι εκείνοι που δεν δεσμεύονται πολύ από δημοκρατικούς κανόνες. Αυτούς οι οποίοι πρέπει να πηγαίνουν να ρωτάνε το κοινοβούλιο τους, να κάνουν ψηφοφορίες, να ρωτάνε το λαό τους, αυτούς τους έχει λίγο και γίνος γραμμένος στα παλέτα παπούτσια. Δεν τους καταλαβαίνει. Θέλει ηγέτες που να είναι όσο πιο αυταρχικοί, τόσο πιο κοντά στην καρδιά του. Αυτό είναι ένα μεγάλο πλεονέκτημα που έχει ο Ερντογάν και δεν μπορεί να το αμφισβητήσει. Δεν είναι εύκολο να τον ανταγωνιστήσει σε αυτό. Από εκεί και πέρα. Υποσχέσεις που έχουν ξαναδοθεί θα τηρηθούν αυτή τη φορά? Δεν είναι ασήμαντες οι υποσχέσεις, το ότι δίνονται έχει μια συμβολική σημασία, αλλά
το πρόβλημα για να πάρει τα F-35, ακόμη και τους κινητήρες για τα αεροπλάνα η Τουρκία, δεν είναι το Κογκρέσο και το ενδεχόμενο να αντιδράσει το Κογκρέσο στα λόγια και στις υποσχέσεις του Τραμπ. Είναι πρώτον το Ισραήλ. Κυρίως το Ισραήλ και κατ' επέκταση το Ισραηλινό λόμπι στο Κογκρέσο. Και κατά δεύτερο λόγο η Ρωσία, διότι εν πάση περιπτώσει για να πάρει τα F-35 θα πρέπει η ρωσικοί πυραυλίες 400 να μετεγκατασταθούν. Οι πληροφορίες λένε ότι στην τελευταία του επίσκεψη στη Μόσχα το ζήτησε ο Υπουργός

0: Μήπως αυτό το δώρο έχει και λίγο δηλητήριο, με την έννοια ότι η Τουρκία είναι η πιο αντιαμερικανική χώρα στον κόσμο, μετρημένο. Δηλαδή, οι πρόσφατες δημοσκοπήσεις που έγιναν από μεγάλα διεθνή Ινστιτούτο που μετράνε τα αισθήματα απέναντι στην Αμερική σε όλες τις χώρες του κόσμου, έδειξαν ότι δεν υπάρχει καμία χώρα στον κόσμο που τα αντιαμερικανικά αισθήματα να είναι ισχυρότερα από ό,τι στην Τουρκία. Είναι σχεδόν 90%. Ο τουρκικός λαός κριτικός, επικριτικός απέναντι στις ΗΠΑ, τις θεωρεί εχθρό. Και απέναντι στον πρόεδρο Τραμπ επίσης οι Τούρκοι είναι πολύ επιφυλακτικοί. Συνεπώς η υπερβολική έπαινη από τον Τραμπ στον Ερντογάν του κάνουν μόνο καλό ή μπορεί να έχουν και ένα κεντρί κρυμμένο στην ουρά τους. Το ερώτημα δεν έχω απάντηση. Ομολογώ ότι δεν έχω απάντηση. Αλλά θα το κουβεντιάσω στη συνέχεια. Θα μιλήσουμε με τον κύριο Γιάννη Γρηγοριάδη. Να σας πω καταρχήν ότι ακούμε για δεύτερη φορά σήμερα ένα τραγούδι των Depeche Mode. Γιατί σαν σήμερα είναι γεννημένος, έχει τα γενέθλιά του ο περίφημος Άντι Φλέτσερ, ο ένας από τους ιδρυτές των Depeche Mode, ο οργανίστας τους. Και με αυτήν την άχρηστη μουσική πληροφορία περνάμε στην επικράτεια των διαφημίσεων. Έχω να σας θυμίσω ότι η Εθνική Τράπεζα μέσω του Ταμείου Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3 σας προσφέρει τη δυνατότητα να βρείτε χρηματοδότηση απλά, γρήγορα, χωρίς δεσμεύσεις, χωρίς εμπράγματις εξασφαλίσεις, χωρίς διαδικασίες πολλές και με πολύ ευνοϊκούς όρους και χαμηλό επιτόκιο, είτε για κεφάλαιο κίνησης, είτε για επενδύσεις από μια επιχείρηση, ακόμη και αν είναι εντελώς ατομική, μονοπρόσωπη επιχείρηση. Οι υπόλοιπες διαφημίσεις τώρα.
1: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
3: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στην Αθήνα την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο King George. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
4: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
5: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
6: Πάμε δυνατά και σταθερά.
5: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλάρα. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
8: μέχρι όσο θέλω εγώ.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
10: Το τάγκο?
9: Θα σας ειδοποιήσουμε.
10: Περίμενε, περίμενε!
11: Ξέρω ποιο τάγκο σώζει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
12: Φτιάξε βαλίτσες!
13: Εμείς στη Fonbet.
14: Ερμής 91,8 στα FM.
15: Με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση.

0: Bet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
1: Hondo Center. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.

0: Εδώ είμαστε. 8 Ιουλίου είναι η μέρα της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Είναι η επαύριο αυτής της εντυπωσιακής ως θέαμα συνάντησης Ερντογάν-Τραμπ. Πάμε εκεί. Στη τηλεφωνική γραμμή ο κύριος Γιάννης Γρηγοριάδης, αναπληρωτής καθηγητής πολιτικής επιστήμης στο Πανεπιστήμιο Μπιλκέντ της Άγκυρας και κύριος ερευνητής του προγράμματος Τουρκίας στο ΕΛΙΑΜΕΠ. Καλημέρα, κύριε Γρηγοριάδη.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Λοιπόν, ένα ερώτημα είναι τι ακριβώς. Είναι φανερό ότι όλα αυτά είναι πολύ εντυπωσιακά και πολύ, πώς να πω, μεγαλοπρεπή, αλλά αν το δούμε, αν προσπαθήσουμε να καταλάβουμε, να μπούμε στο μυαλό του Τούρκου Προέδρου, τι ακριβώς θέλει, τι περιμένει από όλα αυτά?
1: Νομίζω ότι περιμένει να ενισχύσει τη θέση του διεθνώς και στο εσωτερικό δεδομένο των εξελίξεων εναντίον της αντιπολιτεύσεως αυτή την περίοδο στην Τουρκία. Βλέπει ότι γίνονται αποδεκτά όσα κάνει, πράγματα τα οποία θα ήταν ίσως αδιανόητα ακόμα και τα τουρκικά δεδομένα πριν από μερικά χρόνια. Και βεβαίως προσπαθεί να μετατρέψει αυτό το οποίο παρουσιάζεται ως μια καλή χημεία στις διαπροσωπικές σχέσεις των δύο ηγετών σε μια επανεκκίνηση των αμερικανοτουρκικών σχέσεων, το οποίο όμως φαίνεται δυσκολότερο από ότι προσπαθείτε να παρουσιαστεί. Δηλαδή υπήρξαν πολλές δηλώσεις σε πολλά από τα κρίσιμα ζητήματα, αλλά ουσιαστική εξέλιξη δεν είναι στην αντίσταση. Δηλαδή δεν υπήρξε κάποια πραγματική εξέλιξη προς την κατεύθυνση της.
0: Αυτή είναι λοιπόν η προφανής εσωτερική του στόχευση. Σε μια στιγμή που έχει το Δήμαρχο Κωνσταντινούπολης φυλακή και το έχει στην πραγματικότητα παρέμβει στα εσωτερικά του κόμματος αντιπολίτευσης με τη δικαστική απαγόρευση κλπ. Παίρνει, ας πούμε, έναν προσωπικό θρίαμβο. Όλοι κάνουν στραβά μάτια, ενώ και οι Ευρωπαίοι και οι Αμερικανοί, στο τι συμβαίνει στην Τουρκία. Όλα αυτά είναι προφανή. Ένα ερώτημα που εγώ είχα είναι, παίρνοντας υπόψη το βάθος του αντιαμερικανικού αισθήματος στην Τουρκία, είναι μόνο καλό για τον Ερντογάν να λέει γι' αυτόν τόσο καλά λόγια ο Τραμπ?
1: Είναι πολύ ενδιαφέρον και νομίζω δεν έχει ληφθεί σοβαρά υπόψη το ότι η Άγκυρα έχει τεθεί υπό ιωνίκα θεστώσεις στρατιωτικού νόμου τις τελευταίες ημέρες. Δηλαδή έχουν απαγορευτεί διαδηλώσεις, έχουν απαγορευτεί μετακινήσεις.
0: Φοβόντουσαν ότι μπορεί να γίνουν κάποιες διαδηλώσεις αντιαμερικανικές.
1: Και συνελήφθησαν προληπτικώς εντός εισαγωγικών πάρα πολλοί που θα θεωρούν το οι σύνοντες τέτοιων διαδηλώσεων και τέτοιων κινητοποιήσεων. Και αυτό βεβαίως έχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί ακριβώς όπως είπατε ο αντιαμερικανισμός ήταν ένα κοινωνικό ρεύμα στο οποίο επένδυσε και ο ίδιος ο πρόεδρος Ερντογάν. Δεν ξεχνάμε τις δηλώσεις που έχει κάνει κατά καιρούς. Πιστεύω όμως πλέον εσείς ότι επειδή ακριβώς υπάρχει αυτή η προσπάθεια διάλυσης της αντιπολιτεύσεως, ίσως πιστεύει ότι μπορεί να γίνει πιο φιλοαμερικανός ή να κάνει αυτή τη μεγάλη αναστροφή, χωρίς να φοβάται ότι αυτό θα το κοστίσει εκλογικά, ακριβώς διότι πλέον έχει μια αντιπολίτευση. Αν υποθέσουμε ότι ο Κιλιτσάρλου παραμένει στη θέση του και μετά την τελεσυδικία, το αμετάκλητο των δικαστικών αποφάσεων, και η ίδρυση ενός νέου κόμματος από τον κύριο Ζέρ και τον Εχθρέμι Μάμογλου θα οδηγήσει τα πράγματα σε νέες ατραχούς. Θα είναι πολύ πιο δύσκολη η προσπάθειά τους να σταθούν στα πόδια τους και ίσως θα έχουν και νέα εμπόδια να αντιμετωπίσουν. Οπότε ίσως πιστεύετε, επειδή ακριβώς η αντιπολίτευση βρίσκεται σε παραπέει αυτή τη στιγμή, μπορεί να κάνει και πράγματα τα οποία κανονικά θα το κόστησαν πολύ περισσότερο. Διότι ισχύει ότι ο αντιαμερικανισμός είναι εμπεδωμένος στην τουρκική κοινωνία και αφορά και τους Ισλαμιστές και τους Κεμαλιστές.
0: Αν δούμε την μεγάλη εικόνα, καταλαβαίνω, το είπατε πολύ καθαρά, την εσωτερική στόχευση, την πολιτική στόχευση. Άλλωστε ο κύριος Ερντογάν έχει κάνει σαφές ότι θα διεκδικήσει ξανά την εκλογή του στην Προεδρία, οπότε όλα αυτά έχουν σημασία για αυτόν. Αν δούμε τη θέση της Τουρκίας στη γεωστρατηγική, υπάρχει μια ανάλυση που λέει ότι μετά από ένα διάστημα που ταλαντευόταν μεταξύ Δύσης και Ανατολής, μεταξύ διαφορετικών προτεραιοτήτων, όλο αυτό είναι μια θεαματική επιστροφή της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ και στη Δύση. Είναι έτσι?
1: Νομίζω ότι είναι περισσότερο προς τον πρόεδρο Τραμπ στραμμένη αυτή η επιστροφή παρά προς τη Δύση και τους θεσμούς της και τις αξίες της Δύσης. Δεν θα ήμουν τόσο αισιόδοξος πως είναι αυτή την κατεύθυνση, δηλαδή ότι η Τουρκία πλέον επανακάμπτει στους δυτικούς θεσμούς και ότι προσπαθεί να κλείσει όλο αυτό των κοικιών αντιπαραθέσεων που έχει αναφερθεί, για παράδειγμα, στα βέτο εναντίον της Σουηδίας και της Φιλανδίας ή στην αγορά των S400. Δεν βλέπω κάτι συγκεκριμένο. Δηλαδή, βλέπετε, γίνεται συζήτηση για τα F-35.
0: Ναι.
1: Θεμέλιος λίθος του προβλήματος είναι η αγορά των S-400 από την Τουρκία. Ναι. Η Τουρκία θα διευκόλυνε πολύ τη θέση της, ζητώντας την επιστροφή της, αν ξεφορτωνόταν με κάποιο τρόπο τους S-400, και μετά έλεγε στους Αμερικανούς: βλέπετε ότι ο λόγος για τις κυρώσεις κάτσα, ο λόγος για την αποβολή μας από το πρόγραμμα πλέον δεν υφίσταται. Οπότε πλέον μπορούμε να επιστρέψουμε. Δεν έγινε ούτε αυτό. Εγώ θα σκεφτόμουν ότι ίσως θα υπήρχε μια κίνηση προς αυτή την κατεύθυνση με την ευκαιρία της Συνόδου, αλλά βλέπετε ότι δεν γίνεται.
0: Ναι, φαίνεται ότι τουλάχιστον δεν είναι. Δεν ξέρω δεν γίνεται επειδή η Τουρκία δεν είναι πρόθυμη να το κάνει ή επειδή η Μόσχα δεν της δίνει εύκολα την διευκόλυνση που χρειάζεται.
1: Προφανώς, γιατί οι σχέσεις Τουρκίας-Ρωσίας παραμένουν πάρα πολύ σημαντικές και ισχυρές. Η Τουρκία αγοράζει φθηνή ενέργεια από τη Ρωσία, την οποία χρειάζεται.
0: Τώρα, σε ό,τι αφορά τα ελληνοτουρκικά, γιατί η δήλωση του Έλληνα Πρωθυπουργού πριν από λίγο, εγώ την διαβάζω μια καθαρή διατύπωση μιας ενόχλησης ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, με αυτά που έγιναν χτες και αυτά που είπε ο πρόεδρος Τραμπ, παραβιάζουν μια, ας πούμε, παραδοσιακή ισορροπία που οι Ηνωμένες Πολιτείες κρατούσαν μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Έχουμε λόγο να το κάνουμε αυτό?
1: Κοιτάξτε, υπάρχουν όντως εντυπωσιακές δηλώσεις και ύμνοι του Προέδρου Ερντογάν από τον Πρόεδρο Τραμπ, αλλά επί της ουσίας δεν βλέπω ακόμη τουλάχιστον αυτές τις δραματικές αλλαγές. Ίσως επίκυνδε, αυτό θα το μάθουμε τις επόμενες ημέρες. Πάντως δεν βλέπω αυτή τη στιγμή. Και εδώ νομίζω πρέπει να θεωρούμε τις Ηνωμένες Πολιτείες ως σύνολο. Δεν είναι μόνο ο Πρόεδρος, είναι και το Κογκρέσο, είναι και τα Υπουργεία. Πολλές αποφάσεις λαμβάνονται με συνεργασία και συνένεση όλων αυτών των παραγόντων, και μπορεί ο πρόεδρος Τραμπ να ζηλεύει τον πρόεδρο Ερντογάν κατά τούτο ίσως, γιατί αποφασίζει μόνος του, δεν λαμβάνει υπόψη.
0: Ναι, είναι φανερό. Είναι φανερό ότι το ζηλεύει αυτό.
1: Αυτό ναι. Αυτό όμως φαίνεται ότι δεν θα περάσει τόσο εύκολα στις Ηνωμένες Πολιτείες, και εδώ δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι επίκυνται και οι εκλογές Νοέμβριο.
0: Ναι.
1: Τα midterm elections, τα οποία ο πρόεδρος Τραμπ θα δυσκολευτεί να
0: έτσι φαίνεται.
1: Διατηρήσει.
0: Και διάβαζα μάλιστα μια ενδιαφέρουσα ανάλυση ενός Τούρκου αρθρογράφου που έλεγε ότι καλά όλα αυτά, αλλά ας πάρουμε υπόψη μας ότι ενδεχομένως από τον Νοέμβριο και ύστερα ο Τραμπ να μην είναι αυτό που είναι σήμερα. Γιατί είναι φανερό ότι η Τουρκία βάζει όλα τη στα αυγά στο καλάθι Τραμπ. Εάν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές ο Τραμπ δεν έχει τη σημερινή ισχύ, όλα αλλάζουν.
1: Ακριβώς. Αν υπάρχει ένα παράθυρο ευκαιρίας για την Τουρκία να κερδίσει κάποια πράγματα στις αμερικανοτουρκικές σχέσεις, είναι τώρα.
0: Ναι. Πριν τον Νοέμβριο.
1: Πιθανότατα τα πράγματα να είναι πολύ πιο δύσκολα για την Τουρκία μετά.
0: Μάλιστα. Κύριε Γρηγοριάδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά. Κύριε
0: Γρηγοριάδη, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Μπιλκέντ στην Άγκυρα.

0: Μουσικά η τελευταία σελίδα του σημερινού ημερολογίου έχει την υπογραφή του Beck, έτσι τον ξέρουμε, αυτό είναι το καλλιτεχνικό του, το κομμένο. Έχει γενέθλια σήμερα, κλείνει τα 56. Περιμένουμε τα καινούρια από την Άγκυρα και η σημερινή μέρα έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Είναι η Σύνοδος Κορυφής. Διάβαζα πολλές αναλύσεις στον Ευρωπαϊκό Τύπο από δημοσιογράφους που έχουν συνομιλήσει με Ευρωπαίους ηγέτες καθοδόν προς τη Σύνοδο της Άγκυρας. Τους ρωτάγανε τι ελπίζετε να πάρετε από αυτήν την Σύνοδο και η πιθανότερη απάντηση ήταν: τίποτα απολύτως. Ελπίζουμε να μην γίνει τίποτα, γιατί αν γίνει θα είναι για κακό. Ελπίζουμε να είναι η πιο βαρετή σύνοδος που μπορεί, γιατί αν δεν είναι βαρετή θα είναι για κακό. Αυτό σε ό,τι αφορά τη γενικότερη εικόνα της Τουρκίας, νομίζω τα κουβαντιάσαμε εξαντλητικά. Θα τα σκεφτόμαστε και τις επόμενες ώρες και μέρες. Τελευταία σημείωση. Το περιοδικό Economist δημοσιεύει κάθε χρόνο τέτοιες μέρες έναν κατάλογο βαθμολογεί τις πόλεις του κόσμου. Σε ποια πόλη ζει κανείς καλύτερα, ποια είναι η πιο φιλική πόλη για να ζεις σε όλο τον κόσμο. Φέτος πρώτη ήρθε η Κοπενχάγη, δεύτερη η Βιέννη, δύο ευρωπαϊκές πόλεις στην κορυφή. Οι δύο επόμενες είναι από την Αυστραλία, η Μελβούρνη και το Σίδνεϊ, στην τρίτη και στην τέταρτη θέση. Οι επόμενες είναι πάλι στην Ευρώπη και συγκεκριμένα στην Ελβετία, η Ζυρίχη και η Γενέβη. Και ακολουθεί μια πόλη στην Ιαπωνία, η Οσάκα. Πού είναι η Αθήνα? Η Αθήνα και αυτή τη φορά, νομίζω και με μια ελαφριά επιδείνωση της θέσης της, είναι μακράν, με μεγάλη απόσταση, η τελευταία από όλες τις ευρωπαϊκές πόλεις που επιθεωρούνται, ενώ σε ποιότητα ζωής, σε πόσο εύκολο είναι να ζει κανείς σε μια πόλη. Παράγοντες που καθορίζουν αυτή τη βαθμολογία είναι πολλοί. Είναι το περιβάλλον, είναι η κυκλοφορία, είναι η κίνηση στους δρόμους, είναι τα μέσα μεταφοράς, είναι η πρόσβαση σε νοσοκομείο κτλ. Κτλ. Πόσο όμορφη και αν είναι η Αθήνα κατά τα άλλα, ίσως πιο όμορφη από κάθε άλλη, το να ζει στην Αθήνα δεν χρειαζόμασταν τον Economist για να μας το θυμίσει ότι είναι δύσκολο πράγμα. Λοιπόν, να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση, τα μηνύματα, την παρέα. Θα τα ξαναπούμε αύριο. Να σας θυμίσω πριν σας αφήσω ότι αν ρίξετε μια ματιά στο nbg.gr ή αν επισκεφτείτε ένα κατάστημα της τράπεζας και βρείτε τον επαγγελματικό σύμβουλο Business Banking εκεί, θα πάρετε πληροφορίες για το πώς μπορείτε να υποφεληθείτε από ένα πρόγραμμα χρηματοδότησης εξαιρετικά συμφέρον για μικρές, πολύ μικρές, μεσαίες επιχειρήσεις, για ενίσχυση ρευστότητας ή για υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων. Πολύ απλά, με πολύ συμφέροντες όρους, με πολύ χαμηλό επιδοτούμενο επιτόκιο και χωρίς εξασφαλίσεις από το πρόγραμμα TPIC 3. Υπόλοιπες διαφημίσεις τώρα.
1: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές, όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
3: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
4: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
3: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
5: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
6: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
7: Αμέ. Θα παραγγείλουμε κιόλας.
8: Αμέ.
7: Θα έρθεις από μένα.
9: Η πιο γρήγορη και αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
10: Η ώρα στον Ερμή είναι 11.
11: Ο Νέρον στην αρχαία Ρώμη φορούσε γυαλιά ηλίου για να βλέπει τους μονομάχους στην αρένα. Το eyesight είναι στη Ρώμα. Τυχαίο. EyeSight. Οπτικά φακή επαφής.
8: Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
12: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697-3245-15 και 2695-055-137.
13: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
14: Ερμής 91,8 στα FM.
15: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
16: Πολέμου από την Τουρκία. Θα πρέπει να συνεχίσουμε να είμαστε σε ετοιμότητα και νομίζω ότι θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η ευαισθησία όλων των συμμάχων. Είμαι βέβαιος ότι τα ζητήματα μπορούν να επιληθούν σε πνεύμα συνεργασίας και καλής γειτονίας, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Ανέφερε ακόμη ότι η Ελλάδα συγκαταλέγεται ήδη στις χώρες που εκπληρώνουν τον στόχο του 3,5% του ΑΕΠ για αμυντικές δαπάνες πολύ νωρίτερα από το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα. Για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, εξέφρασε την ελπίδα ότι η εκεχηρία μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ θα διατηρηθεί. Η άρση των κυρώσεων του νόμου Κάτστα δεν φτάνει για να αποκτήσει Άγκυρα τα μαχητικά F-35, διεμήνυσε ο Αμερικανός αξιωματούχος στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, παρά το θερμό κλίμα μεταξύ Τραμπ-Ερντογάν και τις υποσχέσεις του Αμερικανού Προέδρου για άρση των εν λόγω κυρώσεων. Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα, ανέφερε χαρακτηριστικά ο αξιωματούχος. Στο μεταξύ, ο Αμερικανός Υπουργός Πολέμου, Πιτ Χέσγκεθ, σπέβδει εντός της ημέρας στο Ισραήλ για να καθησυχάσει την κυβέρνηση Νετανιάχου για τα F-35. Αυστηρό μήνυμα στον Ρώσο πρόεδρο Βλαδιμίρ Πούτιν έστειλε σήμερα ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε από την 36η Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Μην παίζεις μαζί μας, δεν θα επιτεθούμε ποτέ σε κανέναν. Θα υπερασπιστούμε μόνο τον τρόπο ζωής μας, τις δημοκρατίες μας, την επικράτειά μας, τόνισε χαρακτηριστικά. Για τις αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν, ο Μαρκ Ρούτε ανέφερε ότι ήταν απολύτως απαραίτητες και πρόσθεσε ότι αναμένει σήμερα από τους συμμάχους να επιβεβαιώσουν εκ νέου ότι η Τεχεράνη δεν πρέπει ποτέ να αποκτήσει πυρηνική ικανότητα. Σημείωσε επίσης στο επίκεντρο της σημερινής Συνόδου θα βρεθούν ότι η ευρωπαϊκή ασφάλεια, η συνέχιση της στήριξης προς την Ουκρανία, η ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανίας και η αύξηση των αμυντικών δαπανών. Νέα ένταση καταγράφεται στη Μέση Ανατολή, καθώς οι αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν τα ξημερώματα πάνω από 80 στόχους στο Ιράν ως αντίπεινα για τις ιρανικές επιθέσεις εναντίον τριών εμπορικών πλοίων στο στενό του Ορμούζ. Από την πλευρά τους, οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν σήμερα ότι έπληξαν συνολικά 85 εγκαταστάσεις σε στρατιωτικές βάσεις των ΗΠΑ στο έδαφος του Κουβέιτ καθώς και στο Μπαχρέιν. Ψηφίζεται σήμερα το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης για την καταναλωτική πίστη, με το οποίο μεταξύ άλλων μπαίνει πλαφόν στα πανωτόκια των καταναλωτικών δανείων και τα λεγόμενα ψηλά γράμματα των δανειακών συμβάσεων. Εχθές ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος κάλεσε όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης να το ψηφίσουν. Σημείωσε ότι το νομοσχέδιο αποτελεί εφαρμογή συγκεκριμένων ευρωπαϊκών οδηγιών. Όπως εμείς είπε, πηγαίνουμε πολλά βήματα παρακάτω. Αστυνομική καταδίωξη με έναν τραυματία από πυροβολισμού σημειώθηκε στο Άργο στις πρώτες πρωινές ώρες. 20χρονος οδηγός δεν συμμορφώθηκε σε σήμα αστυνομικών να σταματήσει το όχημά του, ανέπτυξε ταχύτητα και επιχείρησε να εμβολήσει τους αστυνομικούς. Ακολούθησε καταδίωξη. Το όχημα εγκλωβίστηκε από περιπολικά και ο 20χρονος επιχείρησε να διαφύγει. Δύο αστυνομικοί έκαναν χρήση του υπηρεσιακού του οπλισμού με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του νεαρού, ο οποίος νοσηλεύεται σε νοσοκομείο της Αττικής. Στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας συνελήφθησαν οι δύο εμπλεκόμενοι αστυνομικοί, σε βάρος των οποίων σχηματίζεται δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περιόπλων και βαριά σωματική βλάβη. Παράλληλα, έχει ξεκινήσει η προβλεπόμενη πειθαρχική διαδικασία για τη διεύρυνση των ακριβών συνθήκων υπό τις οποίες έλαβε χώρα το περιστατικό. Αιματηρή συμπλοκή καταγράφηκε μετά τα μεσάνυχτα στην πόλη της Λάρισας, η οποία έχει ως αποτέλεσμα δύο ανήλικοι 16 και 17 ετών αιγυπτιακής καταγωγής να διακομιστούν τραυματισμένοι ελαφρά στο Γενικό Νοσοκομείο Λαρίσης. Ο 16χρονος μάλιστα φέρει τραύματα από μαχαίρι. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, οι δύο ανήλικοι που φιλοξενούνται σε διαμέρισμα δομής της Λάρισας κατήγγειλαν ότι δέχθηκαν επίθεση με αντικείμενα από ομάδα 8 με 10 ατόμων. Συνεχίζονται οι έρευνες του λιμενικού στη θαλάσσια περιοχή του Φραγκοκάστελου Σφακίων για τον εντοπισμό 65χρονου υποβρύχιου ψαρά. Ο άνδρας είχε αναχωρήσει από το σπίτι του χθες το μεσημέρι, αλλά δεν επέστρεψε, οπότε η οικογένειά του ενημέρωσε τις αρχές. Στο σημείο αυτό, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, η Χριστίνα Σούζη.
17: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά ίσως ζημιωθούν τοπικές μπόρες. Θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας με περιορισμένη απογευματινή αστάθεια στα ορεινά. Το βράδυ όμως στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα συννεφιάσει και θα βρέξει τοπικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 34 με 36 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33 βαθμούς. Την Πέμπτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στα βόρεια και από το μεσημέρι στα υπόλοιπα υπηρετικά και το βόρειο Αιγαίο. Το βράδυ πάντως τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της. Τέλος, Παρασκευή και Σάββατο, γενικά αίθριος καιρός, με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα υπηρετικά ορεινά. Η βόρεια άνεμοι στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Παρασκευή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
16: Περισσότερες ειδήσεις ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο τώρα στο Γιώργο Μωρούτη και τον Δημήτρη Στουμπό.

0: Καλημέρα, Τετάρτη 8 Ιουλίου, ακούτε Sky και στο μικρόφωνο Δημήτρης Τούμπος.
1: Μαζί με τον Γιώργο Μουρούτη, και άλλη μαζί, μια μέρα και μαζί και χώρια.
0: Και χώρια. Τους έχουμε κακομάθει και πάντα μαζί, τους ακροατές μας.
1: Από ό,τι φαίνεται, για να δούμε, θα το αντέξουμε πολύ.
0: Και διάστημα και πάλι. Θα το αντέξουμε γιατί είμαστε όλοι σε αναμονή του καλοκαιριού. Ξέρεις, η προσδοκία του καλοκαιριού είναι καλύτερη από το ίδιο το καλοκαίρι. Σχεδιάζεις το τι θα κάνεις, πόσο θα ξεκουραστείς και τελικά
1: είναι
0: δεν κάνεις
1: λέμε,
0: τίποτα
1: ελπίδες,
0: από αυτά που σχεδιάζεις.
1: Οι ελπίδες και τα όνειρα κάνουν καλό, συντηρούν μια προδιάθεση. Και θα δούμε. Τώρα βέβαια όλες οι προδιαθέσεις δεν είναι απαραίτητα καλές, αλλά τέλος πάντων. Ούτως ή άλλως νομίζω ότι περπατάμε σε ένα δύσκολο καλοκαίρι, γιατί είχαμε μέσα στη νύχτα και διάφορες επανεκδοχές της σωστής εκεχηρίας, αλλά ας το αφήσουμε για αργότερα αυτό.
0: Ναι, μου δίνει αφορμή ένα μήνυμα που το θέμα που βάζεις, ένα μήνυμα που διαβάζω αφορούσε την προηγούμενη εκπομπή του Παύλου Τσίμα, ότι χθες ουσιαστικά έγιναν τα γεγονότα στον Περσικό κόλπο, δηλαδή βομβαρδισμοί εκατέρωθεν, και λέει σήμερα 3 λεπτά πάνω η τιμή της αμόλυβδης, βλέπει ο άνθρωπος αυτός, ο κύριος Σκούρος.
1: Άμα είδε μόνο 3 λεφτά, να παρηγορηθεί. Θα ανέβει κι άλλο παραπάνω, γιατί όλα τα χρηματιστήρια λένε ότι ανεβαίνει παντού η τιμή. Του πετρελαίου
0: δηλαδή,
1: κλπ. Αλλά το χειρότερο είναι ότι ανεβαίνει.
0: Έχουμε ένταση στον Περσικό κόλπο, είναι το πρώτο θέμα. Θα το δούμε όμως
1: μετά. Τεράστια,
0: τεράστια.
1: Θα τα συζητήσουμε.
0: Θα τα συζητήσουμε και με ειδικούς. Δεύτερον, αυτό έχει παράπλευρες εξισώσεις, θα έλεγα. Δημιουργεί παράπλευρα προβλήματα, κυρίως στην οικονομία. Κυρίως όμως έχουμε ως πρώτο θέμα στη δική μας επικαιρότητα την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην Άγκυρα, όπου είναι η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ. Όμως την επίσκεψή του σε ένα κλίμα πάρα πολύ διαφορετικό και πάρα πολύ θετικό στις σχέσεις μεταξύ Αμερικής και Τουρκίας, μεταξύ Τραμπ και Ερντογάν, δύο πληθωρικών ηγετών, θα πω τη λέξη για να το πω ευγενικά.
1: Αφού είναι συνεταιράκια, να μην είναι χαρούμενοι και αγκαλιαστοί.
0: Εντάξει, με όλους
1: κοντέψαν να φιληθούμε, που λέγαμε τις προάλλες για την παγκόσμια γιορτή του φιλίου. Νομίζω το απέφυγα προς το παρόν.
0: Με όλους είναι συνεταιράκια. Με όλους είναι συνεταίρος ο πρόεδρος Τραμπ, με την έννοια ότι ως επικεφαλής των ΗΠΑ είναι ουσιαστικά και ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ, που διατάσσει, θα έλεγα, τις χώρες που συμμετέχουν στη συμμαχία για επενδύσεις, κυρίως σε αμερικανική τεχνολογία οπλικών συστημάτων. Διαβάζουμε ότι 50 δις είναι οι επενδύσεις που θα γίνουν σε αμυντικά συστήματα επί τη βάση της σημερινής συνάντησης.
1: Πολλά δις ακούμε. Και πολλή δυσκολία κοινωνική βιώνουμε σε πολλές χώρες, αλλά τέλος πάντων, εκείνο που θέλω να πω, μου έκανε εντύπωση ότι μετά τα υπερκέρδη που έχει ο κύριος Τραμπ, για να το πάμε και λίγο στα οικονομικά που κυρίως τον ενδιαφέρουν για μια.
0: Από τότε
1: και
0: που
1: η προεδρία
0: του
1: είναι η εξόχως συναλλακτική, είδαμε ότι και η σύζυγος του Προέδρου έχει καταφέρει να παίρνει αρκετά εκατομμύρια. Πρώτα απ' όλα από την Amazon μόνο πήρε, λέει, τελικά για εκείνο το περιβόητο φοβερής αισθητικής ντοκιμαντέρ που ήταν πρωταγωνίστρια, πάνω από 10 εκατομμύρια.
0: Το είδες?
1: Όχι, δεν το είδα.
0: Τότε πώς το κρίνεις ότι δεν έχει φοβερή?
1: Νομίζω ότι άμα οι 99% λένε ότι ήταν φοβερή αισθητική, θα τους ακολουθήσουν εν προκειμένου. Παρότι δεν είμαι γενικός. Δεν είμαι με τα κοπάδια γενικός. Σε εισαγωγικά ή χωρίς.
0: Εδώ σηκώνει μια μεγάλη κουβέντα και για την ταινία της περίφημης Ιλιάδας, ουσιαστικά του Ομήρου, που έχει σηκώσει συζήτηση μεγάλη.
1: Εντάξει, αυτά είναι καλό, είπαμε, θα φέρουν πολλά εισιτήρια για την ταινία, είναι και καλοκαιρινής εσοδεία στη χώρα μας, από ό,τι ακούω και σε άλλες προβολές πάει καλά.
0: Ηλιάδα υπό Οδύσσια είναι η ταινία, έτσι, απλώς να το...
1: Εντάξει,
0: ναι.
1: ο ίδιος συγγραφέας ή πολύ, τέλος πάντων, αλλά νομίζω ότι επικοινωνιακά ο σαματάς που έγινε με την Μαύρη Ελένη και πάει λέγοντας, το μόνο που κάνει να τονώνει το ενδιαφέρον και να γίνονται προσελεύσεις,
0: ναι,
1: ξεκούραστες.
0: Πάντως,
1: για θερινά σινεμά που λέγαμε τις προάλλες.
0: Η κριτική είναι πάρα πολύ θετική για την Οδύσσια του Νόλαν στο εξωτερικό. Έχει πάρει διθυράμβους στα σχόλια των κριτικών. Νομίζω ότι αυτό που είπες όμως θα δώσει και παραπάνω επικοινωνιακή ακτινοβολία.
1: Πολύ, πολύ, πολύ ακτινοβολία.
0: Και περισσότερα προφανώς.
1: Και εδώ που τα λέμε, είναι ωραία ηθοποιός από ό,τι είδαμε στις φωτογραφίες. Τέλος πάντων. Αυτό έρχεται σε αντίστοιξη.
0: Συγγνώμη, μιλάω πάνω σε ΓΕΠΕΣ.
1: Όχι, απλά τώρα σκέφτηκα ότι αυτό έρχεται σε αντίστοιξη.
2: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους. Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
3: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
4: Η μπάλα στη Σέντρα.
3: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, ελ κλασικό. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
2: Ερμής 91,8 στα FM.
0: Οι δηλώσεις της έχουν ουσιαστικά
1: επικρίθει σφοδρότατα και ορθώς. Αλλά λέω, έτσι έγινε παγκοσμίως γνωστή και όχι μόνο στη Γαλλία.
0: Εντάξει, με τον κακό τρόπο. Λοιπόν, εγώ θα γυρίσω στην ταινία του Νόλαν να πω ότι ο θόρυβος αυτός κάνει και καλό στην Ελλάδα. Γιατί, για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί η Ελλάδα έχει επενδύσει χρήματα σε αυτή την ταινία. Είναι μια παραγωγή που έχει βάλει χρήματα το ελληνικό κράτος μέσω του ΚΟΜΕΠ. Και δεύτερον, γιατί έμεσα, επειδή έχει γυριστεί στην χώρα μας, έχουν γυριστεί σκηνές στη χώρα μας, θα φέρει υψηλό κομμάτι τουρισμού στην Ελλάδα. Επίσης, να πούμε ότι στην παραγωγή δούλεψαν και Έλληνες, γιατί είναι προϋπόθεση για να χρηματοδοτηθεί μια μεγάλη παραγωγή να δουλεύουν και Έλληνες και σε επίπεδο τεχνικών και σε επίπεδο βοηθητικού προσωπικού. Δεν ξέρω σε επίπεδο ηθοποιών τι γίνεται, όμως. Σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι η επιτυχία αυτής της ταινίας, που θα είναι μεγάλη και θα με θυμηθείς, θα φέρει και ωφέλη στην χώρα μας, και αυτό είναι κάτι το οποίο εμένα προσωπικά με νοιάζει.
1: Το έφερα γύρω γύρω τώρα, γιατί από την Παραγουάη θα πάμε στη Γαλλία, γιατί η χθεσινή εξέλιξη αναδιαμορφώνει τα πολιτικά δεδομένα ενώπιση των προεδρικών εκλογών την επόμενη χρονιά. Μετά τη χθεσινή απόφαση, παρότι την καταδικάζει τη Λεπέν, επιβεβαιώνει δηλαδή ότι έχει την ποινική ευθύνη, απλά μειώνει την ποινή της, της βάζει και βραχιολάκι, αλλά τελικά της ανοίγει το δρόμο να είναι όντως υποψήφια στις προεδρικές εκλογές του χρόνου, γιατί όπως δήλωσε σε έκτακτη συνέντευξη τύπου η ίδια χθες το απόγευμα για μας, τι είπε, ότι εγώ ούτως ή άλλως, επειδή προσφεύγω στο ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο της Γαλλίας, όπως λέμε ο Άριος Πάγος εμείς, δεν πρόκειται να εφαρμοστεί ούτε η ποινή για το ένα έτος με βραχιολάκι, γιατί είχε κάνει προηγουμένως δηλώσεις που έλεγε ότι ακόμα και αν παραμείνει έστω και το βραχιολάκι, εγώ δεν θα είμαι υποψήφια. Αλλά τώρα είπε ότι αφού όλα αυτά είναι σε εκκρεμότητα λόγω της προσφυγής στο ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο της Γαλλίας, θα είμαι μια χαρά υποψήφια. Βέβαια. Και θα κάνω πρωθυπουργό τον νεαρό συνεργάτη. Βέβαια. Δεν ξέρω αν χάρηκε πολύ ο συνεργάτης ο νεαρός, αλλά θα τον θα έχει πρωθυπουργό.
0: Εκεί θα κατέληγα, ότι θα υπάρχει πρόβλημα εσωτερικά στο κόμμα της κυρίας Λεπέν. Μην δεις και τους δύο να κατεβαίνουν, να διαφοροποιείται ο Μπαρντελά από τη Λεπέν και η Λεπέν από το Μπαρντελά. Και
1: μ' αρέσει, σε σημειώνω.
0: Και αυτό, τελικά να σπάει το μέτωπο της άκρας δεξιάς, που αυτή τη στιγμή προηγείται στην Γαλλία με μεγάλο ποσοστό.
1: Με μεγάλη
0: Επίτρεψέ
1: διαφορά.
0: Μου να,
1: απλά να πούμε ότι γι' αυτό το λόγο η έξυπνη κυρία Λεπέν χτες είχε δίπλα της τον Μπαρντελά. Δεν έδωσε μόνη τη συνέντευξη. Άρα ήθελε να δείξει ότι η συνοχή διατηρείται και προχωράει ακάθεκτη προς τη διεκδίκηση.
0: Ο Μπαρντελά είναι ένα πρόσωπο το οποίο έχει ένα επικοινωνιακό εκτόπισμα και πράγματι εκφράζει και με ένα μεγάλο κομμάτι των νεότερων ηλικιών που έχουν
1: ριζοσπαστικό ποιηθή. Εντάξει. Σωστά, γι' αυτό σε αυτές τις λέξεις έχεις ένα ζήτημα. Λοιπόν, εντάξει. Το κρατάμε.
0: Στην Γαλλία. Έχω μεγάλο ζήτημα, αλλά.
1: Δεν πρέπει λέξη, γιατί.
0: Όχι,
1: η ιερέ τι έχει.
0: Έχω ζήτημα ότι δεν μπόρεσα να την πω.
1: Απλά ήσουν τότε αγέννητος, γι' αυτό. Εντάξει.
0: Εγώ πάω λίγο πίσω όμως στην κουβέντα. Πάμε στη.
1: Όπως έχω ξαναπεί, δεν φταίνε οι λέξεις. Φταίνε τα πρόσωπα και οι πράξεις.
0: Αλήθεια.
1: Οι πράξεις. και χαλάνε τις λέξεις που είναι μια χαρά και έχουμε και ωραία γλώσσα.
0: Αυτό ήθελα να σου πω. Είμαστε ευλογημένοι γιατί η ελληνική γλώσσα έχει άπειρες λέξεις που περιγράφει κάθε μία με το δικό της ξεχωριστό τρόπο και συναισθήματα και καταστάσεις και πράγματα. Αλλά θέλω να γυρίσω πάλι πίσω στην Οδύσσια και να σου πω με αφορμή ένα μήνυμα που μας στέλνει ένας ακροατής, ο κύριος Κουμπράκης, ο οποίος μας λέει για την πολυπολιτισμικότητα και το έργο ουσιαστικά βάζει την διαφορετική προσέγγιση από αυτό που ήθελε να πει ο αρχαίος ποιητής. Θα του θυμίσω του κυρίου Κουμπράκη ότι επειδή κάθε έργο στην εποχή του έχει μια συγκεκριμένη ανταπόκριση και ένα συγκεκριμένο αποτύπωμα, επειδή προσβάλλεται όποιος για παράδειγμα έχει διαφορετικό χρώμα από το δικό του και παίζει σε ένα έργο, θα θυμίσω ότι και τη Μίδια στο παρελθόν και, και τον Σέξπιρ στο παρελθόν δεν τον έπαιζαν γυναίκες, τον έπαιζαν άντρες. Τότε δηλαδή δεν προσβάλλεται ο κύριος Κουμπράκης όταν γινόντουσαν αυτά τα ζητήματα και προσβάλλεται τώρα επειδή έχει διαφορετικό χρώμα από το δικό του μία πρωταγωνίστρια, επειδή ο πολύ ταλαντούχος σκηνοθέτης έκρινε ότι αυτή είναι η δική του αποτύπωση, το δικό του αποτύπωμα στην τέχνη.
1: Είπαμε να είμαστε ανοιχτοί σε αυτά τα ζητήματα που βοηθάνε μέσα από τη δημιουργικότητα πολλών παραγόντων και συντελεστών να γινόμαστε καλύτεροι ως άνθρωποι. Και οι ενστάσεις ας χαμηλώνουν και να μην είναι υπερβολικές. Ούτως ή άλλως ζούμε μια δύσκολη πραγματικότητα και τουλάχιστον στο χώρο τον καλλιτεχνικό νομίζω ακόμα και ένα αποτυχημένο έργο κάτι σου δίνει. Κάτι σου δίνει. Σε βάζει να σκεφτείς έστω κριτικά.
0: Ποιος κρίνει την επιτυχία και την αποτυχία? Το κοινό. Αν το κοινό του δώσει τα εισιτήρια που περιμένουν η παραγωγή του, τότε θα είναι μια επιτυχημένη παραγωγή. Εδώ κάποιος ακροατής μας, με το ψευδώνυμο κάποιος υπογράφει το μήνυμά του, μας λέει ότι εντάξει, δεν θα γίνει και τίποτα στον τουρισμό, δηλαδή κάποιος θα αλλάξει τα εισιτήριά του και θα έρθει στην Ελλάδα αν δει την ταινία. Τον πληροφορώ λοιπόν τον συγκεκριμένο ακροατή μας ότι τα τελευταία χρόνια με αυτές ακριβώς τις παραγωγές έχει γίνει η Ελλάδα πολύ μεγάλη μόδα τουριστική. Ουσιαστικά τουριστικός προορισμός στην Αμερική, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και πάρα πολλοί και πολύ επιδραστικοί καλλιτέχνες επιλέγουν την Ελλάδα για τις διακοπές τους και αυτό έχει φέρει πολύ μεγάλο κύμα τουριστικό από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Και γι' αυτό εδώ και δύο χρόνια μπήκαν και οι απευθείες αεροπορικές συνδέσεις μετά από πάρα πολλά χρόνια.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Ακόμα και με πόλεις που δεν είχαν ποτέ σύνδεση με την Ελλάδα. Αυτό λοιπόν είναι μέρος αυτή η ταινία ή τέτοιου είδους προβολή στο εξωτερικό. Μέρος μιας γενικότερης και θα πρέπει να είναι μέρος μιας γενικότερης τουριστικής στόχευσης προκειμένου να προβληθούν και περιοχές της χώρας αλλά και ολόκληρη η χώρα στο εξωτερικό. Θα του θυμίσω επίσης πόσος ντόρος είχε γίνει με το Μάμα Μία που είχε γυριστεί στην Σκιάθο, που η Σκιάθος έγινε το επίκεντρο του παγκόσμιου τουριστικού ενδιαφέροντος. Βεβαίως ως χώρα τότε δεν είχαμε δυνατότητα στο δεύτερο μέρος της ταινίας να το υποστηρίξουμε. Δεν είχαμε τότε ούτε τους νόμους ούτε τις υποδομές και γι' αυτό πήγαν και κάναν τα γυρίσματά του η παραγωγή στην Κροατία. Όμως πόσο
1: είναι
0: βοήθησε?
1: Από τα λίγα που και από την περίοδο ΣΥΡΙΖΑ και τώρα βελτιώθηκε η κατάσταση με τον οργανισμό.
0: Εγώ
1: αυτό
0: οφείλω να το πω ότι
1: έχουν γίνει βήματα σε αυτή την κατεύθυνση σοβαρά.
0: Είναι αλήθεια, οφείλω να πω ότι ξεκίνησε πράγματι επί ΣΥΡΙΖΑ και τώρα ακόμα περισσότερο με τον οργανισμό το ΕΚΟΜΕΔ που επενδύει και στην ελληνική παραγωγή μεταξύ άλλων, αλλά κυρίως.
1: Και μακάρι να έχει και άλλες δυνατότητες και επιτυχίες. Αφού είπαμε για τη Γαλλία, να πούμε και για την Αγγλία τώρα, γιατί είδα ότι παρακολούθησε για το φίλο μας το Φάρατζε εκεί.
0: Πες μου για το Φάρατζε.
1: Γιατί επειδή είναι ποιοτικό στοιχείο, τι έκανε τώρα.
0: Παρετείται ο Φάρατζε.
1: Μια στιγμή όμως πρώτα να πούμε γιατί παρετείται.
0: Γιατί παρετείται,
1: πάλι. Είναι μεγάλος κολπατζής, αλλά πρώτα απ' όλα συνελήφθη κλέπτον ο Πόρας, διότι εδώ απεκαλύφθη ότι έχει πάρει τεράστιες ενισχύσεις από φίλους του.
0: Όπως έλεγαν παλιά. Όπως έλεγαν παλιά στην Ελλάδα, για ένα παλιόσπιτο το λέω τέτοιο θα πέσει μια κυβέρνηση.
1: Μην τα ξεχνάμε.
0: Ένα μη δηλωθέν δωράκι 5 εκατομμυρίων στερλινών.
1: Αυτό ήταν
0: πάρει.
1: Το δεύτερο δωράκι. Αυτό γιατί αυτό
0: δεύτερο,
1: ήταν
0: σωστά.
1: Από έναν μεγάλο επιχειρηματία Βρετανό που όμως κατοικοεδρεύει μονίμως στην Ταϊλάνδη τα τελευταία χρόνια. Δεν ξέρω γιατί, δεν θέλω να το ρίξω αλλού, αλλά τέλος πάντων, γιατί ξέρετε τι τουρισμός υπάρχει ενός είδους στην Ταϊλάνδη. Να μην
0: δεν
1: το
0: υπάρχει,
1: πω.
0: Υπάρχει, ήταν στο παρελθόν.
1: Καλά. Από ό,τι μαθαίνω ισχύει ακόμα. Αλλά τέλος πάντων, μόνο 5 εκατομμύρια. Όπως είπες και εσύ, βρετανικές βαριές λίρες. Και τέλος πάντων, μετά από αυτό, επειδή έχει ξεκινήσει κοινοβουλευτική διαδικασία που ενδεχομένως θα τον οδηγούσε σε απώλεια της έδρας, για να κάνει ρελάνς, επειδή είναι και αυτός και ο λαός του, τι είπε? Εγώ λέει θα παραιτηθώ από την έδρα Και αν με ξαναβγάλουν οι συμπολίτες μου, τελείωσε το θέμα. Δηλαδή έχει λύσει το θέμα. Ενώ παρανόμησε και ενώ είναι βέβαιο ότι θα πάρει κάποιους μήνες η κοινοβουλευτική διαδικασία για να αντιμετωπίσει αυτή την παραβίαση των θεσμικών δεδομένων για τη Βρετανία, αυτός λέει θα παραιτηθώ. Παρετείται δηλαδή, όχι θα παρετηθώ, παρετείται για να επανεκλεγεί και κατά τη γνώμη του έτσι ο κόσμος με την ψήφου του, αφού θα τον επανεκλέξει, γιατί εδώ που τα λέμε είναι κάστρο του αυτό. Την άλλη φορά έχει εκλεγεί εκεί πέρα, δεν θυμάμαι με τι μεγάλο ποσοστό, 40%, δεν θυμάμαι, πολύ μεγάλο ποσοστό. Και το Συντηρητικό Κόμμα έχει αρκετό ποσοστό εκεί, μόνο οι εργατικοί πάνε χάλια εκεί πέρα σε αυτή την περιοχή. Άρα είναι σχεδόν έτσι λέει αυτό. Με βεβαιότητα θα επανεκλεγεί. Άρα αυτός θεωρεί ότι η κάλπη σβήνει τα παραπτώματα. Προσέξτε, είναι όχι μόνο στη Βρετανία αυτό. Είναι νέα μόδα αυτή. Είναι τραμπικό, είναι φαρατζικό.
0: Είναι και
1: νομικό
0: τρίκο όμως, Δημήτρη, διότι θα εκπέσει την έδρα του για το παράπλωμα που είχε γίνει ενώ όχι εκλεγεί. Νομίζω ότι αν ξαναεκλεγεί, δεν μπορεί να εκπέσει τις έδρας. Μαθαίνω ότι τα κόμματα εκεί στην έδρα του κυρίου Φαρατζάν ξαναγίνουν εκλογές, δεν θα συμμετέχουν στις εκλογές για να μην νομιμοποιήσουν αυτή την συμπεριφορά. Εν πάση περιπτώσει, ο κύριος Φάρατζ δέχεται ένα πλήγμα. Από την άλλη, όμως, απαντάει με δυναμικό τρόπο, που θα απαντούσε σύμφωνα με όσα λες και συμφωνώ μαζί σου και ένας πολιτικός που έχει ίδια χαρακτηριστικά όπως ο Τραμπ κλπ. Πάμε σε ειδήσεις, γιατί μας. Έχουμε ακόμα ένα λεπτό. Πολύ ωραία.
1: Απλά πήγα να πω ότι κάποτε ο Μουσολίνη στην Ιταλία, ελαίο βασιλείας τότε, να μην πω περισσότερα. Όταν είχε γίνει η δολοφονία του Ματεώτη, ο οποίος μέσα στη Βουλή καταχέριαζε συνέχεια κριτικά την υποτιθέμενη διακυβέρνηση, δεν είχε ακόμα μετατραπεί σε απόλυτη δικτατορία, τελικά διέψευδε συνεχώς ότι έχω εμπλοκή, εγώ καμία εμπλοκή, τελικά τα ρίξε σε κάτι συνεργάτες του στενούς, αλλά από τότε του έμεινε το στίγμα και από τότε μετεβλήθη η ιστορία, απλά όπως λέμε αφού το ανέχθηκε και ο βασιλιάς, να εξελιχθεί η φασιστική δικτατορία. Θα μου πεις τώρα γιατί το λες αυτό. Το λέω γιατί έχουμε γεμίσει από πολλούς απατεώνες στο πολιτικό σκηνικό ολκής. Ο κύριος Φάτζαρ, υπενθυμίζω και κλείνω με αυτό, ήταν ο βασικός υπαίτιος και μετά οι αδυναμίες των άλλων πολιτικών επικεφαλής τότε του Συντηρητικού Κόμματος κλπ. Για το λεγόμενο Brexit. Και παρότι είναι απόλυτη αποτυχία το Brexit, συνεχίζει να επιβιώνει.
0: Επειδή πρέπει να κλείσουμε και θα τα δούμε αυτά μετά, εγώ να πω ότι η κατηγορία που ο ίδιος παραδέχθηκε για την διαφθορά, δηλαδή για τον χρηματισμό του, ήταν ότι ήταν αμοιβή για την θέση του στο Brexit και όχι για την ασφάλειά του, όπως είχε λεχθεί και είχε γραφτεί στο παρελθόν. Πάμε σε ειδήσεις.
4: Μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
5: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
4: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
5: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation.
6: Σε 100 μέτρα, κλειστή στροφή δεξιά. Στρίψε δεξιά. Παρατήρησε τους πεζούς που ήταν έτοιμοι να περάσουν.
7: Συχνά οι πεζοί περνούν απαρατήρητοι. Επειδή όμως δεν έχουμε κάποιον να μας το θυμίζει, οδηγούμε πάντα με προσοχή. Πρώτα ο πεζός. Μια πρωτοβουλία από τους 4 τροχούς και την καθημερινή. Μάθε περισσότερα στο 4stroχή.gr.
8: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
9: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όρικοι προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
10: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα. Μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, ψυκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
11: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
12: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center. Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα. Τα 3...
13: Ερμής, 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
14: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 11:30.
15: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
16: Το φέρι μπιζού.
17: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
2: Δύο αστυνομικοί έκαναν χρήση του υπηρεσιακού τους οπλισμού με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του άνδρα, ο οποίος νοσηλεύεται. Εγκλωβισμένα στα τελωνεία της χώρας είναι περισσότερα από 150.000 δέματα από ηλεκτρονικές πλατφόρμες, κυρίως της Κίνας, μετά την εφαρμογή του νέου τέλους των 3 ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες της Καθημερινής, υπήρξε υπερφόρτωση του νέου συστήματος εκτελωνισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, με αποτέλεσμα την προσωρινή αδυναμία διαχείρισης των εισαγωγών. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα δυτικά και βόρεια ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: άκουσες την είδηση, Δημήτρη, που μας μετέφερε πριν στο Δελτίο Ειδήσεων η συνάδελφος, ότι υπάρχει μεγάλο έμφραγμα στα Τελωνία, γιατί 150.000 μικροδέματα είναι εγκλωβισμένα εκεί και δεν μπορούν να απεγκλωβιστούν με τον δασμό που έβαλε η Ευρώπη και η χώρα μας σε όλα τα δέματα που έρχονται κυρίως από την Κίνα μέσω πλατφορμών.
1: Εντάξει, θα πάρει λίγο χρόνο.
0: Παίρνεις, παιδί μου, ένα φακό, ένα μπρελόκ και θα περιμένεις 6 μήνες να έρθει στο σπίτι σου.
1: Ουδέν καλό να μηγές κακού και τούμπαλιν. Λοιπόν, τα έχουμε πει αυτά, αλλά ότι κάτι έπρεπε να γίνει σε αυτή την ιστορία, κάτι έπρεπε να γίνει. Δεν σημαίνει ότι είναι η καλύτερη λύση. Υπάρχει ένα θέμα εκεί με τα ομοειδή προϊόντα. Μην το πιάσουμε, μπορούμε να το πιάσουμε σε καμιά άλλη έτσι, θερινή εκπομπή, να το εξηγήσουμε καλύτερα.
0: Και να βγάλουμε και ειδικούς. Εγώ είμαι φανατικός υπέρ της ελεύθερης αγοράς. Όμως το συγκεκριμένο δεν είναι αθέμητος ανταγωνισμός. Ο άλλος έχει ένα μαγαζί και το ίδιο προϊόν θα πουλήσει, θα πληρώσει προσωπικό, θα έχει φόρους, θα έχει ρεύμα, θα έχει τηλέφωνο. Ακόμα και να μην έχει φυσικό κατάστημα, να έχει ηλεκτρονικό κατάστημα, θα έχει τους φόρους του, θα έχει το ΦΠΑ του. Εδώ έρχονται όλα αυτά ανεξέλεκτα, κανείς δεν πληρώνει σε κανέναν τίποτα, πολύ καλά κάνουν και βάζουν
1: και
0: αυτό
1: το κυριότερο ότι στην Κίνα πάρα πολλές επιχειρήσεις έχουν πολύ ισχυρή κρατική επιδότηση.
0: Προφανώς,
1: με διάφορους τρόπους, τώρα μην το πιάσουμε.
0: Πάντως φαίνεται ότι έχει μειωθεί πάρα πολύ η ζήτηση για τέτοιου είδους προϊόντα μετά την επιβολή του τέλους, να δούμε πού θα καθίσει η αγορά. Όμως πάμε στο πρώτο μας θέμα, την Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, γιατί έχουμε την μεγάλη χαρά και τιμή να έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Μαρία Γαβουνέλη, είναι καθηγήτρια διεθνούς δικαίου στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, αλλά και σημαντικό στέλεχος και αναλήτρια του ΕΛΙΑΜΕΠ και πρώην Γενική Διευθύντρια του ΕΛΙΑΜΕΠ, αν δεν κάνω λάθος. Καλημέρα, κυρία Γαβουνέλη.
2: Πώς καλημέρα, καλημέρα. Σωστά τα λέτε.
0: Σωστά τα λέω. Εντάξει, δεν, ξέχασα κάποιους, εσκεμένα δεν είπα κάποιους από τους τίτλους σας, όμως δεν είναι οι τίτλοι με τους οποίους θα θέλαμε σήμερα να σας φιλοξενήσουμε στην εκπομπή. Για παράδειγμα, έχετε πολύ μεγάλο ρόλο σε ό,τι αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα ως επικεφαλής της Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Αλλά σε κάποια άλλη συζήτηση θα τα συζητήσουμε και αυτά.
2: Με χαρά μεγάλη. Απλώς, όπως λέω πάντα, η πρωινή μου δουλειά είναι καθηγήτρια στη νομική σχολή.
0: Και με αυτή την ιδιότητα θέλουμε να συζητήσουμε για την χθεσινή επικοινωνία, συνάντηση του Προέδρου Τραμπ με τον Πρωθυπουργό, του Προέδρου Τραμπ με τον Πρόεδρο Ερντογάν χθες στην Άγκυρα και τα μηνύματα τα οποία εκπέμπει και αν τελικά αυτή η συνάντηση αναδιατάσει τις ισορροπίες στην περιοχή μας και αν πιστεύετε ότι θα είναι καθοριστική για την επόμενη περίοδο.
2: Όχι, δεν νομίζω ότι αναδιατάσσει τίποτα, δεν είχαμε τίποτα καινούργιο, τα πράγματα είναι ακριβώς όπως τα ξέραμε. Οι δύο πρόεδροι είναι καλοί φίλοι, έχουν μια ιδιαίτερη χημεία, είναι σαφές ότι συνεννοούνται και μιλάνε την ίδια γλώσσα, έστω και αν χρειάζονται διερμηνέα για να τα καταφέρουν. Νομίζω ότι ο πρόεδρος Τραμπ μας έχει πει εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι θα ήθελε να ξαναδεί την Τουρκία να ξαναγυρίζει στο πρόγραμμα των F-35, από την οποία την έβγαλε ο ίδιος, αλλά ήταν λάθος της Τουρκίας που έγινε όλο αυτό. Νομίζω ότι οι προθέσεις του είναι ξεκάθαρες. Εξίσου ξεκάθαρες είναι οι προθέσεις του Πρόεδρου Ερντογάν, ο οποίος κάνει ό,τι μπορεί για να βάλει την Τουρκία στο κέντρο των εξελίξεων και να περάσει ένα μήνυμα ότι τίποτα δεν λειτουργεί χωρίς αυτούς και χωρίς, τέλος πάντων, είναι ο αναγκαίος εταίρος. Έτσι προσπαθεί να παρουσιάσει τον εαυτό του. Και εν τίνει μέτρο, είναι αναγκαίος εταίρος, είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος στρατός στο ΝΑΤΟ. Είναι μια ετοιμοπόλεμη δύναμη, διότι οι τουρκικές ενόπλες δυνάμεις πολεμούν και έχουν πολεμήσει.

0: καμιά γωνία. Άλλωστε το είχε προτείνει πριν από κάμποσο καιρό, όταν γινόταν η συζήτηση για το αν θα έπρεπε να πάει ένα εξεταστικό σώμα ή κάτι τέτοιο. Είχε βγει αμέσως μπροστά και είχε πει: εμείς, παιδιά, το έχουμε, μπορούμε.
1: Εντάξει, είναι διάφορες εκδοχές για τους υποτιθέμενους διαμεσολαβητές. Ας τους πούμε, παλιά τους λέγαμε και ανώκρανος, αλλά αν δούμε πώς μεθοδεύεται μια αντιμετώπιση και στο θέμα της Συρίας ή και στο ευρύτερο θέμα που ξέσπασαν και χθες τη νύχτα οι νέες παραβιάσεις της εκεχηρίας και από την Τεχεράν και από τον κύριο Τραμπ, εδώ βλέπουμε ότι γίνεται το σώσε. Δεν υπάρχει τίποτα που να στηριχθεί κανείς σοβαρά, ένας πολίτης σήμερα που περιμένει κάποια εξέλιξη να πατήσει σε κάποιες εκδοχές. Και ο κύριος Τραμπ μας αράδιασε πολλά ψέματα άλλη μια φορά. Ότι εκτός από ότι είναι ο καλός του φίλος, εντάξει, γιατί έχουν καλές συναλλαγές, τι έκανε ο κύριος Ερντογάν για το θέμα της Μέσης Ανατολής που πράγματι, δεν μας το λέει ο κύριος Τραμπ, τι έκανε. Βάσεις δεν χρησιμοποίησε πάντως.
0: Όχι απλώς δεν χρησιμοποίησε δύναμη ή οτιδήποτε άλλο, αλλά σας υπενθυμίζω ότι εκείνες τις πρώτες μέρες του πολέμου διαπιστώσαμε ότι η Τουρκία δεν είχε αντιαεροπορική κάλυψη. Και έτρεχαν οι Ισπανοί να τις δώσουν Patriot, μετά οι Γερμανοί, μεταφέραμε εμείς τους δικούς μας Patriot από εδώ και από εκεί για να καλύψουμε την νοτιοανατολική πλευρά του ΝΑΤΟ. Θέλω να πω, είναι προφανές ότι εδώ δεν μπορούμε να στηριχτούμε στις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου. Νομίζω το έχουμε ξεπεράσει αυτό το επίπεδο εδώ και πάρα πολύ καιρό. Το ξεπεράσαμε όταν για πρώτη φορά μίλησε για τη Γερμανία, για μας τους Ευρωπαίους, αυτή ήταν η κόκκινη γραμμή και από εκεί και πέρα όλα τα υπόλοιπα μπαίνουν σε μια πορεία. Ξέρουμε ότι έχουν μια καλή σχέση, ξέρουμε ότι ο Πρόεδρος Τραμπ θα κάνει ό,τι μπορεί για να βοηθήσει. Δεν έχω την αίσθηση ότι το κάνει για να δει το καλό των Ηνωμένων Πολιτειών. Το κάνει για την προσωπική τους σχέση, για τις οικονομικές τους τέλος πάντων συναλλαγές ή οτιδήποτε άλλο. Και αναλόγως εμείς πορευόμαστε. Ρυθμίζουμε τις καταστάσεις μας και πάμε να δούμε πώς μπορούμε να σταθούμε και εμείς σε αυτή την δύσκολη εξίσωση.
2: Πάντως, σε κάθε περίπτωση, σε αυτό το νέο περιβάλλον, η Ελλάδα χειρίζεται σωστά τη νέα κατάσταση. Δηλαδή, θα όφιλε η ρητορική της να είναι πιο οξυμένη, θα όφιλε να συνεχίσει να λειτουργεί με βάση τις ισορροπίες της ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωπαϊκή Ένωση και την Αμερική. Χρειάζεται να κάνει κάτι παραπάνω.
0: Είχα πει κάποτε στην αρχή της νέας θητείας Τραμπ ότι αν μπορούσαν να μας ξεχάσουν για τα υπόλοιπα λίγα χρόνια, τι καλά που θα ήταν. Και το ξαναλέω και τώρα. Διότι η θέση της Ελλάδας είναι δεδομένη. Η Ελλάδα είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μέλος του ΝΑΤΟ. Και αυτή είναι μια απόφαση που δεν την πήραμε τώρα. Την έχουμε πάρει εδώ και πολλές δεκαετίες, για να μην σας πω ότι η απόφαση της Ελλάδος να συνταχθεί με τον δυτικό κόσμο ήταν μια απόφαση που την πήραμε στον πόλεμο του 1821. Επομένως δεν αλλάζει σε τίποτα η βασική θέση της Ελλάδος. Θα προσπαθήσουμε να κρατήσουμε τις ισορροπίες μας. Δεν έχουμε κανένα λόγο να βγούμε μπροστά και να παρουσιάσουμε τα δικά μας προβλήματα. Τα δικά μας προβλήματα δεν μπαίνουν καν στη λίστα τούτη την ώρα. Κανείς δεν ασχολείται μαζί μας. Δεν πειράζει. Αυτό είναι καλό.
2: Δεν είναι πάνω στο τραπέζι. Σε κάθε περίπτωση πάντως να σας ενημερώσω, γιατί έχει την σημασία του, πριν από λίγο στη συνάντηση με τον Ρούτε, ο Αμερικανός πρόεδρος, επί της ουσίας επιτέθηκε σφοδρά προφανώς στους συμμάχους στο ΝΑΤΟ, αλλά προφανώς και στο Ιράν. Για παράδειγμα, είπε ότι έχει δώσει εντολή στον Υπουργό Οικονομικών, τον Σκοντ Μπέσετ, να διακόψει όλους τους εμπορικούς δεσμούς με την Μαδρίτη. Δεν θέλω καμία δουλειά με αυτούς, είπε ο πρόεδρος Τραμπ. Δηλαδή, συνεχίζει την ρητορική της αντιπαράθεσης και της αντίθεσης με τους μέχρι σήμερα συμμάχους του.
0: Δύο παρατηρήσεις αυτό. Πρώτον, δεν ξέρει καθόλου πώς λειτουργεί το σύστημα, διότι δεν μπορεί να απομονώσει τη Μαδρίτη. Πρέπει να απομονώσει το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και καλός ή κακός, ο μεγαλύτερος εταίρος.
3: Όταν πας για δουλειά. Όταν φεύγεις weekend για βουτιά. Λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά. Τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα. Στον Ερμή 91,8. Ερμής. 91,8. Ακούς. Καλοκαίρι.
4: Ερμής 91,8 στα FM.
0: Η μέτρο ή όποιες τέλος πάντων διαδικασίες έχουν μείνει στις Ηνωμένες Πολιτείες συνομιλούν μαζί μας. Τώρα το τι αποτέλεσμα έχουν είναι μια δεύτερη συζήτηση. Αλλά δεν

0: τελείωσε ο κόσμος όπως τον ξέρουμε και νομίζω ότι απλούστατα είμαστε στη φάση της προσαρμογής στις καινούργιες καταστάσεις, προσαρμογή η οποία όμως είναι και συμπροσδιορισμός, δηλαδή και εμείς κάνουμε ορισμένες κινήσεις. Βλέπετε τον τρόπο με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση σιγά σιγά, αργά, αλλά πάντως κινείται. Βλέπετε τον τρόπο που αρχίζει να ανοίγεται. Χθες ήταν χαρακτηριστικό πόσο ανθρώπους είδε η Ισλανδική αντιπροσωπεία. Γιατί το έκανε αυτό? Γιατί εκκρεμεί ένα δημοψήφισμα μήπως η Ισλανδία μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν μπει η Ισλανδία θα ακολουθήσει την Νορβηγία, σας το υπογράφω. Βλέπετε ότι από τη μια μεριά κανείς δεν θέλει να γίνει η 51η πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών. Από την άλλη όμως κάνουν ουρά οι χώρες που θέλουν να γίνουν μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάτι σωστό κάνουν.
1: Ούτως ή άλλως πάντως επειδή είδαμε αυτές τις ημέρες, θα έλεγα ότι είχαν ενδιαφέρον οι δηλώσεις, παρότι είναι λίγο στριμωγμένος, του κυρίου Νετανιάχου σε σχέση με το ρόλο της Τουρκίας ευρύτερα στην περιοχή. Γι' αυτό βλέπουμε ότι ενώ υπάρχει ενόχληση στην κυβέρνηση Νετανιάχου για τη στάση του Τραμπ σε σχέση με τα F-35 κλπ, στέλνει τώρα εσπευσμένος τον Υπουργό Πολέμου, όπως τον αποκαλεί ο ίδιος, τον παλιό Υπουργό Άμυνας όπως λέμε εμείς ακόμα, τον κύριο Χέκστερ, να δώσει εξηγήσεις. Τι εξηγήσεις να δώσει, αφού στην πραγματικότητα αυτή τη στιγμή προσπαθεί και την πλευρά του κυρίου Νετανιάχου να την αφήσει λίγο δίπλα, δεν λέω ότι την παρατάει, και ταυτόχρονα να προωθήσει την προοπτική ότι εγώ με τους φίλους μου θα κάνω καλές συμφωνίες. Δεν ψάχνει αυτή τη στιγμή μόνο για υπηκόους? Αυτό δεν ψάχνει?
0: Ναι, δεν νομίζω. Νομίζω ότι είναι λίγο πιο μπρουτάλ από ό,τι φανταζόμαστε. Και εδώ δύο παρατηρήσεις. Η πρώτη παρατήρηση είναι ότι ναι, βγήκε ο Πρωθυπουργός Νετανιάχου να διαμαρτυρηθεί για τα F-35. Αλλά η κόντρα ανάμεσα στην Τουρκία και στο Ισραήλ δεν είναι θέμα Ερντογάν-Νετανιάχου. Δηλαδή έχω την αίσθηση ότι και αν αύριο το πρωί είχαμε μια άλλη κυβέρνηση στο Ισραήλ, πιθανόν να έχουμε μετά τις εκλογές του Οκτωβρίου, κανείς δεν ξέρει, δεν θα αλλάξει άρδιν αυτή η πολιτική, γιατί βεβαίως δεν είναι προσωπική πολιτική, είναι εθνική πολιτική για το Ισραήλ, είναι θέμα ασφάλειας και ισορροπιών. Επομένως, θα πρέπει κανείς να πάει να δει με ποιο τρόπο θα εξασφαλιστεί αυτή η ασφάλεια και η ισορροπία. Εκεί έρχεται η συζήτηση για το Ισραηλινό λόμπι στις ΗΠΑ, που η αλήθεια είναι ότι είναι στα χειρότερά του αυτή τη στιγμή. Λίγο η ιστορία με τη Γάζα, λίγο οι υπερβολές του πολέμου στο Ιράν. Αυτή τη στιγμή και οι Δημοκρατικοί και οι Ρεπουμπλικάνοι φαίνεται να κρατάνε μια μικρή απόσταση από τους Ισραηλινούς. Ποτέ δεν ήταν τόσο μακριά, να το θέσω έτσι.
1: Μια τελευταία γρήγορη ερώτηση, επειδή είστε και καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο στα νομικά. Λέω το εξής: το ότι βάλαν κάτω από το χαλί μετά από 10 χρόνια διώξεων, ερευνών κλπ. Το θέμα της Halk Bank, ο κύριος Τραμπ μάλιστα, προκειμένου, όπως το ανακοίνωσε ο ίδιος, δεν διαμορφώνει μια λογική ότι τα πάντα μπορεί να συμβούν από έναν τέτοιο πρόεδρο?
0: Νομίζω δεν χρειαζόμαστε να παρά τα πάνω συζητήσεις γι' αυτό. Είναι ξεκάθαρο μέχρι και την ανάμειξή του στις κόκκινες κάρτες του τουρνουά ποδοσφαίρου. Δηλαδή είναι αστείο πράγμα για να το συζητάμε. Ναι, η διαφορά είναι απλώς ότι δεν έχει καμία αναστολή να δοκιμάζει τα πάντα. Δεν σημαίνει ότι επειδή δοκιμάζει τα πάντα του βγαίνουν όλα.
2: Σωστά.
0: Η ιστορία της Halk είναι μια ιστορία προφανώς προσωπικής συνεννόησης για επιχειρηματικά συμφέροντα. Ο πρόεδρος Ερντογάν είναι πανευτυχής και κάνει διάφορα χατήρια. Προφανώς δεν το έκανε από την καλοσύνη της ψυχής του ο πρόεδρος Τραμπ. Κάτι πήρε και αυτός. Και ενδεχομένως αυτά είναι για στα οποία αναφέρεται, όχι τα διεθνή.
2: Μάλιστα. Και με αυτό να σας ευχαριστήσουμε. Προφανώς νομίζω ότι θα είναι ένα τελείως διαφορετικό περιβάλλον μετά τις εκλογές, τις ενδιάμεσες εκλογές στην Αμερική, ειδικά αν χάσει ο πρόεδρος Τραμπ αυτές τις εκλογές, και τότε θα είναι λίγο πιο δύσκολη η διαδικασία την οποία ο ίδιος έχει επιλέξει, γιατί θα υπάρχει μεγαλύτερη πίεση και από τα νομοθετικά σώματα των ΗΠΑ. Να σας ευχαριστήσουμε, κυρία Γαβουνέλη.
0: Να είστε καλά. Συμμετοχή
2: σας ήταν η κυρία Μαρία Γαβουνέλη, καθηγήτρια Διεθνούς Δικαίου του Πανεπιστημίου της Αθήνας. Διαφημίσεις.
3: 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0 εκατό σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσί. Zeekr. Time for change.
4: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
5: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
4: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
5: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
4: Αισθάνεσαι σπίτι.
5: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
6: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά, Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
7: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
8: Peanuts, την Κυριακή με την Καθημερινή. Ποιος έκλεψε την μπάλα του Charlie Brown, ποιοι είναι οι αλόγοάλλοι και η γελαδό εκείνη, ο Snoopy, ο Linus, η Lucy και η υπόλοιπη παρέα επιστρέφουν. Peanuts, 112 σελίδες γεμάτες απρόοπτα και γέλιο. Ο τελευταίος τόμος αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
9: Ο ρηκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
10: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές διερευνητικής εγκληματολογίας στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Πρακτική σύνδεση της επιστήμης με την επιχειρησιακή εφαρμογή από τη σκηνή του εγκλήματος έως την αίθουσα του δικαστηρίου. Καθοδήγηση από ομάδα διακεκριμένων επιστημόνων στο πεδίο των εγκληματολογικών ερευνών. Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός τελευταίας γενιάς με εργαστήρια προσομοίωσης κοινής εγκλήματος και δικαστηρίου. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. killgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
11: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
12: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
11: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
12: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
11: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
12: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
11: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
13: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
11: Σιγά μη τάφινα.
13: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.

0: Επιστρέψαμε. Δημήτρη, διαβάζω στην Καθημερινή ότι έρχονται οι έξυπνες κλήσεις από την τροχέα. Αντικαθίστανται όλες οι χειρόγραφες αυτές, το ροζ χαρτάκι με το καρμπόν που δεν έβλεπες ποτέ τι έχεις κάνει, πού το έχεις κάνει, ποιος το υπογράφει, και τελικά δεν ήξερες αν είναι τροχέα, αν είναι δημοτική αστυνομία. Κυνηγούσες το χαρτάκι αυτό, το πέταξα, δεν το πέταξα, το έλειωσε η βροχή. Και αντικαθίσταται από έξυπνες κλήσεις, οπότε να προσέχεις, θα έρχονται στα κινητό σου κατευθείαν με την φωτογραφία της παράβασης και θα λέει ο κύριος Δημήτρης Τούμπος ήταν παραβατικός σε αυτό το...
1: Θα προσέξω μια και γινόμαστε ηλεκτρονική και σε αυτό, ούτως ή άλλως εγώ είμαι οδηγός part-time, γιατί όπως έχω ξαναπεί κινούμε με τα μέσα,
0: κυρίως,
1: αλλά εντάξει, δεν λέω, πρέπει, χρειάζονται και τα αυτοκίνητα να προσέχουν οι οδηγοί, ούτως ή άλλως νομίζω ότι με τούτα και μετά, αλλά κάτι βελτιώνεται σε σχέση με τον θανατηφόρο απολογισμό των δρόμων.
0: Ξέρεις τι, αυτό ακόμα
1: κάτι
0: και αυτό.
1: Κάτι περπατάει, αλλά ακόμα έχουμε αυτό, δουλειά.
0: Κυρίως όμως το αλκοτέστ έχει λειτουργήσει. Εγώ θέλω να πω μπράβο για το αλκοτέστ, γιατί και οι δείκτες δείχνουν ότι έχει μειωθεί πάρα πολύ και τα θανατηφόρα αλλά και η κατανάλωση αλκοόλ το βράδυ. Βεβαίως γκρινιάζουν πάρα πολύ επαγγελματίες στο κέντρο της Αθήνας, αλλά τι να κάνουμε. Θέλω να πω όμως μπράβο, γιατί κάθε βράδυ που εγώ έχω μια επαγγελματική υποχρέωση μέχρι τις 12, κάθε βράδυ στο κέντρο της Αθήνας σε διαφορετικά σημεία κάνουν αλκοτέστ. Και έχει μειωθεί πάρα πολύ η κατανάλωση αλκοόλ μαζί με το τιμόνι, αλλά πολυλογούμε και πρέπει κάπου εδώ να κλείσουμε.
1: Θα αφήσουμε τα υπόλοιπα για αύριο.
0: Θα δούμε και το θέμα, το συζητούσαμε πριν μεταξύ μας, το θέμα της Ελληνίδας που φαίνεται ότι
1: χαρήκαμε,
0: είναι ζωντανή από τις τρίμες
1: πολύ
0: στην Βενεζουέλα.
1: Να το μελετήσουμε
0: Θα το μελετήσουμε και θα σας τα πούμε αύριο. Να πω εγώ πριν κλείσουμε για την Big Win, η οποία μέσα από διαχρονικές και στοχευμένες δράσεις κοινωνικής προσφοράς βρίσκεται σταθερά στο πλευρό της ελληνικής κοινωνίας. Μέσα από τη συνεργασία της με τον Σύλλογο Αμιμόνη, η Big Win στηρίζει έμπρακτα παιδιά με προβλήματα όρασης και πρόσθετης αναπηρίας, καθώς και τις οικογένειες τους. Περισσότερα για την κοινωνική δράση της Big Win στο bigwincares.gr, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Να καλημερίσουμε τους ακροατές μας και εσένα Δημήτρη και να πούμε αύριο και πάλι θα είμαστε
1: και πάλι μαζί. Χαιρετούμε.
0: Καλημέρα.
2: Τα πρώτα 100 χρόνια του κράτους η Ελλάδα προοδεύει στις επιστήμες και τις τέχνες. Τον εξυγχρονισμό της αγροτικής Ελλάδας περιγράφων ο καθηγητής Γιάννης Τούντας για την ιατρική επιστήμη, ο συγγραφέας και αρθρογράφος Τάκης Θεοδωρόπουλος για τη λογοτεχνία και ο θεολόγος μουσικολόγος Παναγιώτης Ανδριόπουλος για τη μουσική. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, η Ελλάδα του 19ου αιώνα, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
3: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ. Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
4: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της E-Jets.
3: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στη Βαρελία Κολυμπήθρες.
4: Για πότε είναι αυτά?
3: Για σήμερα.
4: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
5: Με SeaJets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων στον κόσμο και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
6: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
4: Φτάσαμε.
3: Με SeaJets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
5: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
8: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
9: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
10: Λυσιστράτη είσαι.
9: Μην το πεις. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
7: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
9: 21 και 22 Αυγούστου.
7: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
9: Και όχι μόνο.
8: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
11: 10 παλικάρια στήσαμε χορό.
12: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr.
13: Η πιο γρήγορη και αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
14: Η ώρα στον Ερμή είναι 12.
15: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά.
10: Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
15: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697-3245-15 και 2695-055-137.
16: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 12:30.
2: Η ποιότητα σου δίνει την απόλυτη απόλαυση. Κεφαλινός Coffee Station. Σε συνεργασία με την Hand Pickers, την ποιοτικότερη εταιρεία speciality coffee στην Ελλάδα, σας προσφέρουμε φρέσκους, εκλεκτούς καφέδες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, χωρίς πρόσθετα και αρώματα. Κεφαλινός Coffee Station. Φρεσκοψημένες φωλιάτες, σάντουιτς και μπαγκέτες με συνδυασμό υλικών. Κεφαλινός Coffee Station στο Καλαμάκι. Στο χέρι με takeaway ή στο 26950-22888 και WhatsApp 6984-190-500. Σύντομα και online παραγγελία. Κεφαλινός Coffee Station. Απόλαυση όλη μέρα.
3: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια. Είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
4: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
3: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
4: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
5: Αξεπέραστη τεχνολογία, πολύχρονη εμπειρία, δελεαστικές τιμές. Κοντονής Νικόλαος και Ιός. Αντλητικά συγκροτήματα, πιεστικά, πισίνες, υδρομασάζ, επεξεργασία νερού, υδραυλικά, εξοπλισμός και αξεσουάρ πισίνας. Από το 1984 με δημιουργική προσφορά υψηλού τεχνικού και τεχνολογικού επίπεδου, πάντα κοντά στον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Κοντονής Νικόλαος και Ιός. Θα μας βρείτε στους Αμπελόκηπους και στο τηλέφωνο 26950 26474.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
1: Μόλις επιστρέψαμε από το συνέδριο, τη Γενική Συνέλευση της ΚΕΔΕ, την πραγματοποίηση της οποίας έχουμε στη Ζάκυνθο αυτή τη φορά και είμαστε λίγο καθυστερημένοι. Λοιπόν, είναι 12.30 η ώρα, τώρα αρχίζει η καθημερινή ενημερωτική εκπομπή Εν Εξελίξη. Για την επόμενη μία ώρα της ημέρας θα είμαστε κοντά σας, να δούμε μαζί όλα τα γεγονότα της τοπικής μας επικαιρότητας. Αγγελική Ξενόφου στο μικρόφωνο, επιμελείται και παρουσιάζει το πρόγραμμα με Όλγα Γκούσκου σε εξωτερικά ραπορτάζ και τεχνικά θέματα. Την έχουμε εδώ μαζί μας στο χώρο της λέξης ο Ζάκυνθος. Έχουμε στείλει τον Κώστα το Συνετό που παρακολουθεί τη συνάντηση αυτή της ΚΕΔΕ. Η αίθουσα είναι γεμάτη, είναι εκεί όλοι οι δήμαρχοι οι οποίοι συμμετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο. Ακόμα έχουν έρθει οι δήμαρχοι και άλλοι αιρετοί της αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού από την Κεφαλονιά, από την Ιθάκη. Είναι εδώ ο Περιφερειάρχης από την Κέρκυρα που βρίσκεται από την αρχή της εβδομάδας στο νησί μας. Επίσης είναι εδώ ο κ. Καπάτος, ο βουλευτής της Κεφαλονιάς, είναι ο βουλευτής Ζακύνθου, είναι ο καθηγητής και πρόεδρος του ΑΣΠΟ, ο κύριος Ευθύμιος Λέκας, ο οποίος τώρα πραγματοποιεί την ομιλία του για τα θέματα της σεισμικότητας και άλλα πολλά που θα τα δούμε στην πορεία. Λοιπόν, εσείς είστε συντονισμένοι στον Ερμή, είναι η καθημερινή ενημερωτική εκπομπή Εν Εξελίξη, έτσι θα τα βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά για να μπορέσουμε να σας ενημερώσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, αφού σας πούμε ότι η τοπική αυτοδιοίκηση βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας αυτό το διήμερο λόγω των παρουσιών που έχουμε στο νησί μας, έτσι από τα κορυφαία στελέχη της αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού, αφού είναι εδώ το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ. Θα ακούσουμε σε λίγο και τις δηλώσεις που μας έκανε πριν ξεκινήσει η συνάντηση ο πρόεδρος και δήμαρχος Μενεμένης, ο κ. Λάζαρος Κυρίζογλου. Και βέβαια να σας πούμε ότι παράλληλα με όλα αυτά τρέχουν όλα τα υπόλοιπα θέματα με τα σοβαρά προβλήματα της Ζακύνθου, όπως είναι τα θέματα με την εγκληματικότητα, με τα προβλήματα στις τουριστικές περιοχές, με τα νερά, με τα λίμματα, με το κυκλοφοριακό, με τα κόπα χόρτα, με τα προβλήματα της καθαριότητας και ούτω καθεξής. Βέβαια, να πούμε ότι σήμερα από νωρίς το πρωί στους δρόμους της πόλης γυρίζουν με τα φαρασάκια οι εργαζόμενοι της πεζής καθαριότητας, άντρες και γυναίκες, και προσπαθούν έτσι να βάλουν μια τάξη στα ασημάζευτα αυτού του νησιού. Πολύ ωραία μας τα είπε ο κύριος Λέκας πριν από λίγο για την ομορφιά της Ζακύνθου και για το πώς δημιουργήθηκε αυτή η ομορφιά από το έντονο της σεισμικότητας που έχει η περιοχή. Αλλά εμείς που τη βλέπουμε τη Ζάκυνθο από κοντά, βλέπουμε και τα κακά της, όχι μόνο τα όμορφά της. Αυτά τα όμορφα που σε επίπεδο φυσικού περιβάλλοντος δεν θέλουμε να τα διατηρήσουμε, θέλουμε να τα καταστρέψουμε και να μετατρέψουμε το νησί μας σε μια τσιμεντούπολη από μπετόν. Λοιπόν, για πάμε να ξεκινήσουμε με τα ρεπορτάζ και να ξεκινήσουμε πρώτα με τις δηλώσεις του Προέδρου της ΚΕΔΕ και Δημάρχου Μενεμένης, του κυρίου Λάζαρου Κυρίζογλου, ο οποίος λίγα λεπτά πριν ξεκινήσει αυτή η συνάντηση έκανε δηλώσεις στα μέσα ενημέρωσης. Πάμε να τον ακούσουμε.
2: Είναι ιδιαίτερη χαρά μας, γιατί στο πλαίσιο της αποκεντρωμένης λειτουργίας της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, δεν λέμε Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα, αυτό το κάνουμε πράξη. Ήρθαμε σήμερα για τα Ιόνια, εδώ, στη Ζάκυνθο. Το προηγούμενο συμβούλιο για το Βόρειο Αιγαίο έγινε στη Λίμνο και στον Άγιο Ευστράθιο. Σήμερα έχουμε μία ημερήσια διάταξη με διάφορα θέματα. Θα γίνει μία γενική αναφορά στο νέο κώδικα και σε ορισμένες βελτιώσεις, οι οποίες πρέπει να γίνουν μέχρι πέρα τους της θητείας αυτής, δηλαδή τη λήξη της αυτοδιοικητικής περίοδου 31 Δεκεμβρίου του 2028. Ο κώδικας είναι ένα μεγάλο θετικό βήμα μπροστά, διότι από τον Όθωνα μέχρι σήμερα οι διάσπαρτες διατάξεις κωδικοποιήθηκαν. Έγινε και κώδικας για το δεύτερο βαθμό που δεν υπήρχε, δηλαδή για τις περιφέρειες, και αυτό που μένει στο πλαίσιο της συνταγματικής αναθεώρησης είναι η αλλαγή του τρόπου λειτουργίας του κράτους μας σύμφωνα με το άρθρο 101 του συντάγματος να είναι αποκεντρωμένη λειτουργία. Τι λέει το 101 του συντάγματος? Η οργάνωση της διοίκησης του κράτους γίνεται κατά το αποκεντρωτικό σύστημα με αποκέντρωση πόρων αρμοδιοτήτων με πόρους προσωπικό και μέσα στις περιφέρειες και στους δήμους, για να μοιάσουμε στην αυτοδιοίκηση την ευρωπαϊκή. Ο αγώνας μας συνεχίζεται και για το επόμενο βήμα μετέχουμε στη συνταγματική αναθεώρηση.
3: Και εδώ
2: τα νησιά, μη μικρά και μεγάλα. Και η ορεινή δήμη και η μικρή περιφερειακή δήμη, όπως προβλέπεται από το Σύνταγμα, όπως επίσης προβλέπεται και από τον κώδικα με βελτιωμένες διατάξεις, οι οποίες έχουν εξελιχθεί, χρειάζονται τώρα πλέον περισσότερη ζεστασιά, φροντίδα και βοήθεια.
1: Ευχαριστώ. Καλά. Λοιπόν, αυτός ήταν ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, ο κύριος Λάζαρος Κυρίζογλου, ο οποίος μίλησε για τα ζητήματα αυτά της συνάντησης στη Ζάκυνθο και για το κορυφαίο θέμα που είναι σε επίπεδο διαλόγου αυτή την περίοδο με τις αλλαγές, τις θεσμικές στο επίπεδο της αυτοδιοίκησης. Λοιπόν, ψάχνουμε να βρούμε τώρα εμείς την ομιλία του καθηγητή του κυρίου Λέκα, ο πρόεδρος του ΟΑΣΠΟ.

0: άλλες πρόκειται να μην κάνουμε τρόματα τα οποία είναι γρή κάτω και εξτρά πάνω, αυτή η μεταβολή των χρωμάτων αντιστοιχεί σε παγκόσμια μεταβολή του κλίματος και η οποία ουσιαστικά οριοθετείται στην περιοχή Γέρακα. Μια περιοχή που είναι μοναδική. Επίσης, εκείνο το οποίο θα πρέπει να πούμε είναι οι απεικονίσεις που έχουμε για τη Σάνθρο, απεικονίσεις σε γραφούρες σε διάφορες εποχές, όπως βλέπετε αυτή, βλέπετε το κάστρο πάνω της Αγίου, η πόλη κάτω σε δύο τετράγωνα μονάχα αυτή στην παράλληλα και στην θάλασσα. Βλέπουμε μια άλλη εικόνα του Ιώτα αυτή τα αιώνα που ουσιαστικά τα σπίτια και η πόλη φτάνει ως την θάλασσα, η αρτογραφή δεν ήταν συγκεκριμένη, το γραφή ήταν πολύ πίσω, δηλαδή δύο-τρία τετράγωνα σε όλα αυτό που είμαστε τώρα και πιο πάνω από το γραφή της Αγίου. Η αρτογραφή σημαίνει που έχει μετά από την εκκλησία και μετά από το μάθημα που είναι μετά το σημείο της Νέας Δημοκρατίας. Βλέπουμε λοιπόν διάφορες εικόνες από την παλιά της Άγκυρου, την προσημητή της Άγκυρου, της Άγκυρου ουσιαστικά οριοθετείται ιστορικά, πολεοδομικά και χωρακιστικά, όπως το 1953. Είχε μια ομογενή εικόνα πριν το 1953 και μετά το 1953 άλλαξε το γενικό έργο της σημερινής Άγκυρου. Βλέπετε διάφορους χάρτες πάνω και κάτω και ένα φωτογραφίες, πώς ήταν και πώς μεταβλήθηκε η Άγκυρου σε μόλις τις και πώς ήταν οι παλιοί δρόμοι της Αγίου σε σχέση με τους σημερινούς. Ο κεντρικός άξονας της Αγίου παραμένει ο ίδιος με τον αναψυχολογικό έλεγχο. Και βέβαια, επομένω, επίσης οι εικόνες από τη Ζάκη, από την πόλη της Αγίου, όπου τα σπίτια ήταν στην θάλασσα, δεν υπήρχε την παρακτή δρόμη. Φαίνεται χαρακτηριστικά οι αλλαγές στις φωτογραφίες εδώ, καθώς επίσης και κομβικά σημεία από παλιούς χάρτες του 1962 σε σχέση με τις σημερινές Ζάκη. Και βέβαια οι διάφορες περιοχές και οι γειτονιές της Αγίου, οι οποίες έχουν ένα ιδιαίτερο βάρος. Έχουν λοιπόν ένα μεγάλο μια στη Ζάκη που βρέθηκε λοιπόν από την Αγίου, όπου σε τις φωτογραφίες αυτές εδώ αποτυπώνεται τα διαφορετικά μοτίβα της Αγίου και τα γέρο περιβάλλοντα της Αγίου. Δεν έχουμε το χρόνο δυστυχώς να κάνουμε μια δεδομένη ανάλυση. Βλέπουμε το σκοπό. Ένα εμβληματικό βουνό, ένα όρος. Ο σκοπός ενημερώνω ότι αυξάνεται 3 εκατοστά κάθε χρόνο, μεγαλώνει. Γιατί? Γιατί είναι υπακολουθήτες και διωκώνονται τα στρώματα. Μια ιδιαίτερη γεωπεριβαλλοντική μονάδα. Ένα ρήγμα στο μαρτί για όλο το τότε σε εκκληματιζάει με τα προβλήματα. Λοιπόν, όπου βλέπουμε μια μοναδική κατοπτρική επιφάνεια ρήγματος που δεν υπάρχει πουθενά αλλού στον κόσμο. Και βέβαια δίπλα είναι τυχαίο που υπάρχει μια πολύ ωραία παραλία. Η Άγκυρος, καθώς πάμε στο κερί, στο σχεδόν του 1954, εδώ έγινε ένα μεγάλο φαγκάσμα. Και αναφέρεται στα κείμενα ότι παρά τις γενομένες πολιτοσκοπήσεις, το βάθος του ρήγματος
1: δεν μετρήθηκε.
0: Ήταν άγνωστος. Δεν μπορούσαν να το υποτιμήσουν παρά τις πολιτοσκοπήσεις που γίνανε μέσα με διάφορους τρόπους. Άρα, διότι καλείται άγνωστος. Αυτό δεν είναι ιστορικά κείμενα. Και θέλουμε να κάνουμε ένα επιχειρηματικό ναυάγιο το οποίο υπάρχει μια ολόκληρη διαδικασία με τον κύριο Δήμαρχο που έχει ασχοληθεί πολλούς μήνες με το ναυάγιο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για παγκοπές που έγινε ανατολιστικά αλλά και οι προοπτικές που υπάρχουν για το ναυάγιο. Ο Κόκκινος Δράκος που είναι ένας ιστορικός δράκος που συνέγραφε τον νόμο στα διηγήματά του αλλά και στη συνέχεια πιο βόρεια ο Σολομός έβρισκε το ποσοστό κοινωνική και συνέθεσε το και βέβαια πάμε μετά τη σύντομα πολύ σύντομα αυτή την παρομία με την Ζάκη και τα περιβάλλοντα της Αγίου πάμε στο καινούργιο νόμο. Μέχρι τώρα τι είχαμε, τα περνάω πολύ γρήγορα. Μέχρι τώρα είχαμε τα σχέδια των εκδιαλάντων των ιών, των παράδοτων. Η κάθε περιοχή έχει και τα θέματα της. Η Ζάκη ως κυρίαρχα έχει τα θέματα των συμφώνων και των πλημμυρών. Η Λευκάδα, η Κεφαλονιά, η Κέρκυρα διαφοροποιούνται ως προς τους κινδύνους και την τροτότητα που υπάρχει στα νησιά αυτά. Και βέβαια, όπως όλοι οι δήμοι τώρα, μέχρι τώρα, σε όλους τους δήμους της χώρας είχαμε 9 σχέδια. Τα οποία δεν άλλαζαν από δήμο σε δήμο, άσχετα ο δήμος αυτός ήταν ιδιωτικός, ήταν θρησκευτικός, ήταν δήμος αστικός, ήταν δήμος αγροτικός κλπ. Πολλές φορές μάλιστα, το λέω ευθέως, πολλοί δήμοι κατέγραφαν τα σχέδια ενός προσωπικού δήμου και το είπε και χθες στην Καλαμάκα,

0: μετά μια οργάνωση και κάποιο αποτελεσματικό, η οποία όμως δεν είναι παρακολουθή. Μέσα στη διαδικασία του κοινού, όπως και με τον πρόεδρο της ΚΕΔΕ και με τους άλλους φορείς, ουσιαστικά αποφασίσαμε να εξειδικεύσουμε αυτά τα σχέδια. Ο κάθε τόπος να έχει τη γενική βασική θεώρηση των σχεδίων, αλλά στη συνέχεια να έχουμε την εξειδίκευση των σχεδίων. Εδώ στο Σαντίνο έχουμε απαιτεί σε άλλους δήμους, όπως και που να πάρει την Περμένη, στα Ιωάννινα, στην Ήδρα και στην περιοχή της Κάπου, είχαμε αρχίσει ήδη να δουλεύουμε αυτά τα σχέδια, την εξειδίκευση των σχεδίων. Αποτυπώνοντας ουσιαστικά τις συνθήκες που υπήρχαν σε κάθε περιοχή, ποια είναι η αποτύπωση. Πρώτον, η αποτύπωση πρέπει να ενεργεί την ανάλυση του σχεδίου. Είτε είναι στιγμή, είτε είναι ένα τρόπο, είτε είναι ανεκτήρες, είτε είναι αποτυπήσεις, είτε είναι κύματα του δάμι, είτε είναι αναστικές επέτειες, είτε είναι 79 άλλοι κίνδυνοι που μπορούν να υπάρξουν σε ένα βίο. Έτσι λοιπόν, πρώτη ανάλυση του σχεδίου. Εδώ στο Σάκη το κάναμε την ανάλυση του σχεδίου και στη συνέχεια, εκείνο το οποίο θα πρέπει να κάνουμε είναι την τροπότητα. Η διαχείριση του περιβάλλοντος και των καταστροφών διέπεται από μία απλή εξίσωση. Το κίνδυνο, όπως ο κίνδυνος, έχει ψηλώσει και χαμηλός. Την τροπότητα, τη δικιά μας ευαλότητα, δηλαδή, αν είναι ψυχή, μας κάνει ψυχή εκείνες και πιστεύω πάρα πολύ. Άρα πρέπει να οριοθετήσουμε και να αποκριθήσουμε ακριβώς το κίνδυνο, την τροπότητα, για να καταλήξουμε στην ιστορή, στην διακοπήρυνση από την οποία θα αποκύψουν τα σχέδια. Έτσι λοιπόν έχουμε τις άγγες ως προγραμματοπίδα του ελληνικού η ψυχή συμφωνία της λιώνης λιτότητας, μια από τις κυκλιότητες σε όλη την Ελλάδα, μα δεν την κρίνει πρώτο. Έχουμε τους ιστορικούς συμφωνούς, κάνουμε πολύ μεγάλες αναλύσεις για να δούμε ακριβώς τι υπάρχει στη ζάγκη, που βέβαια με την προηγούμενη εμπειρία των δεκαετιών που έκανε. Έχουμε αποτυπώσει όλη τη ζάγκη του Ελευθερωτών, βλέπετε εδώ την κάθε μία περιοχή, έχουμε αποτυπώσει τι πέτρωμα εμφανίζεται, τι δικαίω περιβαλλοντική μονάδα εμφανίζεται και συνολικά συνθέτεται σε επίπεδο αυτό που βλέπουμε στη ζάγκη του, δηλαδή κάνουμε την ανάλυση της κατάστασης, την ανάλυση των κινδύνων, το ίδιο κάνουμε βέβαια και δημοτικό το δεύτερο, τώρα το προχωρούμε, αυτό το προηγούμενο διάστημα. Λοιπόν, η πλήρης αποτύπωση της νήσου Ζακύρθου με σύγχρονε βαθμολογίε στέκεται ακριβώ στο επίπεδο του κινδύνου, τα ρήματα τα οποία υπάρχουν, τα τεχνικά κομμάτια της Ζάκη δεν είναι μια ενιαία περιοχή, έχει κομμάτια που κινούνται μεταξύ του. Και κομμάτια με διαφορετική τροπότητα, με διαφορετική ενέργεια. Βλέπετε εδώ τα κρεμάτια αυτά. Η Ζάκη έχει χωριστεί σε 1, 2, 3, 4, 5 κομμάτια, τα οποία οριοθετούνται από μεγάλε συγκεκριμένε ζώνε. Και βέβαια αναγκήσαμε πλήρω την ιστορική συμβολή, η οποία υπάρχει, η οποία προκύπτει μέσα από τα κείμενα αυτά. Με το Γιάννη Κομπανάνα, το σύνδρομο του Ζάκη, το οποίο και τον Αντινόπουλο και την Μαριά την Κολυμπά, έχουν εκδώσει ένα βιβλίο τη μετά το 2000, αναλύοντα όλου του ιστορικού συστήματο τη Ελλάδα μέσα από ιστορικά κείμενα και από τα οποία προκύψαν σημαντικότερα στοιχεία για την ευαλωτότητα των περιοχών. Βλέπετε εδώ στην Κίνα, τα περνάμε πολύ γρήγορα, πού είχαν εκπτώσεις, πόσες εκπτώσεις είχαν σε ποια περιοχή, γιατί δεν ένα σεισμό δεν έπρεπε να εκπτώσει όλες τις περιοχές. Εδώ είναι ο σεισμό, για παράδειγμα, το 1991, που φαίνονται οι περιοχές που υπέστησαν βάρος. Έτσι. Σεισμό του 1940 και 1972, και φτάνουμε στον κομβικό σεισμό του 1993, που έγινε μια μεγάλη καταστροφή. Στην άκρη, που τυπώνεται βέβαια και σε αρχική εφημερίδα. Έτσι λοιπόν φτάνουμε σιγά σιγά στο σεισμό του 1953, ένα τοπικό σεισμό, ο οποίο διέλυσε ουσιαστικά τη Ζάκη, το έλυσε σεισμό 7,3 βαθμών. Η Ζάκη του έγινε 3 εκτήρια μόνο όρθια και πέρασε τρεις φορές από πάνω από την καλιά 14 τη Ζάκη του. Βλέπετε εδώ τα ερείπια τη Ζάκη του, τη φωτιά που ξέσπασε αμέσως μετά το σεισμό, τρία μηχανικά κτίρια, την πλατεία του Σολομού, το κόκκινο ράκο, άλλε περιοχέ τη Ζάκη του. Και βέβαια οι εικόνες που προέκυψαν μετά τη συνέντευξη του 1953 και βέβαια ότι οι εικόνες είχαν και στην χρονιά ήταν ένα πολύ έντονο ελληνικό που έκανε τον εγωγό. Να μην σα πω λίγο, μέσα από τις συντεταγμένες διαδικασίες προσδιορίσαμε το συμβολικό κίνδυνο και τις συνολικές δράσεις, όχι μόνο μεγέθη, επιταγήσεις που επηρεάζουν τα κτίρια που επηρεάζουν τις αποσκευές της Αρχής. Θέλαμε εδώ στο σχήμα και βέβαια μαζί με το σεισμό προσδιορίσουμε τις εντολίσεις, προσδιορίσουμε τις εντολίσεις, προσδιορίσουμε ένα σωρό άλλα πράγματα τα οποία εκδηλώνονται μαζί με τη
1: για την Κίνε, να καλημέρα, να σας πω κύριε Πρόεδρε, είναι εδώ όλοι οι δήμαρχοι και τρέχουμε σαν τους τρελούς από χτες. γιατί συνεδριάζει και εδώ η παιδί, και τώρα έφυγα από το σκοτωμό μέσα στον ήλιο να έρθω να κάνω εκπομπή. Και γι' αυτό καθυστέρησα λίγο. Λοιπόν, μπορούμε τώρα να τα πούμε.

0: 91,8 στα FM.
1: Αναγκαστήκαμε να διακόψουμε αυτό το πολύ όμορφο τραγούδι, γιατί η επικαιρότητα είναι δυνατή σήμερα πολύ στη Ζάκυνθο. Και να σας πω ότι σε λίγα λεπτά θα έχουμε μαζί μας την πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιωνίων Νήσων, την επανεκλεγήσα κυρία Ολιβία Καρδακάρη. Θα μας μιλήσει από την Κέρκυρα που βρίσκεται. Μέχρι τότε πάμε εμείς και πάλι στην ΚΕΔΕ που συνεδριάζει στην πλατεία του Αγίου Μάρκου, στην αίθουσα της Λέσης ο Ζάκυνθος. Το καλωσόρισμα το έκανε, όπως ήταν επόμενο, ο Δήμαρχος Ζακύνθου και πρόεδρος της ΠΕΔΗΝ, ο κ. Γιώργος Στασινόπουλος. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του.
2: Αγαπητά μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ, αγαπητοί συνάδελφοι των ΠΕΔΕ, και έχουμε μαζί μας εδώ στην Ζάκυνθο τον συνάδελφο τον κ. Μαρινάκη, τον ΠΕΔΕ Κρήτης, και διαδικτυακά είναι ο πρόεδρος ΠΕΔΕ Πελοποννήσου και της Εθνικής Ελλάδας. Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζω με ιδιαίτερη χαρά στην Ζάκυνθο και σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στην Ζάκυνθο. Η φιλοξενία της σημερινής συνεδρίασης αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για το Δήμο Ζακύνθου, γιατί μας δίνει την ευκαιρία να υποδεχτούμε το κορυφαίο συλλογικό όργανο της ελληνικής πρωτοβάθμιας διοίκησης σε μια χρονική συντηρία που κατά γενική ομολογία μπορεί να αποδεχτεί καθοριστική για το μέλλον του Δήμου. Η συνεδρίαση αυτή είναι η πρώτη μετά την ψήφιση του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, ενός νομοθετήματος που επιχειρεί να συγκεντρώσει, να εξυγχρονίσει και να επαναπροσδιορίσει το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των Δήμων και των Περιφερειών. Κάθε μεγάλος θεσμικός μετασχηματισμός γεννά προσδοκίες, αλλά και εύλογους προβληματισμούς. Και αυτό είναι απολύτως φυσιολογικό. Η πραγματική δοκιμασία του νέου κώδικα δεν ήταν η ψήφιση του Συμβουλίου. Είναι η εφαρμογή του στην καθημερινότητα των Δήμων. Εκεί που καλούμαστε να μετατρέψουμε τις διατάξεις του νόμου σε καλύτερες υπηρεσίες για τον πολίτη, σε ταχύτερες αποφάσεις, σε μικρότερη γραφειοκρατία, σε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, αλλά και σε ουσιαστική λογοδοσία. Αυτός είναι ο λόγος που η ΚΕΔΕ αποκτά ακόμα μεγαλύτερη ευθύνη. Οφείλει να παρακολουθήσει την εφαρμογή του νέου θεσμικού πλαισθησίου, να αναδείξει εγκαίρως τις δυσλειτουργίες που πιθανόν θα προκύψουν και να διατυπώσει τεκμηριωμένες προτάσεις πλαισθείως. Όχι με διάθεση αντιπαράθεσης, αλλά με τη σοβαρότητα, με την αξιοπιστία που απαιτεί ο θεσμικός χρόνος ως εκπροσώπου όλων των Δήμων της χώρας. Γιατί η αυτοδιοίκηση δεν χρειάζεται μόνο περισσότερες αρμοδιότητες. Χρειάζεται σαφείς αρμοδιότητες. Χρειάζεται επαρκείς οικονομικούς όρους. Χρειάζεται στελεχωμένες υπηρεσίες και χρειάζεται ταχύτητα στη διαδικασία. Και πάνω απ' όλα χρειάζεται εμπιστοσύνη στην πολιτεία ώστε να μπορεί να σχεδιάσει, να αποφασίσει και να υλοποιεί πολιτικές προς όφελος των τοπικών κοινωνιών. Η επιλογή της Ζακύνθου για τη συνεδρίαση αυτή και στην καρδιά της τουριστικής περιόδου αποκτά ένα επιπλέον συμβολισμό. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν. Η Ζακύνθος και τα Ιόνια νησιά αποτελούν μια από τις ισχυρότερες βάσεις της Ελλάδας στο διεθνή τουρισμό, στο διεθνή τουριστικό χάρτη. Η συμβολή τους στην εθνική οικονομία είναι διαχρονικά σημαντική και κάθε χρόνο εκατομμύρια επισκέπτες επιλέγουν τα νησιά μας ως στόχο διακοπών. Πίσω όμως από αυτή την επιτυχία βρίσκονται οι Δήμοι. Δήμοι καλούνται να λειτουργήσουν με πολλαπλάσιο πληθυσμό από τους μόνιμους κατοίκους. Δήμοι που διαχειρίζονται καθημερινά τμήματα καταλλιότητας, ίδρυσης, αποχέτευση, επεκτάσεις βιολογικών, δημοτικών υποδομών, αδειοδοτήσεων, κοινόχρηστων χώρων και εξυπηρέτηση πολιτών και επισκεπτών με τα ίδια διοικητικά μέσα και με τους ίδιους περιορισμούς που ισχύουν όλο τον χρόνο. Αυτή η πραγματικότητα πρέπει να αποτυπώνεται και στις δημόσιες προμήθειες. Οι δείκτες με τους οποίους
1: Λοιπόν, ακούσαμε ένα κομμάτι από την ομιλία του Δημάρχου, του κ. Γιώργου Στασινόπουλου, ο οποίος ήταν και ο οικοδεσπότης και καλωσόρισε όλους εδώ στο νησί μας, τους ανθρώπους της αυτοδιοίκησης. Και να, τα προβλήματα σε κοινή βάση κινήθηκαν και οι τοποθετήσεις των αιρετών, σε όποια βαθμίδα και αν βρίσκονταν, ψηλότεροι ή χαμηλότεροι. Και καθώς τα θέματα της αυτοδιοίκησης τα ζούμε για 4 δεκαετίες, θέλουμε και εμείς να βάλουμε ένα μικρό λιθαράκι σε όλη αυτή την κουβέντα και να πούμε ότι τόσο οι αιρετοί όσο και οι εργαζόμενοι χρειάζονται περισσότερη δουλειά, καλύτερη στόχοπροσήλωση και λίγο απομάκρυνση από στόχους κομματικούς και στόχους επανεκλογών και διαδικασιών τέτοιων που θα οδηγούν στην επανεκλογή τους μέσα από μικροπολιτική και ρουσφέτια. Αυτά πρέπει να τα κάνουν στην άκρη για να μπορέσουν να προχωρήσουν, όπως είπε και ο Δήμαρχος, τα έργα της σύντρευσης, τα έργα της αποχέτευσης, τα έργα των βιολογικών και όλα τα άλλα που έχει ανάγκη όλη η αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα, μηδέ εξαρουμένης και της Ζακύνθου. Πάμε σε ένα διάλειμμα, να ακούσουμε πάλι ένα ωραίο τραγούδι και να επιστρέψουμε με την κυρία Ολιβία Καρδακάρη, την πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιωνίων Νήσων.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Λοιπόν, να φύγουμε από τη Ζάκυνθο και να ανηφορήσουμε κατά τα βόρεια. Πάμε στην Κέρκυρα και να καλωσορίσουμε στην εκπομπή μας την κυρία Ολιβία Καρδακάρη, την επανεκλεγήσα πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιωνίων Νήσων, στην τελευταία διαδικασία που έγινε πριν από λίγες μέρες. Τις καλημέρες μας από τη Ζάκυνθο, κυρία Πρόεδρε.
2: Καλημέρα, κυρία Ξενόφου. Καλημέρα από την Κέρκυρα στην όμορφη Ζάκυνθο.
1: Να είστε καλά. Λοιπόν, εμείς τους έχουμε εδώ όλους τους σήμερα και προσπαθούμε να τους φιλοξενήσουμε έτσι πως επιβάλλει και ο ξένιος Δίας, αλλά και των νησιών μας, νομίζω, η λογική.
2: Είμαι και ο περιφερειάρχης εδώ. Ναι, το γνωρίζω. Θα τύχουν τις καλύτερες φιλοξενίες στο νησί σας. Τα έχουμε αντιμετωπίσει όλοι, το γνωρίζουμε. Και είναι πραγματικά πολύ ωραίο που η Ζάκυνθος είναι αυτές τις μέρες το επίκεντρο των συζητήσεων για την τοπική αυτοδιοίκηση, για τον πρώτο βαθμό ειδικά.
1: Ναι. Νομίζω βέβαια ότι κάποια πράγματα. Καταρχάς θέλω να σας πω συγχαρητήρια για την εκλογή σας και να σας ευχηθώ καλή δύναμη, κυρία Πρόεδρε. Έτσι, το ξέχασα στην αρχή.
2: Ευχαριστώ, να είστε καλά.
1: Και επειδή μιλάμε για τα θέματα της αυτοδιοίκησης, που είναι ένα κεφάλαιο, να ξέρετε, που οι τοπικοί δημοσιογράφοι το ζουν καλύτερα από το οτιδήποτε άλλο. Δηλαδή, πώς στην Αθήνα υπάρχουν εξειδικευμένοι δημοσιογράφοι για κάθε θεματική ενότητα, εμείς εδώ έχουμε ειδικευτεί στην αυτοδιοίκηση. Λοιπόν, και ξέρουμε τα προβλήματά της εκ των έσω, εκ των έξω, από όλες τις πλευρές. Και θέλω να πω ότι καλό θα είναι πάντα όταν υπάρχει ένας τέτοιος διάλογος να λέγονται αλήθειες από όλες τις παρατάξεις και από όλους τους, για να διορθώνουμε πράγματα τα οποία τα ζούμε χρόνια και δεκαετίες ολόκληρες, και εν προκειμένου είναι αυτή η επικάλυψη αρμοδιοτήτων, ας πούμε, που υπάρχει μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου βαθμού. Και σας το λέω γιατί υπόθηκε σήμερα εδώ που είχαμε τη συνάντηση, που ήταν εδώ και η ΚΕΔΕ, ότι πρέπει να συνεργάζεται ο πρώτος και ο δεύτερος βαθμός. Κάτι με το οποίο όλοι συμφωνούμε. Αλλά όμως πρέπει να υπάρχουν και νομοθετικά πατήματα τέτοια που να μπορούν να δουλέψουν οι αιρετοί.
2: Θεωρώ ότι ο νέος κώδικας εκτός των άλλων, ναι, οπωσδήποτε και πρέπει να υπάρχει συνεργασία, λίμωνο και αν δεν υπήρχε,
1: ναι.
2: Αλλά θεωρώ ότι κάποια θέματα αλληλοεπικάλυψης αρμοδιοτήτων ο νέος κώδικας τα επιλύει.
1: Έτσι.
2: Ναι. Βέβαια τώρα όλοι καταλαβαίνετε αυτές τις μέρες, διαβάζουμε αυτό το νέο κώδικα γιατί πρόκειται για 550 σελίδες.
1: Και εμείς τη νύχτα το ίδιο κάνουμε, λες και δίνουμε εξετάσεις οπότε στο πανεπιστήμιο.
2: Ιστορία δέσμη.
1: Ακριβώς.
2: Καταλαβαίνετε ότι ναι, αλλά σίγουρα κάποια τέτοια θέματα αλληλοεπικάλυψης λύνονται και διασυαφηνίζονται με αυτό το νέο κώδικα, από ό,τι έχω δει έτσι, όσο...
1: Ωραία. Ωραία. Νομίζω ήταν ζητούμενο, γιατί και με τη θεσμοθέτηση της αιρετής δεύτερου βαθμού αυτοδιοίκησης είχαμε μεγαλύτερο μπέρδεμα. Δηλαδή, πολλές φορές σε θέματα, και θα πω ενδεικτικά ένα που το ζήσατε και εσείς στα περιφερειακά. Το θέμα, ας πούμε, της μειοκτονίας που απασχολεί τη Ζάκυνθο δεκαετίες, έχει χειροτερέψει κατάσταση. Τώρα δεν ξέρουμε ποιος, πού θα πάει ο Δήμαρχος και πού θα πάει η περιφέρεια να κάνει αυτό το πράγμα.
2: Ναι,
1: γι' αυτό λέω ότι χρειάζεται, ναι, σαφής διάκριση.
2: Δεν χρειάζεται όλη αυτή η εξειδίκευση και η γραφειοκρατία για ένα τόσο.
1: Ναι. Απλό, ας πούμε,
2: πολύ
1: θέμα.
2: Πολύ σημαντικό, αλλά και
1: σημαντικό, απλό. Σημαντικό, αλλά απλό,
2: νομίζω.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, ναι. Αλίμονο, μειοκτονία είναι.
1: Ναι.
2: Ας ξεκαθαριστεί πού και ποιος.
1: Ναι. Πολλές φορές λέω, εγώ δεν χρειάζεται να είμαστε αστροναύτες να πάμε στο φεγγάρι. Αυτά τα θέματα είναι απλά, μπορούμε να τα λύσουμε. Ας την αναλάβει την μειοκτονία σε όλη την περιοχή, ας πούμε, αρμοδιότητάς της, ο Δήμος ή η περιφέρεια.
2: Ναι.
1: Αλλά
2: ναι,
1: να το λύσουμε αυτό, για να μην λέει ο ένας ότι εδώ τελειώνει η δική μου η γωνία και μετά το ποντίκι έφυγε και πήγε στη γωνία του άλλου.
2: Γιατί
1: παράδειγμα.
2: Γιατί διαφορετικά έτσι γινόμαστε αναποτελεσματικοί, παρόλο
1: ναι.
2: που υπάρχει πάντα η θέληση και η καλή βούληση, έτσι αλίμονο.
1: Το βρίσκουμε δεδομένο αυτό, το θεωρούμε κι εμείς.
2: Ναι,
1: δεν θεωρώ
2: ναι.
1: ότι κάποιος πολιτικός δεν θέλει να κάνει πράγματα. Ίσως δεν τον βοηθάνε οι συνθήκες, τα οικονομικά του.
2: Ναι.
1: Τώρα να δούμε λίγο στα δικά σας. Τι προβλήματα μπορεί να αντιμετωπίζει ένας πρόεδρος ενός συλλογικού οργάνου. Έτσι λίγο να μας τα περιγράψετε. Τώρα τα ζείτε σε δεύτερη θητεία και έχετε και μια εμπειρία κι εσείς. Έτσι, για να το δούμε λίγο το κομμάτι της δικής σας δουλειάς.
2: Ναι, δεν θα χαρακτήριζα ακριβώς προβλήματα. Τα ζητήματα, τέλος πάντων, που έχει να διαχειριστεί οπωσδήποτε είναι η ίση αντιμετώπιση, η ίση μεταχείριση απέναντι σε όλους τους περιφερειακούς συμβούλους από όλα τα νησιά και από όλες τις παρατάξεις. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Ο πρόεδρος είναι θεσμός.
1: Ναι.
2: Είμαι περήφανη, το λέω με μεγάλη χαρά και περηφάνεια, ότι είμαι πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου, γιατί έχω αυτή την πρόκληση να μην φανεί ότι...
1: Ναι, ευνοείται κάποιος, ημεροληπτείται.
2: Ναι.
1: Πόσο δύσκολο όμως είναι
2: ανεβαίνω...
1: αυτό. Είναι δύσκολο με ένα χρονόμετρο, πρέπει να
2: είναι δύσκολο, γιατί σαφώς και εγώ έχω μια πολιτική θέση και ανήκω σε μια παράταξη, την οποία όμως ανεβαίνοντας στην έδρα πρέπει να την ξεχάσω σε εισαγωγικά. Καταλάβατε?
1: Ναι, βέβαια.
2: Μιλάμε για αντικειμενικότητα και για αντικειμενικότητα και για αντικειμενικότητα, όμως και εγώ είμαι υποκείμενο, κακά τα ψέματα. Είμαι ένα πρόσωπο με θέσεις, με αρχές, με άποψη, όμως τη στιγμή που ανεβαίνω εκεί, αυτά πάνε λίγο στην άκρη και έχω να διεκπεραιώσω ένα περιφερειακό συμβούλιο βάσει ενός κανονισμού που όλοι έχουν τη θέση τους, το λόγο τους και την ταυτότητά τους. Ποιο είναι λοιπόν το κλειδί? Ο σεβασμός. Το πιο δύσκολο για μένα είναι να μην παρασυρθώ σε προσωπική
1: αντιπαράθεση.
2: Ακριβώς.
1: Που κερδίζεται, να ξέρετε, με τη συμπεριφορά κάποιου ανθρώπου ο σεβασμός. Δηλαδή ο καθένας επιβάλλεται με τον τρόπο του, εγώ πιστεύω.
2: Μιλάμε
1: ένας άνθρωπος με ήθος και αρχές,
2: αμφίδρομο, έτσι. Μιλάω και από τις δύο πλευρές.
1: Εντάξει, δεν είναι και πάρα πολύ εύκολο αυτό, ξέρετε, να το πετύχετε.
2: Όχι πάντα.
1: Διότι ο άλλος θέλει να μιλήσει και δεν θέλει να τον διακόψει κανένας. Ούτε κοιτάει το ρολόι. Ναι.
2: Ναι, αλλά εγώ όμως κοιτάω το ρολόι.
1: Εντάξει, απλά το έχουμε ζήσει και εμείς αυτό.
2: Φορές κάνω ότι δεν το κοιτάω ή το ξεχνάω και λίγο, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να το δω.
1: Λοιπόν, ναι, αυτό είναι το δύσκολο κομμάτι, γιατί αφού παρακολουθείτε όλα τα υπόλοιπα, πρέπει να έχετε και το χρονόμετρο δίπλα, για να μην ξεφύγει υπερβολικά κάποιος.
2: Ακριβώς, γιατί μετά με ρολιπτό υπέρ
1: των υπολείπων ή το αντίθετο. Να θέλω να μου πείτε, είναι ισότιμος, πρέπει να είναι ο χρόνος για όλες τις παρατάξεις ή πηγαίνει με βάση τη δύναμή τους?
2: Όχι, είναι ισότιμος. Ο περιφερειάτης φυσικά παίρνει το λόγο κατά προτεραιότητα και όποτε θελήσει, αλλά ο χρόνος είναι ο ίδιος χρόνος που αντιστοιχεί στους αντιπεριφερειάρχες και τους εισηγητές, ισχύει για την πρωτομιλία και τον επικεφαλής. Οι περιφερειακοί σύμβουλοι όλοι, ανεξαρτήτως παρατάξεων, έχουν 3 λεπτά στη διάθεσή τους. Και 5 έχουν οι επικεφαλής και οι εισηγητές.
1: Ναι.
2: Την πρωτομιλία τους.
1: Ωραία.
2: Δεν το διαχωρίζει δηλαδή. Αλίμονο αν το κάναμε και αυτό, δεν διαχωρίζει.
1: Όχι, ο νόμος, εγώ αυτό ρωτάω. Μήπως, ας πούμε, οι δυνάμεις αντιπολίτευσης έχουν μικρότερο διάστημα.
2: Όχι, το ίδιο.
1: Τώρα, εγώ θέλω να μου πείτε, όλος αυτός ο χρόνος που συζητάτε και που σας παρακολουθούμε πάντα από το ίντερνετ, ξέρετε, και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσες συζητήσεις, σας έχει ποτέ προβληματίσει και εσάς πώς αυτό μπορούμε το χρόνο του λόγου να τον μετατρέψουμε δημιουργικά σε έργο? Να μην τα λέμε, δηλαδή, να κάνουμε κιόλας πράγματα.
2: Υπάρχουν πολλές... Εξαρτάται τώρα από ποια πλευρά μιλάτε.
1: Θέλω να σας πω ότι εγώ σαν πολίτης των Ιωνίων Νήσων που σας παρακολουθώ και όχι μόνο ως δημοσιογράφος, λέω στο τέλος κάθε συνεδρίασης. Ωραία, συζητάσαμε 3 ώρες, 4 ώρες, 5 ώρες. Και τώρα τι πρέπει να γίνει ώστε αυτός ο λόγος να μετατραπεί σε κάτι δημιουργικό για τις κοινωνίες και τους τόπους μας?
2: Λοιπόν, αυτό το λέω και εγώ, κυρία Ξενόφου. Σχεδόν σε κάθε συμβούλιο όταν τελειώσει. Ωραία, τι κάναμε τώρα?
1: Ναι.
2: Ήρθαμε εδώ και ο καθένας μας.
1: Είπε τα δικά του.
2: Είπε τα δικά του. Νιώθει ωραία για τον εαυτό του και γιατί εκπροσώπησε ότι τα είπε ωραία και καλά. Κάναμε τη δουλειά μας και φύγαμε. Τι έμεινε στο τέλος?
1: Ναι.
2: Σίγουρα κάτι μένει στο τέλος. Λαμβάνονται σημαντικές αποφάσεις για πολλά θέματα. Ακόμα και μέσα από το διάλογο, ακόμα και μέσα από τις διαφωνίες. Το τέλος κάτι μένει, είτε μέσω των ψηφισμάτων, τα ψηφίσματα.
1: Ναι.
2: Θέλω να πιστεύω ότι κάπου εισακούγονται τα ψηφίσματα. Εκεί που πάνε κάποιος θα λαμβάνει
1: υπόψη. Η φωνή από δημοκρατία έχουμε πολύ στην Ελλάδα και η φωνή ακούγεται. Απλά εγώ μερικές φορές όλα αυτά τα ζητήματα με προβληματίζουν και προσωπικά, αν θέλετε, και σαν άνθρωπο, για το πώς θα πετύχουμε στη δημοκρατία το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα σε όφελος του πολίτη. Δηλαδή, καλώς κάνουμε και συζητάμε και ακούγονται όλες οι απόψεις και ακούμε και την αντιπολίτευση και ακούμε και προτάσεις και όλα αυτά. Αλλά πρέπει κάποια ώρα να μετατραπούν αυτά σε έργο χρήσιμο στους ανθρώπους μας. Αυτός είναι ο προβληματισμός μου και τον μοιράζουμε και μαζί σας.
2: Όλες οι αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου εκτός των ψηφισμάτων πρόκειται για αποφάσεις που είναι προς υλοποίηση. Δεν είναι δηλαδή θεωρητικές αποφάσεις και πολιτικές, πολιτικά λόγια. Από εκεί και πέρα υπάρχουν διαδικασίες δυστυχώς που καθυστερούν κάποιες φορές παραπάνω από το ανοιχτό, από το πολίτη, αυτή την υλοποίηση. Αλλά οι αποφάσεις είναι προς υλοποίηση.
1: Ωραία. Και πηγαίνουν σε υπηρεσίες μετά, έτσι, προωθούνται σε αρμόδιες υπηρεσίες.
2: Σε υπηρεσίες. Ωραία. Εκεί υπάρχουν πολλά οκολλήματα, μπορεί να...
1: Σίγουρα, Μα και αυτό το εγώ γι' αυτό σας μετάφερα τον προβληματισμό μου και νομίζω ότι είναι και όλων των Ελλήνων προβληματισμός, ναι, ενδεχομένως και όλου του δυτικού κόσμου. Πώς κάποια πράγματα, ναι, θα πρέπει να τα προωθήσουμε με ταχύτητα, έτσι, σε όφελος των κατοίκων και των ανθρώπων που ζουν σε κάθε μια περιοχή.
2: Λοιπόν, ναι, πρόκειται για θέματα διαδικαστικά και γραφειοκρατικά, ναι, τα οποία επίσης γίνονται προσπάθειες να επιληθούν και σε ένα βαθμό έχει επιτευχθεί αυτό. Ναι. Με τον νέο κώδικα τώρα, με τις νέες δυνατότητες που δίνονται, σίγουρα αργούνε. Κάποια πράγματα καθυστερούν.
1: Απλά να βλέπουμε να γίνονται. Να σας πω, την ημέρα της ψηφοφορίας σας είδα, είσαστε πάρα πολύ χαρούμενοι, γιατί οι επικεφαλής όλων των παρατάξεων έδειξαν μια εμπιστοσύνη στο πρόσωπό σας και το είπαν. Ότι ναι, αποδεχόμαστε ξανά την υποψηφιότητα της Προέδρου. Έτσι, ναι.
2: Ναι, είμαι χαρούμενη, ναι, γιατί είναι σημαντικό, ξέρετε, για ένα πρόεδρο, κυρία Ξενόφου, να έχει αποδοχή. Ναι. Λάθη σίγουρα γίνανε. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην κάναμε 101 συνεδριάσεις. Λάθη εννοώ, ίσως, όχι λάθη σοβαρά
1: θετικά.
2: Ανθρώπινα, ακριβώς. Ίσως φορές είπαμε και μια κουβέντα παραπάνω μεταξύ μας.
1: Ναι.
2: Αλλά η εκτίμηση και ο σεβασμός μένει και αναγνωρίζεται και η προσπάθεια που σας είπα προηγουμένως, το να μην αδικηθεί κάποιος. Και πραγματικά είναι πολύ σημαντικό. Εμένα με γεμίζει, να ξέρετε, ακόμα μεγαλύτερη ευθύνη,
1: αυτή η εμπιστοσύνη όλων.
2: Ναι, γιατί στην αρχή, στην πρώτη περίοδο, κακά τα ψέματα, δεν σε έχουν δει, πάνε καλή την πίστη και συμφωνούν. Τη δεύτερη όμως έχεις δοκιμαστεί. Είναι πολύ πιο σημαντική η εκλογή.
1: Εμάς εδώ οι δικοί μας αιρετοί σας χρησιμοποίησαν ως παράδειγμα προς μίμηση. Δηλαδή είχαμε προχθές προεδρείο στο Δημοτικό Συμβούλιο.
2: Ναι.
1: Και ο αντιπρόεδρος χθες μας δήλωσε, αφού έκανε την κριτική του τέλος πάντων, μας είπε πρέπει να κοιτάξουν, λέει, την κυρία πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου, την κυρία Καρδακάρη, και να πάρουν, λέει, μαθήματα οι δικοί μας για να δουν τι σημαίνει ισότιμη μεταχείριση και επιτρέπουμε σε όλους να μιλάνε.
2: Ναι, το διάβασα πραγματικά.
1: Το προλάβατε, μπράβο.
2: Το είδα σε τίτλο, να σας πω την αλήθεια. Σε εσάς το είδα σε τίτλο. Με τιμάει πάρα πολύ.
1: Είναι η συνέντευξη του αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου.
2: Ο κύριος Γιακουμέλος. Με τιμάει πάρα πολύ αυτή η δήλωση και πόσο περισσότερο όταν έρχεται από ανθρώπους, συναδέλφους της τοπικής αυτοδιοίκησης, τους οποίους δεν έχουμε προσωπική επαφή, γνωριζόμαστε θεσμικά, καταλάβατε.
1: Ναι, και εγώ τη σταχυολόγησα αυτή την πρότασή του από πάρα πολλά ακόμα που μας είπε και το έκρινα, ήταν πολύ όμορφο να το βάλουμε σε τίτλο.
2: Ναι, τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι πολύ τιμητικό, πολύ πραγματικά.
1: Να ρωτήσω κάτι τελευταίο.
2: Όμως, κυρία Ξενόφου, πριν κλείσω, γιατί δεν θέλω να αδικήσω τα υπόλοιπα μέλη του Προεδρείου. Είναι σημαντικό ότι και ο Πρόεδρος, ο κύριος Μουζακίτης, και ο γραμματέας, ο κύριος Μιχαλάς, επίσης επανεξελέγησαν, είναι οι ίδιοι, ομόφωνα.
1: Ναι.
2: Αυτό δείχνει κάτι γενικότερα για το κλίμα που υπάρχει στο Περιφερειακό Συμβούλιο Ιωνίων-Ίσων.
1: Ωραία. Σαν γυναίκα αντιμετωπίσατε θέματα ή απολαμβάνετε εξίσου σεβασμού όπως οι άντρες?
2: Ίσα που μπορώ να πω ότι αυτό με βοηθάει.
1: Ωραία. Καλό αυτό.
2: Κάτι άλλο, επειδή είπαμε για τις γυναίκες. Είμαι γυναίκα πρόεδρος, αλλά έχουμε και στις 5 παρατάξεις 3 γυναίκες επικεφαλής.
1: Και δυναμικές όλες.
2: Κυρία Μπαλού, είναι... κυρία Ανδρή.
1: Είναι όλες καλές και στο λόγο δεινές.
2: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, εγώ θέλω να σας ευχηθώ τα καλύτερα και κλείνοντας να σας πω να αυτό το ισότιμα να το δείτε και με όλα τα νησιά, εδώ εμείς είμαστε στην άκρη, να έχετε το νου σας και για μας που είμαστε στο νότιο μέρος.
2: Πάντα, λοιπόν, την Ζάκη σου την αγαπώ ιδιαίτερα.
1: Να σας ευχηθούμε τα καλύτερα και θα τα ξαναπούμε, κυρία Πρόεδρε.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ, καλό καλοκαίρι, εύχομαι να είστε καλά.
1: Επίσης και σε εσάς τις καλημέρες μας. Ήταν μαζί μας η πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιωνίων-Ίσων, η κυρία Ολιβία Καρδακάρη, η οποία επανεξελέγει στις διαδικασίες που έγιναν πρόσφατα στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Είναι 1 και 16 πρώτα λεπτά η ώρα, θα σας αποχαιρετήσουμε κάπου εδώ σήμερα, αφού ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί, την ίδια πάντα ώρα. Ελπίζουμε να είναι ο χρόνος αύριο λίγο πιο μεγάλος, γιατί σήμερα, λόγω της συνάντησης που είχε η ΚΕΔΕ στο νησί μας, αντιλαμβάνεστε ότι και μας τα πράγματα είναι αρκετά πιεσμένα. Λοιπόν, ραντεβού και πάλι αύριο το πρωί. Καλημέρα σε όλους σας.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: και μπαίνω eyesight. Ξέρετε, Αλεξάνδρου Ρώμα 27. Τι θα φορευτεί το καλοκαίρι, ρωτάω. Ποιο καλοκαίρι, μου λένε. Αυτό ή το επόμενο. Σιγά μην έχετε και για το μεθεπόμενο. Με κοίταξαν στα μάτια. Να δεις που έχουν και για το μεθεπόμενο. Eyesight οπτικά. Αλεξάνδρου Ρόμπα 27. Μπροστά, πολύ μπροστά.
1: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697-324515 και 2695-055-137.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 1:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
4: Levante, για Ζακύνθο και Φαλονιά.
5: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

Ερμής 91,8 στα FM. Εδώ Ζάκυνθος. Ακούτε Ερμή 91,8. Ενημέρωση και καλή μουσική. Ερμής 91,8 FM. Ώρα για σπορ.

0: Κυρίες και κύριοι, προσοχή παρακαλώ.
1: Αυτοί είπαμε, όχι, λέει, θέλουμε να γίνει. Και εμείς μετά από εκεί λέμε, δεν θα γίνει, θα κάνει γίνει αυτό πάλι ο νέος ιατής για να οριστεί για να αυτό ξαναγίνει πάλι το πρόβλημα. Αυτό ακριβώς, τίποτα.
2: Μιλάμε για πολύ νόημα, να.
3: Ahí la tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona. ¡Genio! ¡Genio! ¡Genio! ¡Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta! ¡No!
4: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
5: Η μπάλα στη Σέντρα.
4: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, ελ κλασικό. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.

Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Εδώ στο γνωστό μέρος, στον Ερμής του 91,8. Είμαι ο Δημήτρης Σοπέτας. Και μαζί θα πάμε αυτό το δίωρο να το διανθίσουμε με ειδήσεις, παραλυπόμενα, κουσκούς, διαξυβισμούς, όλα αυτά που απαιτούνται έτσι ώστε να γίνει ένα κανονικό κλασικό. Καλώς ήρθατε λοιπόν στο El Clásico. Σήμερα έχει ο μήνας 8. Ημέρα Τετάρτη, 8 Ιουλίου 2026. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε, να σχολιάσουμε, να αναδείξουμε αρκετά θέματα στην επικαιρότητα. Συντονιστείτε λοιπόν μέσα από τους 91,8 και διαδικτυακά φυσικά σε όλο τον κόσμο. Έτσι ώστε να δημιουργήσουμε μια όμορφη παρέα, μια όμορφη ραδιοφωνική παρέα και να περάσουμε όμορφα αυτό το δίωρο, αυτό το μεσημεριανό καλοκαίρι.

Πολλά τα ζητούμενα και σήμερα. Έχουμε ειδήσεις. Τα πάντα όλα. Έχουμε Ζάκη Νθάρα πάνω απ' όλα. Γίνεται ένας χαμός με την ομάδα μας. Με την καλή έννοια πάντα. Θα μιλήσουμε για μεταγραφές, για τον μεταγραφικό σχεδιασμό της ομάδας. Θα μιλήσουμε και για πολλά άλλα θέματα.

Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Είμαστε έτοιμοι να σαλπάρουμε, να ανοίξουμε φτερά, να ανοίξουμε πανιά, να ξεκινούμε στο απέραντο γαλάζιο της ενημέρωσης, να δημιουργήσουμε τις κατάλληλες συνθήκες, να κάνουμε μια όμορφη εκπομπή, να μιλήσουμε για όλα, για το παγκόσμιο κύπελο, για τα παιχνίδια που έγιναν χθες. Τι ζήσαμε πάλι χθες. Θα μιλήσουμε για την ομάδα μας, για τον ΑΠ Ζάκετος, μεταγραφικός, σχεδιασμός, οργασμός σε όλα τα επίπεδα, διοικητικός οργασμός που αφορά φυσικά το μετοχικό κεφάλαιο. Θα μιλήσουμε για το Δημοτικό Στάδιο Ζακυνθίων Ολυμπιονικών, γιατί και εδώ έχω νέα να σας πω. Θα μιλήσουμε για μεταγραφές των υπολείπων ομάδων, των ομάδων που είναι οι ανταγωνιστριές μας στο πρωτάθλημα της Super League 2. Οπότε λοιπόν συντονιστείτε να μεγαλώσουμε εδώ πέρα τη λίμνη, την συγκεκριμένη, την ραδιοφωνική αυτή λίμνη, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Χαιρετίζω όλο το πίμνιο του Ερ Κλάσικο, όλο τον κόσμο που μας ακούει μέσα από τους 91,8 στην Ζάκηθο, στην Κεφαλονιά, στην Δυτική Ελλάδα, στην Νότια Δυτική Ελλάδα και φυσικά από το διαδίκτυο σε όλο τον κόσμο. Να δώσουμε χαιρετισμούς σε όλους και όλες που μας ακούν μέσα από τα ραδιοφωνά τους αυτή τη στιγμή, στα αυτοκίνητά τους, τα παλιά τα τραντζιστοράκια, όλο τον κόσμο που βρίσκεται στις παραλίες, όλο τον κόσμο που εργάζεται αυτή τη στιγμή στον τουριστικό τομέα, στον αγροτικό τομέα και όχι μόνο. Χαιρετισμούς σε όλα τα αδέλφια μου. Είπαμε σήμερα 8 του μηνός, 8 Ιουλίου 2026. Ωραία περάσαμε και χτες. Ήταν μια, θα έλεγα, ένα δύσκολο απόγευμα, όχι ημέρα, αλλά ένα δύσκολο απόγευμα, με την έννοια ότι είδαμε βασικά εμείς οι Αργεντίνοι τα ραδίκια ανάποδα αρχικά, αλλά μετά βρεθήκαμε από την κόλαση στον παράδεισο. Ναι. Θα μιλήσουμε για αυτό που συνέβη χθες μεταξύ της Αργεντινής και της Αιγύπτου. Θα μιλήσουμε φυσικά και με το φίλο μου τον Σπύρο λίγο αργότερα. Εντάξει, μιλήσαμε χθες, μου είπε κάποια πράγματα. Εντάξει, ένα πράγμα θα πω. Εντάξει, από τη μία βρέθηκα στους 7 ουρανούς. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Εγώ σαν οπαδός, σαν φίλαθλος της Albi Celeste, βρέθηκα από την κόλαση στον παράδεισο. Από την άλλη, εντάξει, και ο διαιτητής θα έλεγα ότι πήγε καροτζάκι λίγο, την έσπρωξε την Αργεντινή. Να λέμε και την πραγματικότητα, έτσι.

Αλλά όπως και να το κάνουμε, αγαπάμε αυτή την ομάδα εμείς οι ποδοσφαιρόφιλοι, όχι όλοι βέβαια. Δεν το συζητάμε αυτό, όχι όλοι, αλλά οι περισσότεροι θα έλεγα ότι αγαπάνε αυτή την ομάδα, διότι αυτή η ομάδα έχει κάτι το ιδιαίτερο, θα έλεγα. Έχει κάτι το οποίο έτσι μας συναρπάζει και μας δημιουργεί, έτσι θα έλεγα, όμορφα συναισθήματα. Γιατί το ποδόσφαιρο, όπως και να το κάνουμε, είναι ένα όμορφο συναίσθημα. Είναι ένα συναίσθημα το οποίο δεν μπορεί κάποιος να το ξεχάσει, να το αλλάξει. Και νομίζω ότι είναι το πιο σημαντικό κομμάτι αυτό. Είναι το πιο σημαντικό κομμάτι. Αυτό. Αυτό. Έτσι κόλλησε και το ίντερνετ, αλλά δεν έχει σημασία. Σημασία όμως έχει. Δώσε. Κι άλλο. Έχει κι άλλο όμως. Ναι, κι άλλο. Πολύ θα ήθελα να ήμουν έτσι στη θέση αυτού του speaker, πραγματικά. Έτσι, τι να πω, κυρίες και κύριοι. Τα παρακολουθήσατε όλα, τα είδαμε όλα. Είδαμε πολλά πράγματα τα οποία έτσι συνέβησαν χθες. Αλλά έτσι θα ήθελα, ζηλεύω έτσι αυτό τον speaker από την Αργεντίνα, ο οποίος περιέγραψε τον γκολ του τεράστιου, του μεγάλου, θα έλεγα, Λιονέλ Μέση. Είναι το 2-2 έτσι, του σχετικού παιχνιδιού χθες. Ένα παιχνίδι που πραγματικά θα έλεγα μας δημιούργησε έτσι όμορφα συναισθήματα, γιατί αυτή είναι και η πραγματικότητα σε ένα άθλημα όπως είναι το ποδόσφαιρο. Τι να πούμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, θα τα πούμε όλα εδώ στο κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου σήμερα. Θα μιλήσουμε για το συγκεκριμένο παιχνίδι λίγο αργότερα με το φίλο μας τον Σπύρο τον Δρόσο. Έχουμε πολλά πράγματα όμως να πούμε που σχετίζονται φυσικά με την ομάδα της Ζακίνδου. Πάμε όμως σε πρώτη φάση να δώσουμε ένα μεγάλο χαιρετισμό στα παιδιά που βοηθούν την εκπομπή μας όλα αυτά τα χρόνια, όπως είναι το Μάγκο στην παραλία Ζηλιβή, του φίλου μας του Τάκη του Κλαβά, Βασίλης Χριστοδουλόπουλος, Τζάμια Κρίσταλα, Καθρέπτης, Αλλοτεχνική Εργασία Γιάλινα Κάγκελα στο Καλαμάκι, Πιτσαρία Del Arte, ο φίλος μας ο Στάθης ο Μπάστας βρίσκεται εκεί, τηλέφωνο 42440, Φούνος του Κόουτς, Θοδρούς και Νήσης Δραγώνας, ακριβώς απέναντι από το ΙΚΑ, Πιτσαρία Del Arte, το είπαμε, Καφέ Κάπου Μουτσάν Μαρτινέγκου 6 και στα Ντουρέικα. Συνεχίζουμε με το πλυντήριο αυτοκίνητο Κάντο Λαμπικό, Στάθης Καραμαλέκης, Βαλερόζο, Γιώργος Μουζάκης, Αλεξάνδρου Μα 83, Πρακτορείο Εθνικό Μεταφορών Λομποτέση Δρόμος Αεροδρομίου, Ανδρέας Παπαδρέου, Διανομή Τροφίμων και Εμπορευμάτων στα Καμπασέικα, Αναστάσιος, Αποκλειστικός Αντιπρόσωπος των Παγωτών Νεκρή Κρίση στη Ζάκηδο, Ακαδημία Αψάκηδος, Οικολογική Γεωργική, Βάρτζελης Παναγιώτης, ο γιοπονός μας στο Σαρακινάδο, Γκίσμο στον Αγγερικό, Web Αφρομογιές σε ψηφιακές διαφημίσεις, Διανομή Υπετελεού Θέρμανσης, Παναγιώτης Κοτσόνης Μπολέτσος, στο Αργάσι.
Πολυκατάστημα Καπαρέλη στα Τουρέικα. Στρωματοπία Ζακίδου στο κάτω Γερακαρίο. Παναγιώτη Τράνη. Εμπορική και κλαβάζ νησού Πάγκαλη Μάριο στην Αγριλιά. Χαρτικά, απορριπαντικά, χημικά πισίνε. Ζαχαροπλαστείο Βερίκιο όπιστο διοικητήριο. Βένου, πιτς μπαρ στο Σιλιβί. Σταυρό Ξένο. Κασαποταβέρνα Δασκαλάκη. Αγίου Λαζάρου 50. Καλλινικό παραγωγή κρασιού στο Γαλλιπάδο Σάκη Βούλτσο. Κροπολίο Πίλικα Κάλβου 73. Πίσω Ζάντε Νίκο Κουρούμαλο. Φυσικοθεραπεία, κινησοθεραπεία, πελματογράφημα. Και τέλο, ταβέρνα διαχρονικό Σκουλικάδο. Φίλος μας ο Κώστας ο Πλέσας. Βρίσκεται εκεί, τηλέφωνο επικοινωνίας 2 ξένα 5 0 62 174.

Είπαμε έτσι παγκόσμιο κύπελο, έχουμε πλέον, φτάνουμε στη τελική, μπαίνουμε στη τελική ευθεία, αλλά θα πω το εξής, ότι γι' αυτό το ποδόσφαιρο είναι όμορφο. Υπάρχει βέβαια και το αίσθημα της αδικίας. Η αλήθεια είναι ότι σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο βλέπουμε ότι ευνοούνται κάποιες ομάδες. Μια από αυτές φυσικά είναι και η ομάδα μου, η Αργεντινή. Ο διαιτητής, θα έλεγα, είχε κλείσει το μάτι στην ομάδα τη συγκεκριμένη. Αλλά όπως και να το κάνουμε, ναι, αδικήθηκε η Αίγυπτος, αυτή η φοβερή ομάδα. Αλλά όπως και να το πούμε, όπως και να το θέσουμε, εχθές είδαμε ένα συγκλονιστικό παιχνίδι. Κανένας δεν μπορεί να το αμφισβητήσει αυτό.

Ένα παιχνίδι βγαλμένο από τα παλιά. Ένα παιχνίδι που μας θύμισε έτσι φοβερά παιχνίδια του παρελθόντος, όπως και το προηγούμενο παιχνίδι της Αργεντινής με το πράσινο ακροτήριο. Η αλήθεια είναι ότι ο Μέση βυθιζόταν μαζί με την ομάδα του και με εκείνο το χαμένο πέναλτι του πρώτου ημιχρόνου να βαραίνει τη συνείδησή του και με 80 λεπτά πίσω του που ήταν εντελώς χαμένα και είχαν δώσει το προβάδισμα στην Αίγυπτο του Μοχάμεντ Σαλάχ. Με 2 γκολ προβάδισμα, παρακαλώ. 10 λεπτά πριν το τέλος έδειχναν πως όλα είχαν τελειώσει, με τους τρέχοντες παγκόσμιους πρωταθλητές να βρίσκονται κοντά στον πρόωρο αποκλεισμό και με την συνειδητοποίηση ότι θα πρέπει να ξαναχτίσουν την ομάδα έτσι, από την αρχή για το μέλλον. Τότε όμως συνέβη κάτι. Αυτή είναι η αλήθεια. Συνέβη ότι ο Μέση για πολλωστή φορά, ακριβώς τη στιγμή που έδειχνε πως έπαιζε το χειρότερο αγώνα της εξωπραγματικής του πορείας στο φετινό παγκόσμιο κύπελο, αποφάσισε να αναλάβει το βάρος ολόκληρου του αργεντινικού λαού. Όπως μόνο οι ηγέτες ξέρουν να κάνουν, αυτή είναι η πραγματικότητα. Σε 4 από τα πιο συγκλονιστικά λεπτά της καριέρας του άλλαξε εντελώς το τοπίο του αγώνα του και της Αργεντινής, που βρισκόταν όλο και περισσότερο στο έλεος του υπέρτατου ηγέτη της. Έδωσε την ασίστ στον Κριστιάνο Ρομέρο, την ένατη σε παγκόσμιο κύπελο, που είναι και το ρεκόρ, για να σκοράρει στη συνέχεια τον γκολ της σοβάρισης, σηματοδοτώντας την οριστική ανάσταση της εθνικής μέσα από τις στάχτες. Μια πράξη παντοδυναμίας. Το λιγότερο εκπληκτική αξία ενός θεού του ποδοσφαίρου που ακόμη και στα 39 του χρόνια δεν θέλει να παραδοθεί και που ξέρει ακόμα να αλλάζει τη ροή των αγώνων με την Αργεντινή του να βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο. Σε αυτό το πλαίσιο, το αν και υπέροχο γκολ της νίκης του Έντζο Φερνάντες μετά από εξαιρετική ασίστ του Μαρτίνες κινδυνεύει δυστυχώς άδικα να περάσει στη δεύτερη μοίρα. Γιατί χωρίς τον Μέση, με τα 8 γκολ, μία ασίστ σε 5 αγώνες, τόσο σε κορυφαίο στο παιχνίδι και στο πνεύμα αυτής της παρακμάζουσας Αργεντινής, αυτή είναι η πραγματικότητα, ο τελικός πανηγυρισμός εκείνου του γκολ δεν θα ήταν ποτέ δυνατός. Η αλήθεια είναι ότι βρισκόμαστε μπροστά σε έναν ποδοσφαιρικό θεό, θα έλεγα, που έγραψε ακόμη μια θρυλική σελίδα της καριέρας του στα παγκόσμια κύπελα. Η Αργεντινή δεν οδηγείται από τον Μέση, η Αργεντινή είναι ο Μέση. Μπορεί κάποιοι να αμφισβητούν αυτά που λέω, όμως είναι μια πραγματικότητα. Η αλήθεια είναι όμως ότι η άλλη πλευρά έχει πικραθεί από την αδικία. Από την αδικία που υπέστη σε αυτό το παιχνίδι η φοβερή Αίγυπτος του Σαλάχ. Πήγε να βάλει δύσκολα, πήγε να γκρεμίσει την πρωταθλήτρια. Αδικήθηκε, θα έλεγα, από τον διαιτητή της αναμέτρησης. Όπως και να το κάνουμε, δεν μπορούμε να αλλάξουμε την ροή των γεγονότων. Έτσι, αδικήθηκε, θα έλεγα, και έχει δίκιο ο προπονητής της Αιγύπτου που είπε ότι κάποια στιγμή δεν θέλω να ξαναδώ παγκόσμιο κύπελο. Και πώς να ξαναδεί παγκόσμιο κύπελο με αυτά έτσι, που συνέβησαν. Και τώρα στους 8 ένας χαμός. Λοιπόν, αρκετοί φίλοι μου λένε να ξαναβάλω πάλι τον γκολ το συγκεκριμένο από το φοβερό Αργεντίνο Σπίγκερ. Λοιπόν, φτάσαμε στους προημιτελικούς, παιδιά.
Αύριο το βράδυ Γαλλία-Μαρόκο. Τι ματσάρα θα είναι αυτή. Και την Παρασκευή στις 10 το βράδυ, 11 το βράδυ, Γαλλία-Μαρόκο 11 το βράδυ, και στις 10 την Παρασκευή Ισπανία-Βέλγιο.

Σαν σήμερα όμως στις 8 Ιουλίου του 1982 παίχθηκε το παιχνίδι του αιώνα. Είχαμε και τον απόλυτο θήτη όμως σε αυτό το παιχνίδι. Η Δυτική Γερμανία νίκησε στα πέναλτι 5-4 τη Γαλλία στον ημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 1982 στη Σεβίλη, αφού επέστρεψε από το εισβάρος της 3-1 στην παράταση. Αλλά το έγκλημα του Χάραλντ Άντον Σουμάχερ παρέμεινε ατιμόρυτο. Ο ένας δεν έχει πλήρως αναρρώσει ακόμη και σήμερα, όχι μόνο ψυχικά, αλλά και τώρα, 40 χρόνια μετά το αποτρόπαιο τάκλιν, πονάει η πλάτη του. Ο άλλος λέει νιώθει δειλός. Είναι περίεργο, γιατί αν έπρεπε να επιλεγεί μόνο μια φάση για να φτιαχτεί ο απόλυτος θήτης στο ποδόσφαιρο, η χονδροειδής πολύ επικός έξοδος του στο συγκεκριμένο παιχνίδι που έγινε στη Σεβίλη θα ήταν σίγουρα μια από τις υποψηφιότητες αυτές. Στην Ελλάδα η φωνή του Γιάννη Διακογιάννη ακόμη αντυχεί. Συνεπαρμένοι από το χρώμα, οι αυτόπτες μάρτυρες του ημιτελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 1982 θα άκουγαν τον πιονέρο των σύγχρονων sportcaster να κάνει μέχρι και σχόλιο. Ο ημιτελικός στις 8 Ιουλίου του 1982 ήταν ένα από τα πιο συναρπαστικά παιχνίδια που έγιναν ποτέ. Η τελειοποίηση της γερμανικής πειθαρχίας υπήρξε μεροκάματο για τους δημοσιογράφους. Το είχαν ξανακάνει στο τελικό του 1954 με την Ουγγαρία, του 1966 με την Αγγλία στον ημιτελικό, του 1970 με την Ιταλία σε μικρότερο βαθμό, στο τελικό του 1974 με την Ολλανδία. Αλλά εδώ ξεπερνούσε τα μέτρα και τα σταθμά της ανοχής και της αντοχής. Πίσω με 3-1 στην παράταση, οι Δυτικογερμανοί ισοφάρισαν τους Γάλλους με τα γκολ των Κάλε Ρουμενίγκε 2 λεπτά από την είσοδό του στο παιχνίδι και Κλάους Φίσερ. Το δεύτερο φυσικά ήταν ένα γκολ ποίημα, ένα ψαλίδι που δεν υποδήλωνε απλώς τον τεχνίτη αλλά και την επιστήμη πίσω από την ακρίβεια και τη χρήση.

Και μην ξεχνάμε, κυρίες και κύριοι, σαν σήμερα, το παιχνίδι το 2014, στο παιχνίδι που η Γερμανία διέσυρε τη Σελεσάο με 7-1 τη Βραζιλία. Ακόμα το θυμόμαστε, το 2014, σαν σήμερα λοιπόν. Ο απόλυτος εφιάλτης για τους Βραζιλιάνους ήταν αυτό το παιχνίδι.

που προσπαθούν να το ξεχάσουν, αλλά δεν ξεχνιέται. Ήταν έτσι τεράστιο αυτό το σοκ το οποίο υπέστη η Σελεσάο από τα Πάντζερ.

Λοιπόν, ωραίες οι ρετρό ιστορίες. Όμως πάμε στην καθημερινότητα, πάμε στα θέματα που μας απασχολούν. Πού θέλετε να ξεκινήσουμε? Να ξεκινήσουμε από τον Απζάκητος, αλλά πριν πάμε στον Απζάκητος να διαβάσουμε μερικά μηνυματάκια τα οποία έχουν έρθει και αφορούν τα πάντα. Δηλαδή ο φίλος μου εδώ πέρα, ο Νίκος, ο οποίος είναι Βραζιλιάνος, μου λέει: άστο Δημήτρη, τι μας τίμησες τώρα αυτό το 7-1, αλλά και η δική σου ομάδα, λέει, χθες σπρώχθηκε. Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Δεν σπρώχθηκε, ρε παιδιά, τι να πούμε τώρα. Η αλήθεια είναι ότι σπρώχθηκε, έγινε. Υπήρξε, θα έλεγα, το σχετικό, έτσι, σπρόξιμο από τον διαιτητή της αναμέτρησης. Αυτά συμβαίνουν, τι να πούμε τώρα. Ότι δεν συμβαίνουν. Συμβαίνουν και στις καλύτερες, θα έλεγα, οικογένειες. Πόσο μάλλον, βέβαια, όταν η οικογένεια είναι Αργεντινή και σε αυτήν είναι ο τεράστιος, ο Μέση. Τώρα θα πει κάποιος, βέβαια, τι θα γινόταν αν είχε συμβεί αυτό, αν είχε αδικηθεί η Αργεντινή σήμερα, έτσι. Θα είχε καταρρεύσει θα είχαν καταρρεύσει τα πάντα, θα είχαν καταρρεύσει τα χρηματιστήρια, οι αγορές, το πετρέλαιο θα είχε φτάσει, είναι που είναι ακριβό βέβαια, το βαρέλι θα πήγαινε 150 δολάρια και ούτω καθεξής. Λοιπόν, ο φίλος μου ο Σάκης ο Ιαννιώτης, γεια σου ρε Σάκαρε. Στέλνει χαιρετισμούς εδώ. Να είσαι καλά, γιγαντά μου. Να δω, λέει, πότε θα κάνεις εσύ διακοπές. Διακοπές, έτσι. Τι ωραία λέξη αυτή, διακοπές. Διακοπές. Μου αρέσει αυτή η λέξη. Τελειώνουμε το El Clásico φέτος, 31 Ιουλίου. Για ένα μήνα, παιδιά. Αλλά, προσέξτε, στο μήνα το συγκεκριμένο, κάθε εβδομάδα θα κάνουμε και μία ώρα εκπομπή, η οποία εκπομπή θα είναι άκρως ενημερωτική, διότι αρκετοί φίλοι μου λένε ότι δεν μπορεί να τους αφήσω έτσι μέσα στο καλοκαίρι. Ωραία, παιδιά, μία φορά την εβδομάδα σας βολεύει η Παρασκευή? Παρασκευή θα κάνουμε, μία φορά την εβδομάδα, τέσσερις Παρασκευές. Μια καρδιά που ξέρει μόνο να αγαπά. Χαιρετίζω εδώ το φίλο μου το Μιτσάρα. Γεια σου Δημήτρη. Να χτυπάει δυνατά. Στείλε εδώ, στέλνει τα μηνύματα. Κοίτα με, μη ρωτάς. Χτύπαμε. Διακοπές, ωραία λέξη αυτή. Όλα, όλα δικά σου. Κάνε τη φωτιά μου, φωτιά σου. Πάλεψε με σώμα με. Άντε συντονιστείτε, παλικάρια. Πάμε να σταλπάρουμε. Χαιρετισμό στο φίλο μου το Γιάννη από το Χαϊδάρι, στο φίλο μου το Διονυσάκη και τον Μπάστα. Γιάννη το Λιβέρι και τον Διονυσάκη και τον Μπάστα, τα καλά παιδιά από την Αθήνα. Παιδιά, πήρατε διαρκείας. Πάρτε διαρκείας, πάρτε διαρκείας. Διότι κάτι καλό πάει να γίνει φέτος στον Απζάκη το 1961. Θέλετε να αρχίσουμε από τον Απζάκη το 61 ή θέλετε να κάνουμε έτσι πρώτα μια προεργασία? Χαιρετίζω το φίλο μου τον Άλεξ. Πού είσαι ρε Άλεξ? Άλεξ, πήρες διαρκείας? Πρέπει να έχεις πάρει σίγουρα το σύνταμα αυτό. Λοιπόν, πάρτε μια εφημερίδα Ερμή σήμερα. Καλό είναι να διαβάσετε. Υπάρχει ένα σπουδαίο ρεπορτάζ για την ομάδα της Ζακίνδου. Μπορείτε να διαβάσετε φυσικά στο Ionia Sports τις τελευταίες εξελίξεις που αφορούν την ομάδα στο μεταγραφικό κομμάτι. Που ξέρει μόνο να αγαπά. Δεν είναι μόνο το μεταγραφικό φυσικά. Είναι και άλλα κομμάτια τα οποία τρέχουν, θα έλεγα, αυτή την περίοδο. Όπως το πιο σημαντικό κομμάτι, η δημιουργία του μετοχικού κεφαλαίου της ομάδας. Δηλαδή τα 350 χιλιαρικάκια που χρειάζεται το μετοχικό κεφάλαιο. Είπαμε 350 το μετοχικό κεφάλαιο, 150 θα μείνουν μέσα στο μετοχικό για την εγκαιτική. Τα 200 χιλιάρικα φυσικά μπορούν να ξοδευτούν.
Λοιπόν, πάμε άψα και το σελίδι, γιατί περισσότεροι θέλετε φυσικά έτσι, να μάθετε τα νέα για την ομάδα. Λοιπόν, έχουμε το ένα επίπεδο που λέγεται μεταγραφικός σχεδιασμός, το άλλο επίπεδο που λέγεται διοικητικός σχεδιασμός και το τρίτο επίπεδο λέγεται σχεδιασμός δημοτικού σταδίου. Ποια από τα τρία θέματα θέλετε να, από τα τρία θέματα θέλετε να αρχίσουμε? Στείλτε μήνυμα. Λοιπόν, εγώ λέω να αρχίσω από το θέμα του δημοτικού σταδίου. Είναι το φλέγον θέμα αυτή τη στιγμή. Δεν είναι βέβαια το μόνο φλέγον θέμα, είναι και άλλα θέματα, αλλά πάμε στο θέμα του δημοτικού σταδίου. Έχω να πω τούτο. Η διοίκηση της Ζακυνθού έχει κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες, έχει ρίξει το βαθμό δυσκολίας αδειοδότησης του Δημοτικού Σταδίου Ζακυνθίων Ολυμπιονικών στο 50% μετά από δικές της ενέργειες. Ξαναλέω, η διοίκηση έχει ρίξει το βαθμό δυσκολίας αδειοδότησης του γηπέδου μετά από δικές της ενέργειες στο 50%. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι η διοίκηση, οι άνθρωποι της ομάδας, με τις διαπροσωπικές σχέσεις που έχουν τόσο με τη Λίγκα και όσο με τους υπόλοιπους φορείς στην Αθήνα, έχουν ρίξει το βαθμό δυσκολίας και έχουν πάρει τα σχετικά εγγένεια έτσι ώστε να μπορούμε να παίξουμε στο δημοτικό στάδιο. Αυτό είναι η μία είδηση η οποία δεν πρέπει να περάσει απαρατηρητή. Είναι μια είδηση η οποία έχει βάθος, έχει μήκος πλάτος και ύψος μήκος πλάτος. Γιατί το λέω αυτό? Το λέω διότι γνωρίζω ακριβώς το αντικείμενο. Δεν είμαι άσχετος με το αντικείμενο, είμαι σχετικός.

Η υπόθεση της αδειοδότησης του γηπέδου είναι στα χέρια μόνο της Δημοτικής Αρχής. Είναι εδώ το θέμα πάρα πολύ σοβαρό. Ξαναλέω, το θέμα της αδειοδότησης του Δημοτικού Σταδίου με το βαθμό δυσκολίας να έχει πέσει κατά 50% είναι στο χέρι της Δημοτικής Αρχής. Τι πρέπει να κάνει αυτή τη στιγμή η Δημοτική Αρχή? Να τρέξει τη διαδικασία η οποία είναι συγκεκριμένη. Μελέτη στατικότητας. Μελέτη στατικότητας. Οι δικές μου πληροφορίες αναφέρουν ότι η συγκεκριμένη επιτροπή θα πάρει δείγματα από το γήπεδο στις 24 εβδόμου. 24 εβδόμου, αν η επιτροπή εκεί που κάνει τη μελέτη στατικότητας πάρει δείγματα για τις 24 εβδόμου, το χάσαμε το κορμί πατριώτη. Το χάσαμε το κορμί πατριώτες. Το ξαναλέω ότι αν η επιτροπή συγκεκριμένη πάρει δείγματα στις 24 Ιουλίου, τότε δεν θα προλάβουμε να παίξουμε στο δημοτικό στάδιο. Γι' αυτό λοιπόν άπαντες όλοι μας πρέπει να πιέσουμε το Δήμο Ζακύνθου, τις υπηρεσίες του, έτσι ώστε τα δείγματα που πρέπει να πάρει από την κερκίδα να μην τα πάρει στις 24 Ιουλίου, δηλαδή να μην τα πάρει στις 20 μέρες από τώρα περίπου, να τα πάρει άμεσα, έτσι ώστε να προλάβουμε να βγει η άδεια, να βγει η στατικότητα, έτσι ώστε να κινήσουμε όλες τις διαδικασίες που απαιτούνται και να παίξουμε στο γήπεδο στις 6 του Σεπτέμβρη. Αλλιώς υπάρχει πρόβλημα, υπάρχει με δράσιο πρόβλημα, μεγάλο πρόβλημα, μείζον πρόβλημα, και όλη η ευθύνη θα πέσει αυτή τη στιγμή στη Δημοτική Αρχή. Δεν μιλάμε ούτε για τα Isobox, δεν μιλάμε αυτή τη στιγμή αν θα γίνουν κάποια έργα που αφορούν τις τουαλέτες των αφιλοξενούμενων, τα αποδυτήρια, τα ντουζ και όλα αυτά τα δημοσιογραφικά. Αυτά όλα μπορεί να γίνουν λίγο αργότερα. Το κυρίαρχο θέμα είναι η μελέτη στατικότητας. Εκεί είναι το μεγάλο θέμα το που επήγε αυτή τη στιγμή. Να μην πάρουν δείγματα στις 24 του μηνός οι μηχανικοί, να τα πάρουν σε μία εβδομάδα από τώρα, έτσι ώστε να προλάβουμε τις ημερομηνίες. Αλλιώς δεν θα προλάβουμε, παιδιά μου, τις ημερομηνίες. Και την ευθύνη όλη θα την έχει ποιος, πιστεύετε εσείς? Ιδούτε ερώτημα. Ποιος θα έχει την ευθύνη μετά αν δεν παίξουμε στο γήπεδο? Δηλαδή θα είναι κρίμα και άδικο όλη αυτή η προσπάθεια να πάει χαμένη. Το μεγάλο πρόβλημα είναι ένα, μελέτη στατικότητας. Εγώ αρχίζω και αγχώνομαι με αυτό το θέμα, διότι από τη μία η διοίκηση έκανε ό,τι είναι δυνατόν. Έριξε το βαθμό δυσκολίας, μίλησε με τους ανθρώπους της Λίγκας. Οι άνθρωποι της Λίγκας της έδωσαν πραγματικά εγγυήσεις ότι θα παίξετε, ότι θα βοηθήσουμε κι εμείς ενίοτε, θα κάνουμε και τα στραβά μάτια, θα έρθει ο μηχανικός να αλλάξει κάποια πράγματα, δεν υπάρχει θέμα, και με τα δημοσιογραφικά λίγο αργότερα μπορούμε να τα φτιάξουμε, να τα κάνουμε. Όμως υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα. Το μεγάλο πρόβλημα λέγεται μελέτη στατικότητας της κερκίδας. Πρέπει γρήγορα να πάρουν δείγματα. Αυτά τα δείγματα να τα στείλουν εκεί που πρέπει. Δεν ξέρω που τα στέλνουν τα δείγματα. Και να δοθεί το πράσινο φως. Όμως αν τα δείγματα αυτά παρθούν στις 24 εβδόμου, δεν θα προλάβουμε επουδενή να παίξουμε. Το καταλαβαίνετε αυτό? Την απόλυτη ευθύνη έχει πλέον η Δημοτική Αρχή. Εγώ τα λέω εδώ πέρα. Αυτή είναι η πραγματικότητα, η σκληρή πραγματικότητα, η οποία αυτή τη στιγμή υπάρχει πάνω από το γήπεδο.

0: ευτυχία.
1: Εκεί που πάμε να χαμογελάσουμε, εκεί που πάμε να πούμε ότι εντάξει, κάτι καλό γίνεται, ότι υπάρχει ενδιαφέρον από τη Δημοτική Αρχή, έχει δείξει το απαιτούμενο ενδιαφέρον και καλά κάνει, γιατί έτσι πρέπει να το δείχνει η Δημοτική Αρχή και ο κύριος Στασινόπουλος, ο οποίος αγαπάει την ομάδα. Όμως εδώ και ο ίδιος ο Δήμαρχος πρέπει να παίξει μπάλα, να γίνει Μέση, μπορεί. Να παίξει λίγο μπάλα, να πιέσει προς την κατεύθυνση την οποία πρέπει να πιέσει, τις υπηρεσίες, έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε την μελέτη της στατικότητας, έτσι ώστε να παίξουμε παιχνίδια, παιδιά. Τα υπόλοιπα θα τα φτιάξει η διοίκηση. Δηλαδή, έχουμε μια πολύ καλή σχέση με την διοργανώτρια αρχή, θα πάρουμε τις απαιτούμενες άδειες, έτσι ώστε να αργότερα να φτιάχνουμε, δηλαδή να παίζουμε και να φτιάχνουμε. Όμως το κυρίαρχο θέμα αυτή τη στιγμή είναι η εξασφάλιση της στατικής μελέτης. Υπάρχει, λέει, και ο αντιδήμαρχος δεν μπορεί να τα κάνει όλα ο δήμαρχος. Βέβαια, εντάξει, δεν μπορεί ο δήμαρχος να γίνει Μέση. Κάποιος πρέπει να σκοράρει κι άλλος, έτσι. Ωραία, σωστός ο φίλος Μωσάκης. Αλλά εμείς εδώ τα λέμε. Είναι σήμερα, ο μήνας έχει 8 Ιουλίου 2026, παιδιά. Αυτό που επήγει είναι η εξασφάλιση της μελέτης στατικότητας, έτσι ώστε να αδειοδοτηθεί το γήπεδο. Αν πάρει αν πάρουμε δείγματα στις 24 Ιουλίου, ξεχάστε το, άντε γεια, άντε γεια. Και μετά να δούμε τι θα γίνει. Πού θα παίξουμε μπαλίτσα, παιδιά? Πού θα παίξουμε μπάλα, πιστεύετε? Δεν πρόκειται να αλλάξει η σέντρα του πρωταθλήματος, γιατί κάποιος φίλος εδώ μπορεί να λέει ότι μπορεί να αλλάξει η σέντρα. Όχι, υπάρχουν συμφωνίες με τον τηλεοπτικό πάροχο, υπάρχουν συμφωνίες δεσμευτικές. Δεν μπορεί να αλλάξει η σέντρα να μετατεθεί σε άλλη ημερομηνία. Ξεχάστε τι γινόταν παλιά που αλλάζαμε κάθε εβδομάδα τη σέντρα της Super League 2. Τώρα έχει αποφασιστεί, 6 Σεπτέμβρη έχουμε σέντρα. Και ακούστε, έχουμε κύπελο στις 11 του Αυγούστου. Μία ομάδα θα κληρωθεί, βέβαια, μπορεί να μην είμαστε εμείς. Αλλά στις 17 όμως, στις 17 Αυγούστου έχουμε κύπελο. Μπαίνουν όλες οι ομάδες της Super League 2 κανονικά. Λοιπόν, ας βγει κάποιος εδώ από τη Δημοτική Αρχή να μας πει ότι, κύριε Πέτα, δεν είναι έτσι τα πράγματα, είναι αλλιώς, και μην αγχώνεστε, μην στενοχωριέστε, μην πικραίνεστε, μην χαλάτε το σάλιο σας, όλα καλά θα πάνε. Όμως εγώ έχω μια ευθύνη, έχω την ευθύνη να μεταφέρω τους προβληματισμούς που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, διότι πάνω απ' όλα έχουμε ματώσει και εμείς για αυτή την ομάδα. Αγαπάμε αυτό το σύλλογο και εδώ που φτάσαμε δεν έχει γυρισμό. Είμαστε στη Β' Εθνική, αλλά για να παίξουμε στη Β' Εθνική κατηγορία πρέπει κάποιοι άλλοι να παίξουν μπαλίτσα. Δεν μπορώ εγώ να παίξω, δεν έχω κάποιο θεσμικό ρόλο. Εγώ, αν ήμουν αυτή τη στιγμή όμως στο Δημοτικό Σύμβουλος, θα έκανα τα πάντα έτσι ώστε να μπουν οι υπηρεσίες και να πάρουν τώρα δείγματα από το γήπεδο και όχι στις 24 Ιουλίου. 24 Ιουλίου δεν θα προλάβουμε, παιδιά. Θα πρέπει να τρέξουν οι υπηρεσίες του δημοσίου, όχι με ρυθμούς χελώνας. Θα πρέπει να τρέξουν σαν την Ferrari του Hamilton. Και το κυριότερο, αφήστε τις φωτογραφίες εκεί στο Δήμο. Φτάνει φωτογραφίες, φτάνει φωτογραφίσεις. Φτάνει. Παιδιά, δουλειά, σηκώστε μανίκια. Εν ανάγκη κάντε και μια απεργία πείνας. Πλάκα κάνω. Για την απεργία πείνας, για τα υπόλοιπα όχι, δεν κάνω πλάκα. Είστε φίλοι μου, γνωστοί μου, αλλά όμως εδώ όλοι κρίνονται εκ του αποτελέσματος. Η διοίκηση, είπαμε, έριξε το βαθμό δυσκολίας. Τώρα πρέπει η Δημοτική Αρχή να παίξει μπαλίτσα, να γυρίσει το παιχνίδι όπως το γύρισε χθες η Αργεντινή. Χάνουμε, παιδιά, βρισκόμαστε πίσω στο σκορ στο θέμα του Δημοτικού Σταδίου. Πρέπει να γυρίσουμε το μας. Πρέπει τουλάχιστον να γυρίσουμε το μας. Χάνουμε 2-0. Πρέπει να πετύχουμε 3 τέρματα μέχρι στο τέλος του Ιουλίου να έχουν τελειώσει όλα αυτά.

Λοιπόν, αυτά όσον αφορά το επίπεδο του δημοτικού στάδιου. Δεν έχει μπει κάποιο συνεργείο ακόμα. Μην αγχώνεστε. Όχι, δεν έχει μπει τίποτα. Ένας φίλος εδώ με τρολάρει. Λέει, είδα συνεργεία να κατεβάζουν εκεί μηχανήματα έξω από το δημοτικό στάδιο. Όνειρο ήτανε. Ένα όνειρο ήταν. Λοιπόν, ο φίλος μου ο Δημήτρης μου λέει 5,5 ευρώ η χωριάτικη, 8 ευρώ τα καλαμαράκια, 13 ευρώ λέει η γαρεδο μακαρονάδα. Ποιο νησί είναι αυτό που σαρώνει φέτος και νικά την ακρίβεια, λέει Θάσος. Θάσος, μπράβο. 5,5 ευρώ η χωριάτικη. Πού ζούμε το 1990? 5,5 ευρώ η χωριάτικη. Χρόνια είχα να το ακούσω αυτό. Υπάρχει η χωριάτικη 5,5 ευρώ, ναι, λέει, στη Θάσο. Θάσος, ε. 8 ευρώ τα καλαμαράκια, 8 ευρώ τα καλαμαράκια. Εδώ τα καλαμαράκια πόσο έχουν, 17-18. Εντάξει, δεν θα πω πόσο έχει εδώ η γαρεδο μακαρονάδα. Εντάξει, οκ. Okay. Το νησί λέει που χτυπάει την ακρίβεια. Τι ωραία να τρώγαμε μια χωριάτικη με 5,5 ευρώ. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάμε γερά, πάμε δυνατά, φεύγουμε από το συγκεκριμένο θέμα και πάμε τώρα στα άλλα κομμάτια. Πάμε τώρα στο διοικητικό επίπεδο, να δούμε τι γίνεται και μετά να πάμε στο αγωνιστικό. Λοιπόν, στο διοικητικό επίπεδο, η διοίκηση είναι πολύ κοντά στο να φτιάξει το μετοχικό της κεφάλαιο. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι οι ημερομηνίες πιέζουν. Αυτό πρέπει να συμβεί μέχρι τις 15 του μηνός. Μέχρι 15 πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία, η συγκεκριμένη, για να μπορέσουμε μετά να παρουσιάσουμε ένα πλήρη φάκελο στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, δηλαδή στο κράτος, από εκεί που πρέπει να πάρουμε άδεια. Από το πρωτοβάθμιο όργανο αδειοδότησης της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, προς το παρόν δεν χρειαζόμαστε άδεια, διότι είμαστε μια ομάδα που έρχεται από την τρίτη εθνική κατηγορία. Και ως εκ τούτου η ΕΠΟ σε αυτό το κομμάτι είναι ελαστική. Βέβαια, θα πάρουμε άδεια αργότερα, μέσα στο Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο. Τώρα όμως το θέμα δεν είναι το πρωτοβάθμιο όργανο της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, είναι το κράτος, η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Πρέπει να παραδώσουμε πλήρη φάκελο, να μην κοπούμε, παιδιά. Να μην κοπούμε από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, διότι αν κοπούμε από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού θα βιώσουμε ό,τι βιώσαμε και την τελευταία φορά που ανεβήκαμε το 2020, που είχαμε θεματάκια αρκετά να λύσουμε, που είχαμε πάει στα δικαστήρια για να παίξουμε. Το θυμάστε, το είχε συμβεί τότε. Ποιος μπορεί να τα ξεχάσει αυτά τα δικαστήρια που κοπήκαμε από την Επιτροπή και μετά πήγαμε σε ένα άλλο δικαστήριο και με αυτό το χαρτί του δικαστηρίου παίξαμε. Αλλά χάσαμε τα λεφτά από τον Αυγενάκη, ε. Άλλο που δεν ήθελε ο Λευτέρης, ο Αυγενάκης, Λευτέρης, να μας κόψει τα χρήματα τότε, αλλά κοπήκαμε, έτσι. Παίξαμε με απόφαση δικαστηρίου. Κάναμε τριτανακοπή της απόφασης. Πω, έτσι τα θυμάμαι τώρα. Πονάνε όσοι αγαπάνε. Λοιπόν, είμαστε πολύ κοντά στο να αποκτήσουμε μετοχικό κεφάλαιο, αλλά ξαναλέμε, η διοίκηση θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν, αλλά πρέπει να βοηθήσετε κι εσείς, παιδιά. Βάλετε πλάτη, ρε παιδιά. Πάρτε ένα εισιτήριο διαρκείας, 250 ευρώ έχει, να βοηθήσετε την ομάδα μας, να βοηθήσετε τη διοίκηση, κάνει μεταγραφές, φέρνει παίκτες στο νησί. Να μην τους αφήσουμε τους ανθρώπους μόνος τους. Και πάμε τώρα στο άλλο επίπεδο που έχει να κάνει με τον μεταγραφικό σχεδιασμό. Είπαμε για τη μεταγραφή βόμβα, έτσι, του Πασκάλη Κάσου. Πασκάλης Κάσος είναι παίχτης
της ομάδας μας, όπως είναι ο Στίκας, όπως είναι ο Νάτσος, όπως είναι ο Παναγιωτούδης, όπως είναι και ο Ροντρίγκες. Καλά πάμε σε αυτό το κομμάτι και πάμε τώρα να δούμε τι ακριβώς έχει κάνει η διοίκηση, τι επαφές έχει κάνει, με ποιους παίκτες μιλάει. Λοιπόν, υπάρχει ένα δημοσίευμα, μπορείτε να το διαβάσετε και στο Ιόνια Sports αλλά και στην εφημερίδα Αρμής. Η Ζάκηδος κάνει φόκους στον Νιγηριανό τερματοφύλακα Αντεμπάγιο Αντελέγε. Ποιος είναι αυτός, θα πει κάποιος, έτσι. Για να υπερασπιστεί λοιπόν τα δοκάρια της Ζάκηδος, ψάχνει να βρει ό,τι καλύτερο στην αγορά, διότι η θέση του τερματοφύλακα είναι πιο σημαντική και από εκεί ο τεχνικός της ομάδας μπορεί να χτίσει τη νέα, έτσι, ομάδα της Ζάκηνθος. Σύμφωνα με έγκυρες δημοσιογραφικές πληροφορίες, η Ζάκηνθος εξετάζει σοβαρά την περίπτωση του Αντεμπάγιο Αντελέγε. Πρόκειται για έναν έμπειρο τερματοφύλακα, ο οποίος αγωνίζεται στην Εθνική Νιγηρίας, που κλήθηκε για πρώτη φορά το 2023. Εθνική Νιγηρίας, παιδιά, έτσι. Γεννημένος λοιπόν στο Λάγκος της Νιγηρίας, παίκτης είναι 26 ετών, έχει αγωνιστεί στο πρωτάθλημα της Super League 1 με τη φανέλα του Νουπουσου Βόλος, όπου μετά από 6 μήνες αποχώρησε για το Παραλίμνη της Κύπρου. Ένα χρόνο πριν ήταν στην Ένωση Παραλιμνίου, είπαμε, όπου κατέγραψε 40 συμμετοχές. Πριν από αυτό είχε μια επιτυχημένη πενταετή πορεία στο Ισραήλ, υπερασπίζοντας την εστία της Χαποέλ Ιερουσαλήμ σε 136 αγώνες πρωταθλήματος. Τελευταίος σταθμός είναι η Κύπρος και η ομάδα της Ένωσης Παραλιμνίου, όπου ο παίκτης έχει συμβόλαιο έως το 2027, πιθανότητα όμως θα μείνει ελεύθερος. Και εδώ έρχεται η Ζάκηθος να αρπάξει το συγκεκριμένο τερματοφύλακα ύψους 1,86. Λοιπόν, αυτός ο τερματοφύλακας είναι στο στόχαστρο της Ζακηθινής ομάδας. Προορίζεται για βασικός. Αντεμπάγιο Αντελέγε. Εγώ έχω μάθει, έτσι, ένας πολύ καλός τερματοφύλακας που

Η Ζάκη εδώ στέγει να τεινάξει την μπάγκα στον αέρα. Μεταγραφές αεροδρομίου θέλει να κάνει η ομάδα. Ψάχνει να κάνει ό,τι καλύτερο η Ζάκυνθος, η οποία γεμίζει σιγά σιγά το οπλοστάσιο της για το νέο αυτό ταξίδι στην Β' Εθνική Κατηγορία. Μετά του Στίκα είπαμε Νάτσο, Παναγιωτήδη, Ροντρίγκες και Κάσο. Η διοίκηση ομάδας σε συνεργασία με το τεχνικό του συλλόγου, τον Γιάννη και τον Αποστολίδη, έχουν ετοιμάσει σχέδιο για να φέρουν στο νησί παίχτες από το πάνω ράφι της αγοράς. Μπορεί η διοίκηση να κρατάει έτσι κρυφό, αλλά οι πληροφορίες εδώ και μέρες του Ιόνια Σπορς λένε ότι ο Χουάν Νέιρα και ο Λούκας Βιγιαφάνιες ενδέχεται να γίνουν κάτοικοι της Ζακύνθου. Μπορεί και οι δύο ή μπορεί ένας εκ των δύο. Πληροφορίες αναφέρουν λοιπόν ότι σε επόμενες ημέρες θα υπάρξουν εξελίξεις στην περίπτωση των δύο αυτών ποδοσφαιριστών.

τι έχετε να πείτε. Εντάξει, τι να πούμε τώρα, ο Νέιρα, ένας παίκτης, έτσι, τεράστιο βιογραφικό, Αργεντίνος, ένας παίκτης ο οποίος αγωνίζεται στη θέση του επιθετικού χαφ, στη θέση 8 αλλά και 10, έχει ύψος 1,79. Ένας παίκτης ο οποίος το γνωρίζουμε όλοι μας εδώ στην Ελλάδα, με συμμετοχές στην Stoiximan Super League και όχι μόνο, ένα βαρύ βιογραφικό, συνολικά 24.000 λεπτά συμμετοχών σε προκριματικά Europa, σε κόφενες, σε μπαράζ Super League εδώ, σε La Liga, σε Super League Playoff 5ης θέσης, σε Super Bet Κύπελο Ελλάδος, θα πει κάποιος βέβαια ότι είναι σε μια ηλικία που βρίσκεται τώρα σε, είναι 37 ετών και σε αλλά κανείς δεν γνωρίζει περισσότερα πράγματα. Αν τελικά ένας παίκτης ο οποίος έχει αγωνίσει και πολλά χρόνια στον Όφι, νομίζω αν δεν κάνω λάθος 8 χρόνια ήταν στον Όφι, ο Juan Neira, η Ζάκηθος ενδιαφέρει αυτή την περίπτωση.

Εκτός λοιπόν από τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή, έχουμε και τον άλλον, έτσι, το Λούκας. Ένας παίχτης, το γνωρίζουν απαντές πλέον στην Ελλάδα, ένας ποιοτικός ποδοσφαιριστής, γεννημένος το 1991, 35 ετών, επιθετικό χαφ, μπορεί να αγωνιστεί όμως και πλάγια και δεξιά, δηλαδή μπορεί να αγωνιστεί στις θέσεις 8, 10 αλλά και στις θέσεις 7. Αργεντίνος λοιπόν και Παραγουανός, αν δεν κάνω λάθος, έτσι, με ένα τεράστιο βιογραφικό συγκεκριμένος. Τελευταίος σταθμός της καριέρας του ήταν η Κηφισιά, πιο μπροστά ήταν ο Νουπουσού Βόλος, η Αποέλ, ο Αποέλ, ο Παναθηναϊκός. Ένα τεράστιο βιογραφικό του συγκεκριμένου παίχτη. 26.700 τόσα λεπτά συμμετοχής σε πολλά πρωταθλήματα ανά τον κόσμο. Φυσικά, αν η Ζάκετος κάνει αυτή τη μεταγραφή, θα θεωρείται μια από τις μεγαλύτερες μεταγραφές της ομάδας.

ομάδας. Ένας παίχτης άκρος ποιοτικός που μπορεί να βοηθήσει στην μεσαία γραμμή, στη δημιουργία παιχνιδιού της ομάδας. Για να δούμε λοιπόν αν θα έχουμε κάτι καλό από αυτή την περίπτωση, από αυτές τις δύο περιπτώσεις του Βηγιαφάνιας και του Νέιρα. Από εκεί και πέρα, όπως αποκάλυψε χθες εδώ στο κλασικό ο Διονύσης Κορονιός, η Ζάκυνθος είναι πολύ κοντά στην απόκτηση ενός center for που αγωνίζεται αυτή τη στιγμή στο πρωτάθλημα της Κύπρου. Δεν έχουμε περισσότερες πληροφορίες. Υπάρχει μια πληροφόρηση, αλλά δεν θέλω τώρα να κάψω το χαρτί μου εδώ στον αέρα. Ένας παίκτης ο οποίος έχει μια τεράστια, ένα σημαντικό βιογραφικό. Έχει ένα, θα έλεγα, ονοματεπώνυμο πάρα πολύ γνωστό. Αγωνίζεται στη θέση του 4.

Ενδιαφέρον λοιπόν, ενδιαφέρεται η Ζάκηθος για τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Να δούμε τι ακριβώς θα γίνει τις επόμενες ώρες για τη θέση του φόρ, έτσι. Μιλάμε. Αλλά λοιπόν, να τα βάλουμε όλα κάτω αυτή τη στιγμή, να δούμε τι γίνεται στο θέμα των μεταγραφών αλλά και των ανανεώσεων.

Λοιπόν, η Ζάκεθος έχει πραγματοποιήσει τη μεταγραφή του Αποστόλη Στίκα. Αποστόλη Στίκα, ο οποίος είναι κεντρικός αμυντικός. Έχει αποκτήσει τον Σπύρο τον Νάτσο, ο οποίος είναι αμυντικό χαφ. Έχει αποκτήσει τον Κωνσταντίνο Παναγιωτούδη, ο οποίος είναι επιτελικό χαφ. Θέση 8 περισσότερο παίζει ο συγκεκριμένος παίχτη. Παίχτης έχει αποκτήσει τον Πορτογάλο Μικέλ Ροντρίγκες, ο οποίος και αυτός είναι κεντρικός αμυντικός. Έχει αποκτήσει τον Πασκάλι Κάσο, ο οποίος παίζει σαν δεξί εξτρέμ, όλη τη δεξιά πλευρά. Θα αποκτήσει πιθανότητα τον τερματοφύλακα τον Αντεμπέγε. Τον Νιγηριανό από την Κύπρο. Στη θέση 1. Έχουν μπει στο στόχαστρο δύο ποδοσφαιριστές εγνωσμένης αξίας, είπαμε. Τους αναφέραμε προηγουμένως. Ο Νέιρα και ο Βηγιαφάνης. Επίσης, focus έχει κάνει η Ζάκηθος για να αποκτήσει έναν center for. Δεν έχει βγει το όνομά του ακόμη στην δημοσιότητα, ο οποίος αγωνίζεται στο πρωτάθλημα της Α κατηγορίας της Κύπρου. Και επίσης οι πληροφορίες αναφέρουν ότι στη Ζάκηθο, για τη Ζάκηθο είναι πολύ κοντά ο Χατζηδημητρίου, ο Παύλος Χατζηδημητρίου, ο οποίος είναι αυτός και αυτός center for, είναι σαν δεύτερος ουσιαστικά, έτσι, for για τη θέση 9, αλλά μπορεί να παίξει και πιο πίσω από το for. Είναι ένας νεαρός ποδοσφαιριστής που ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή την ομάδα μας. Άρα λοιπόν, συνοψίζοντας, έχουμε τα εξής: Αποστόλης Στίκας 1, Σπύρος Νάτσος 2, Κώστας Παναγιωτούδης 3, Μικέλ Ροντρίγκες 4, Πασκάλης Κάσος 5. Έχουμε λοιπόν τον Αντελέγε, ο οποίος και αυτός πιθανότατα θα είναι η μεταγραφή εκεί στην θέση 1. Ο Χατζηδημητρίου, τον Παύλο Χατζηδημητρίου. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με τον Νέιρα και τον Βηγιαφάνιας, και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και με τον center for. Από εκεί πέρα έχουμε τις ανανεώσεις συγκεκριμένων ποδοσφαιριστών. Έχει ανανεώσει, είπαμε, ο Σινκ, ο Γιφτομήτρος, ο Μπαστακός, ο Αναστασόπουλος, και ο Τσόγκας, αν δεν κάνω λάθος. Άρα λοιπόν έχουμε τις ανανεώσεις 5 ποδοσφαιριστών: Σινγκ, Γιφτομήτρος, Μπαστακός, Αναστασόπουλος, Τσόγκας. Βάζω ερωτηματικό ακόμη για τον Ιβάν Σίλβα. Δεν έχει ανανεώσει ακόμη, δεν έχει ανακοινωθεί, αλλά είναι πολύ κοντά στο να ανανεώσει και ο αρχηγός της ομάδας. Ερωτηματικό βάζω και για τον Ντάνιελ Τογκουσέτη, έτσι. Εντάξει, νομίζω ότι και ο Ντάνιελ Τογκουσέτης πιθανολογώ ότι θα ανανεώσει με την ομάδα της Ζακύρθου. Αυτό λέει η δική μου, έτσι, εκτίμηση. Άρα λοιπόν, αν ανανεώσουν αυτοί οι ποδοσφαιριστές, δεν ξέρω τι θα γίνει και με τον Πολυμίλη, τον νεαρό. Ίσως να έχουμε και εκεί ανανέωση. Άρα λοιπόν, έχουμε Σινκ, Γιφτομήτρος, Μπαστακός, Αναστασόπουλος, Τσόγκας 5. Βάζω και τον Ιβάν Σίλβα μέσα εγώ 6.
τον Αποστόλη Στίκα 7, τον Σπύρο τον Άτσο 8, τον Κώστα τον Παναγιωτούδη 9, τον Μιλκέ Ροντρίγκες 10, τον Πασκάλι Κάσο 11, τον Αντελέγε 12, τον Χατζηδημητρίου 13. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με τους Νέιρα Βηγιαφάνιες για το Center 4. Δηλαδή θα έχουμε 14-15 ποδοσφαιριστές σε λίγες ημέρες από τώρα. Και έτσι ο μεταγραφικός σχεδιασμός θα συνεχιστεί. Μην το δένουμε κόμπο ότι έχει τελειώσει τίποτα. Όχι, τώρα βρισκόμαστε σε επίπεδο εξελίξεων. Άρα θα έχουμε 13-14 ποδοσφαιριστές πλέον στο ρόστερ της ομάδας. Όταν θα αρχίσει η προετοιμασία στις 15 του μηνός, θεωρώ ότι θα έχουμε περάσει τους 20 παίχτες.

κέρδισε εδώ το φίλο μου το Γιάννη, ο οποίος μου λέει λόγω εργασίας δεν μπορώ να ακούσω. Αν μπορείς να μου στείλεις την εκπομπή. Γιατί δεν μπορείς να ακούσεις, Γιάννη?

Λοιπόν, ένα τηλέφωνο το πρόλαβα προηγουμένως. Όποιος φίλος είναι, σε ξαναπάρει. Λοιπόν, κάτι πάει να γίνει τώρα στην ομάδα μας. Βλέπουμε σιγά σιγά ότι διαμορφώνεται έτσι το ρόστερ σε ένα, θα έλεγα, καλό βαθμό αυτή τη στιγμή, σε ένα καλό επίπεδο. Θα έλεγα ότι βρισκόμαστε περίπου στο 40%. Κάπου εκεί το υπολογίζω, 40 με 50%. Βέβαια θα υπάρξουν και περιπτώσεις αργότερα και πριν από την προετοιμασία, αλλά και μετά, που ενδεχομένως να προκύψουν για την ομάδα Ζακέτου, γιατί σίγουρα θα προκύψουν καλές περιπτώσεις παιχτών. Λοιπόν, ο φίλος μου εδώ πέρα, ο Σπύρος, λέει: δεν πρόλαβα να ακούσω τα ονόματα που είπες, Δημήτρη. Δεν πρόλαβες να ακούσεις, Σπύρο, γιατί είναι εγώ. Πού είσαι και δεν ακούς. Λοιπόν, θα τα ξαναπώ. Τι έχουμε μέχρι στιγμής.

Λοιπόν, έχουμε τις ανανεώσεις του ΣΥΝΚ, του Γιφτομήτρου, του Μπαστακού, του Αναστασόπουλου, του Τσόγκα και πιθανότητα του Σίλβα και πιθανότητα του Γουσέτη. Δηλαδή, αν βάλουμε αυτούς τις ανανεώσεις, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ποδοσφαιριστές. 7 ποδοσφαιριστές θα ανανεώσουν με την ομάδα. Να βάλω και τον Πολυμίλη μέσα, δεν γνωρίζω, ίσως. Και από εκεί πέρα έχουμε μεταγραφές. Αποστόλης Τίκας, Σπύρος Νάτσος, Κώστας Παναγιωτούδης, Μικέλ Ροντρίγκες, Πασκάλης Κάσος. Πολύ κοντά στον Νιγηριανό τερματοφύλακα Ιζάκυνθος. Τον Αντελέγε. Πολύ κοντά επίσης στον νεαρό επιθετικό Παύλο Χατζηδημητρίου. Κοιτάζει με ενδιαφέρον τις περιπτώσεις Νέιρα και Βηγιαφάνιες η Ζάκυνθος. Φόκους κάνει σε center for από την Κύπρο, ο οποίος αγωνίζεται αυτή τη στιγμή σε πρωτάθλημα της Αλφα Εθνικής στην Κύπρο. Είπαμε, η σίγουρη αυτή τη στιγμή είναι οι 5 παίκτες οι οποίοι έχουν κάνει τη μεταγραφή τους, έχουν κλείσει με την ομάδα και οι ανανεώσεις 5. ΣΥΝΚ 6, Γιφτομήτρους 7, Μπαστακός 8, Αναστασόπουλος 9, Τσόγκας 10, βάζω και το Σίλβα μέσα 11 και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με τον τερματοφύλακα, με τον Χατζηδημητρίου και με τον Βηγιαφάνιες ή τον Νέιρα. Οπότε λοιπόν κάτι πάει να κινηθεί σωστά. Έχετε υπομονή όμως. Καλά είναι όλα αυτά, αλλά χρειάζονται και χρήματα, έτσι. Χωρίς χρήματα δεν γίνεται τίποτα. Καλό είναι λοιπόν ένα σιτηράκι διαρκείας, 250 ευράκια, να τα διαθέσετε, να βοηθήσετε την ομάδα μας στην προσπάθεια την οποία κάνει να μας κάνει υπερήφανους για φέτος στην Β' Εθνική Κατηγορία.

Λοιπόν, αρκετοί εδώ με ρωτάνε με Σίλβα τι γίνεται, Μίτσο. Με το Σίλβα, εγώ θεωρώ ότι θα τα βρουν οι δύο πλευρές. Αυτή την εκτίμηση έχω, αυτή την πεποίθηση έχω. Ότι οι δύο πλευρές θα τα βρουν μεταξύ τους και η Ζάκηθος και ο Σίλβα θα ρίξουν λίγο νερό στο κρασί τους και θα βρεθεί η χρυσή τομή, έτσι ώστε ο αρχηγός της ομάδας, ο Αργεντίνος Ιβάν Σίλβα, να βρίσκεται και πάλι στη θέση του. Στη θέση που αρμόζει να βρίσκεται. Έτσι. Μην ξεχνάμε ότι ο Σίλβα βοήθησε τα μέγιστα πέρυσι, ένας από τους πιο σταθερούς ποδοσφαιριστές, ο πιο σταθερός θα έλεγα παίκτης, ένας πραγματικός ηγέτης της ομάδας, εκτός και εντός και εκτός γηπέδων, ένας παίκτης που το χρειάζεται ο σύλλογος πάρα πολύ και ο ίδιος βέβαια χρειάζεται την ομάδα της Ζακέτου, είναι αλληλένδετα αυτά τα πράγματα, πηγαίνουν μαζί, βήμα-βήμα. Όπως λέμε, βίαιοι παράλληλοι.

Λοιπόν, ένας φίλος με ρωτάει πότε θα αρχίσει η προετοιμασία της ομάδας, Δημήτρη. Το ξαναλέμε για άλλη μια φορά, φίλε μου. Η προετοιμασία, το βασικό στάδιο της προετοιμασίας θα αρχίσει στις 31 Ιουλίου στο Καρπενήσι. Για 15 μέρες εκεί η ομάδα θα βρεθεί. Αλλά πριν από το Καρπενήσι, θα πούμε ότι στις 15 εδώ Αυγούστου, δηλαδή σε μια εβδομάδα από τώρα, αρχίζουν τα βάσανα επί δημοτικού σταδίου.

Να πούμε ότι ο νεαρός ο Σάββας ο Γκιουρτζίδης έφυγε από τη Ζάκηθο και ανήκει πλέον στο δυναμικό των Χανίων. Το θυμάστε λοιπόν το 19χρονο εξτρέμ Σάββα Γκιουρτζίδη. Έκανε μια όμορφη χρονιά, θα έλεγα καλή χρονιά. Ο νεαρός παίκτης βοήθησε την ομάδα της Ζακίνθου, ο οποίος είναι γεννημένος το 2007 στην Αλεξανδρούπολη, αγωνίζεται στη θέση του αριστερού εξτρέμ. Ένας παίκτης ο οποίος πέρυσι επήρε αρκετά παιχνίδια και πλέον αγωνίζεται στην ομάδα των Χανίων στην τρίτη εθνική κατηγορία.

Αν θέλετε να πάρετε σήμερα την εφημερίδα Ερμής, διότι υπάρχει ένα ωραίο θέμα που σχετίζεται με το κύπελο Ελλάδος. Είναι όλες οι ημερομηνίες μέσα, τι πρέπει να γίνει. Ένα κύπελο Ελλάδος, το οποίο αρχίζει στις 11 του μηνός. Να πούμε ότι στις 11 του μηνός θα αγωνιστεί η κυπελούχος ομάδα που πήρε το κύπελο Εραστεχνών τα Τρίκαλα με μια ομάδα της Super League 2. Στην επόμενη φάση, δεύτερη φάση, θα αγωνιστούν οι ομάδες της Super League 2 και μετά αργότερα μπαίνουν και οι ομάδες εκείνες της Super League 1. Όχι αυτές όμως που παίζουν στην Ευρώπη. Λοιπόν, να πούμε ότι οι ομάδες συνεχίζουν πλέον να μπαίνουν σε διαδικασία προετοιμασίας. Είπαμε ότι ξεκίνησε ο Πανιόνιος πριν από δύο μέρες. Ξεκινάει σήμερα και η Νίκη Βόλου. Να πούμε ότι ο Πανστεραϊκός απέκτησε έναν ποδοσφαιριστή που τον γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά, τον Θοδωρή τον Βερνάρδο. Ένας παίκτης ο οποίος πέρασε από το νησί της Ζακύνθου, φόρεσε τη φανέλα του αθλητικού όμιλου Σιλιβή και από τότε έχει μια ανωδική πορεία αυτό το παλικάρι και τα τελευταία χρόνια παίζει σε υψηλό επίπεδο. Έπαιξε στην αναγέννηση Καρδίτσας, πήγε στην Νίκη Βόλου, από την Νίκη Βόλου στην Ελασσίρου και τώρα ο Πανστεραϊκός λοιπόν τον ενέταξε στο δυναμικό του. Η ΠΑΕ Πανστεραϊκός ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον ποδοσφαιριστή Θοδωρή Βερνάρδο. Γεννημένος το 1997 στη Θεσσαλονίκη, αγωνίζεται ως πλάγιος χαφ. Ξεκίνησε την καριέρα του από τον Πανστεραϊκό, καθώς στη σεζόν 15-16 ήταν αρχικά μέλος της ΚΑΠΑ19 και στη συνέχεια έγινε επαγγελματίας. Να πούμε ότι αγωνίστηκε πέρυσι, όπως είπαμε, με την Ελασσίρου, έχοντας 32 συμμετοχές και 9 τέρματα. Έχει αγωνιστεί επίσης στον Ηρακλή, στον Αστέρα Βλαχιώτη, Ολυμπιακό Βόλου. Είπαμε Τσιλιβή, Αναγέννηση Καρδίτσας, Νίκη Βόλου, έχοντας συνολικά 170 συμμετοχές, 29 τέρματα και 9 assist στην κατηγορία. Λοιπόν, Θοδωρής Βερνάρδος στον Πανστεραϊκό, μια έτσι σπουδαία μεταγραφή για τα λιοντάρια και φυσικά και για τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή.

Θα το βρούμε μπροστά μας τον Θοδωρή. Θα έρθει κάποια στιγμή στη Ζάκηθο. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται και στο γείτονα, στην γειτονική εδώ Ηλία, στην ομάδα μας εδώ στον Πασπύργος, στους αγαπημένους μας γείτονες, να δούμε τι γίνεται. Οι επόμενες μέρες αναμένονται ιδιαίτερα κρίσιμες, φυσικά για τον Πύργο, καθώς η διοίκηση του Πύργου ετοιμάζει να περάσει από τις συμφωνίες στις επίσημες ανακοινώσεις, σηματοδοτώντας ουσιαστικά την έναρξη της στελέχωσης του ρόστερ που θα εκπροσωπήσει τον Πύργο στο πρωτάθλημα της Super League 2. Μπορεί ο σχεδιασμός του Πύργου εν ώψη της ιστορικής παρουσίας του στην Super League 2 να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει καμιά επίσημη ανακοίνωση ούτε για ανανεώσεις ποδοσφαιριστών από το ρόστερ που κατάκτησε την άνοδο. Πάντως πίσω από την σιωπή, οι διεργασίες είναι συνεχής και σύμφωνα με την εφημερίδα Πατρισπορ, η πρώτη επίσημη μεταγραφή της νέας εποχής έχει ουσιαστικά κλειδώσει. Ο λόγος για τον πυριώτη αριστερό μπακ Γιώργο Σαραμαντά, ο οποίος έχει ήδη δώσει τα χέρια με τη διοίκηση της ομάδας. Όλα δείχνουν πως ο έμπειρος ποδοσφαιριστής θα αποτελέσει την πρώτη μεταγραφή που θα ανακοινώσει η ομάδα σε μια κίνηση. Πέρα από την αγωνιστική της διάσταση, μοιάζει να έχει και έντονο συμβολικό χαρακτήρα, καθώς συνδέει το νέο ξεκίνημα του συλλόγου με έναν ποδοσφαιριστή που κατάγεται από τον Πύργο και ξεκίνησε την καριέρα του στον Πανετολικό. Στο ίδιο πνεύμα κινείται και η υπόθεση του αρχηγού του Άγγελου του Χαντί, ο πολυμπειρος μέσος που αποτέλεσε έναν από τους βασικούς πρωταγωνιστές της περσινής πορείας του Πύργου. Αναμένεται να συνεχίσει να φορά τη φανέλα του Πύργου. Άρα λοιπόν και ο Άγγελος Χαντί θα είναι τη νέα χρονιά στον Πύργο. Ακούγονται διάφορα ονόματα όπως αυτό του 30χρονου κεντρικού αμυντικού του τίμου του Τσελεπίδη, προερχόμενου από την Καλαμάτα, καθώς και του 29χρονου επιθετικού του Φιωρίν Ντουρμισάη, που την περασμένη σεζόν φόρεσε τη φανέλα του Ηρακλή. Πρόκειται για περιπτώσεις που βρίσκονται στο προσκήνιο, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχει κάποια επίσημη επιβεβαίωση. Από εκεί και πέρα θεωρείται δεδομένη η παραμονή του Βαγγέλη Μακρύ στην ομάδα του Πύργου. Ο χρυσός κόρε του Πύργου φαίνεται πως έχει ήδη συμφωνήσει για την ανανέωση της συνεργασίας του με την ομάδα του Πύργου. Μάλιστα ίσως δεν είναι τυχαίο το γεγονός πως βρίσκεται στην περιοχή και ακολουθεί πρόγραμμα ατομικών προπονήσεων. Λοιπόν, οι επόμενες μέρες αναμένονται με ιδιαίτερα κρίσιμες, καθώς η διοίκηση του Πύργου ετοιμάζει να περάσει από τις συμφωνίες στις επίσημες ανακοινώσεις. Άρα λοιπόν και οι λατρεμένοι μας οι γείτονες κάνουν ό,τι είναι δυνατόν για να ενισχυθούν. Σίγουρα δεν θα μείνουν έτσι.

Εδώ ο φίλος μου ο Γιάννης λέει, αλλά οι οπαδοί του Πύργου έβγαλαν ανακοίνωση για το γήπεδο και έκαναν επίθεση στο Δήμο, βεβαίως. Έκαναν επίθεση στο Δήμο, γιατί εκεί τα πράγματα είναι πιο δύσκολα για τις αδειοδοτήσεις που πρέπει να πάρει έτσι, το γήπεδο του Πύργου. Καταλαβαίνετε ότι τα γήπεδα είναι το μεγάλο πρόβλημα των ομάδων εκείνων που δεν αγωνιζόταν πέρυσι στην επαγγελματική κατηγορία. Εμείς εδώ θα δούμε τι θα γίνει. Τώρα πρέπει να πιέσουμε έτσι ώστε να μπουν μέσα οι υπηρεσίες, οι μηχανικοί για τη μελέτη, για να εξασφαλιστεί η μελέτη στατικότητας, να μην πάρουν δείγματα στις 24 του Ιουλίου, αλλά να τα πάρουν πολύ πιο νωρίτερα, γιατί αν πάρουν τα δείγματα στις 24 του Ιουλίου, τελειώσαμε. Είπαμε για τον Βενάρδο Δημήτρη ότι ο παίκτης πήγε στον Παναστεραϊκό. Σπουδαία μεταγραφή. Και πολύ καλό παιδί ο Θοδωρής ο Βενάρδος.

Λοιπόν, εδώ οι ομάδες που κάνουν προετοιμασία, να πούμε ότι με 31 παίκτες η προετοιμασία του ιστορικού, του Πανιωνίου. Αυτό λέει εδώ πέρα το ρεπορτάζ, μας ενδιαφέρει φυσικά. Αντίπαλοι θα είναι η ομάδα μας με τον ιστορικό. Λοιπόν, από τη Δευτέρα λέει, μπήκε από τη Δευτέρα 6/7 σε αριθμούς νέας αγωνιστικής περίοδου ο ιστορικός. Για χρόνια ποτισμένη, στα χιόνια χαμένη, να ζω στους μείον 6. Λοιπόν, συνολικά 31 ποδοσφαιριστές δίνουν το παρόν στις πρώτες προπονήσεις με μοναδική απουσία τον νέο τερματοφύλακα, τον Άλεξ τον Γκράνιτς, ο οποίος αναμένεται να ενσωματωθεί στην ομάδα του Πανιωνίου στις 27 Ιουλίου. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν αυτή τη στιγμή οι τερματοφύλακες, καθώς μαζί με τους Καφιδά Παπαβασιλείου βρίσκεται και ο νεαρός Δούκας. Παράλληλα στις προπονήσεις συμμετέχουν 28 παίχτες του ρόστερ, ενώ δοκιμάζεται και ο Χατζή Ευαγγέλου από την ομάδα K19. Οι προπονήσεις, λέει, πραγματοποιούνται στο προπονητικό κέντρο του Ελληνικού, ενώ την Παρασκευή 17 η κενέλευθερη αποστολή θα αναχωρήσει για την Πτολεμαϊδα, όπου θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας με στόχο το απαραίτητο χτίσιμο εν ώψη της νέας σεζόν, λέει το ρεπορτάζ. Εδώ

Όλες οι ομάδες τώρα ενισχύονται. Καταλαβαίνετε ότι θα γίνεται χαμός τώρα με τις μεταγραφές. Ρε παιδί μου, την καλύτερη σεζόν περίοδο κλείνουμε, 31 Ιουλίου. Αλλά εντάξει, θα πρέπει να και εμείς να ξεκουραστούμε. Αλλά μην αγχώνεστε, θα έχουμε συνέχεια νέα για σας. Λοιπόν, να πούμε ότι αυτή τη στιγμή ο Νέστος Χρυσούπολης έχει ξεκινήσει τον μεταγραφικό του σχεδιασμό. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Σύλλογος της Χρυσούπολης έχει ήδη ολοκληρώσει 2 μεταγραφές και πάει για την τρίτη. Αντώνης Δερμιτζάκης και Δημήτρης Θωμαΐδης θα πρέπει να θεωρούνται ήδη μέλη του ρόστερ, ενώ ο τρίτος που αναμένεται να συμφωνήσει σύντομα είναι ο Γιώργος Μαϊδανός. Ο Δερμιτζάκης αγωνίζεται στην κορυφή της επίθεσης και πέρσι σκόραρε 4 φορές με τη φανέλα του Καμπανιακού, ενώ ο Θωμαΐδης και Μαϊδανός ήταν πέρυσι συμπαίκτες στην Ηλιούπολη. Ο πρώτος είναι μέσος και την περασμένη σεζόν μοίρασε 4 ασίστ, ενώ ο δεύτερος αγωνίζεται στο αριστερό άκρο της άμυνας. Λέει εδώ πέρα το ρεπορτάζ για τον Νέστο Χρυσούπολης. Πάρα πολύ ωραία. Να πούμε ότι σήμερα, το είπαμε προηγουμένως, το ξαναπώ άλλη μια φορά, ότι σήμερα και στα Βάσανα μπαίνει και η Νίκη Βόλου στο Παντελής Μαγουλάς. Αρχίζει η προετοιμασία της ομάδας πριν να χωρίσει για το βασικό στάδιο. Νομίζω ότι θα γίνει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας εκεί στο Πύλιο, όπως συνήθως κάνει η ομάδα της Μαγνησίας. Εμείς λοιπόν έχουμε εδώ στις 15 του μηνός, παιδιά, 15 του μηνός σήμερα είναι. Σε μια εβδομάδα από τώρα, έτσι, προετοιμασία.

Την άλλη Τετάρτη δηλαδή. Ωραία. Επιστρέφουμε στο γήπεδο μετά την άλλη Τετάρτη. Ελπίζω να είναι ανοιχτές οι προπονήσεις. Να δούμε και τα νέα με τα γραφικά αποκτήματα και όλα αυτά. Λοιπόν, νομίζω ότι καλύψαμε όλο το φάσμα αυτών που μας απασχολούν αυτή τη στιγμή. Δεν έχουμε εξέλιξη όσον αφορά την Τρίτη Εθνική και τον Αθλητικό Όμιλο Λεβάντε. Θα έχουμε σίγουρα τις επόμενες ημέρες πληροφορίες για την ομάδα που θα μας εκπροσωπήσει στην Τρίτη Εθνική κατηγορία. Λοιπόν, είπαμε για το γήπεδο. Από εδώ και πέρα ευθύνη του Δήμου εξ ολοκλήρου το τι θα γίνει με το δημοτικό στάδιο. Δεν μπορέσαμε σήμερα να μιλήσουμε με τον Κώστα τον Καποδίστρια για το ενωσιακό γήπεδο. Ελπίζουμε να το κάνουμε αύριο. Είπαμε για τις μεταγραφές. Σας είπα πολλά πράγματα που αφορούν την ομάδα της Ζακίνθου σε επίπεδο μεταγραφών αλλά και ανανεώσεων. Οπότε λοιπόν θα πρέπει να ολοκληρώσουμε τη διαδικασία εδώ στο κλασικό ντέρμπι σήμερα 10 λεπτά νωρίτερα. Σας εξήγησα ότι υπάρχουν κάποιες αντικειμενικές δυσκολίες για 10 λεπτά. Οπότε λοιπόν να σας ευχαριστήσω που μείνατε έως αυτή την ώρα εδώ στο κλασικό ντέρμπι της Ζακίνθου.

που είχατε την επιμονή, την επιμονή, την υπομονή, τη θέληση να μείνετε σε αυτή την ώρα. Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στην ταβέρνα Διαχρονικό Σκουλικάδο, Κώστας Πλέσας, Φύσιο Ζάντε, Νίκος Κουρούμαλος, Κρεοπολείο Πύλικα, Κάλβο 73, Καλίνικο, Παραγωγή Κρασιού στο Καλυπάδο, Σάκης Βούλτσος, Χασαποταβέρνα Δασκαλάκης, Αγίου Λαζάρου 50, Βένους, Επιζιμπάρ στο Σιλιβί, Θοδρούς Ξένος, Ζάχαρο Πλαστείο Βερίκιος, Όπισθεν Δικητηρίου, Εμπορική και Εγκλαβάς Γεννήσιος, Πάγκαλης Μάριος στην Αγριλιά, Στρωματοπία Ζακίδου στο Κάτω Γερακαρίο, Πολυκατάστημα Καπαρέλης, στα Τουρέικα, Διανούμη Πετρελαιού Θέρμανσης, Παναγιώτης Κοτσόνης Μπολέτσος, στο Αργά, Συγκίσμος στο Αναγκαιρικό, Οικολογική Γεωργική Βάρτζελης Παναγιώτης, ο γεωπόνος μας στο Σαρακινάδο, Ακαδημία Αμπζάκυνθος, Ανδρέας Παπαδρέου και Αναστάσιος Παπαδρέου, τρόφιμα ανώτερης ποιότητας στα Καμπασέικα, Πρακτορείο Εθνικών Μεταφορών Λοποτέση, Βαλερόζο Γιώργος Μουζάκης, Αλεξάνδρου 83, Κάντο Λαμπίκο, Στάθης Καρμαλέκης, Πλυντήριο Αυτοκίνητων, Μπαρμπέρικο, Δημήτρης Καλογερίας, Αγίου Λαζάρου 117, Αλέκος Καλογέρης, Άλεξ Φρούτ, στην Κάμαρα, Αγίου Λαζάρου και στον Πλάνο, Καφέ Κάπου, Μουτσάν Μαρτινέγκου 6 και στα Ντουρέικα, Πουνοστουκό, Σοδρής και Νήσιες Δραγώνας, Πιτσαρία Ντελάρτε, Στάθης Μπάστας, στην Οδό Λάμπρου Ζήβα 19, Βασίλης Χριστοδουλόπουλος, Τζάμια Κρίστελα Καθρέπτες, στην Αγία Εκατερίνη στο Καλαμάκι και τέλος Μάγκο, Παραλία Τσιλβή, Τάκης Γκλαβάς. Λοιπόν, αγαπημένοι μου φίλοι και φίλες, να είστε καλά, θα τα πούμε αύριο την ίδια πάντα ώρα. Γεια χαρά!

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 3:30.
2: Η ποιότητα σου δίνει την απόλυτη απόλαυση. Κεφαλινός Coffee Station. Σε συνεργασία με την Hand Pickers, την ποιοτικότερη εταιρεία speciality coffee στην Ελλάδα, σας προσφέρουμε φρέσκους, εκλεκτούς καφέδες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, χωρίς πρόσθετα και αρώματα. Κεφαλινός Coffee Station. Φρεσκοψημένες φωλιάτες, σάντουιτς και μπαγκέτες με συνδυασμό υλικών. Κεφαλινός Coffee Station στο Καλαμάκι. Στο χέρι με takeaway ή στο 26950-22888 και WhatsApp 6984-190-500. Σύντομα και online παραγγελία. Κεφαλινός Coffee Station. Απόλαυση όλη μέρα.
0: Ερμής 91,8 στα FM.
3: Η ζέστη σε ρίχνει. Ο Ερμής σε ανεβάζει. Ερμής 91,8. Η διάθεση στα καλοκαιρινά της.

0: στον Ερμή είναι 4.
1: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
2: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
3: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
2: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
3: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
4: Ερμής 91,8 στα FM.
5: Το θερμόμετρο στους 40. Το ραδιόφωνο στους 91,8.
6: Ερμής. Ερμής 91,8.
5: Η δροσιά μέσα σου και αυτό το καλοκαίρι.

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, ελ κλασικό. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
4: Όταν πας για δουλειά, όταν φεύγεις weekend για βουτιά, λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά, τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα. Στον Ερμή 91,8. Ερμής. 91,8. Ακούς. Καλοκαίρι.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

Τώρα τι θέλεις να σου πω? Μη με πιέζεις, δεν μπορώ. Ξέρεις τα πάντα,

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 4:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 5. Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697 32 45 15 και 2695 0 55 137. Αξεπέραστη τεχνολογία, πολύχρονη εμπειρία, δελεαστικές τιμές. Κοντονής Νικόλαος και Ιός. Αντλητικά συγκροτήματα, πιεστικά, πισίνες, υδρομασάζ, επεξεργασία νερού, υδραυλικά, εξοπλισμός και αξεσουάρ πισίνας. Από το 1984, με δημιουργική προσφορά υψηλού τεχνικού και τεχνολογικού επίπεδου, πάντα κοντά στον ιδιώτη και την επαγγελματία. Κοντονής Νικόλαος και Ιός. Θα μας βρείτε στους Αμπελόκηπους και στο τηλέφωνο 26950 26474.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Το θερμόμετρο στους 40. Το ραδιόφωνο στους 91,8. Ερμής.
3: Ερμής
2: 91,8. Η δροσιά μέσα σου και αυτό το καλοκαίρι.
4: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91.8 με τον Sky 100.3.
5: Με βάση το δίκαιο της θάλασσας, ευχαριστώ για την φιλοξενία της Τουρκίας. Η Τουρκία οργάνωσε μια εξαιρετική σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ και θα συνεχίσω να συνεργάζομαι με τον πρόεδρο Ερντογάν για μια παραγωγική συνεργασία. Και θέλω να είμαι σαφής, ακόμη και αν δεν επιλύσουμε αυτό το πρόβλημα που κατά πολλά χρόνια, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να σημειώνουμε ειρηνικά. Γι' αυτό πιστεύω ότι τα προβλήματα του παρελθόντος, αποφάσεις που έχουν ληφθεί τη δεκαετία του 90 από το τουρκικό κοινοβούλιο, δεν έχουν θέση σήμερα. Ευχαριστώ.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Η Ελλάδα προχωρά κανονικά το δικό της εξοπλιστικό πρόγραμμα, τόνισε πριν από λίγο σε δηλώσεις από την Άγκυρα μετά τη σύνοδο του ΝΑΤΟ ο Πρωθυπουργός. Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι οι Έλληνες πιλότοι θα αρχίσουν να εκπαιδεύονται στα ελληνικά F-35 μέσα στο 2027. Ξεκαθάρισε ότι η αγορά των αεροσκαφών έχει δρομολογηθεί. Έχει μπει η χώρα μας και συμμετέχει ενεργά στο πρόγραμμα των F-35. Με αφορμή τις δηλώσεις Τραμπ για το ενδεχόμενο να δοθούν F-35 και στην Τουρκία, ο κ. Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα δεν υποδεικνύει στις Ηνωμένες Πολιτείες που θα πουλήσουν τα οπλικά του συστήματα, υπενθυμίζοντας ότι υπάρχουν σημαντικά νομικά εμπόδια στην αμερικανική νομοθεσία προκειμένου η Τουρκία να προμηθευτεί τα F-35. Υπενθύμισε ότι η αποπομπή της Άγκυρας συνδέθηκε με την αγορά των ρωσικών S-400. Αναφερόμενος στο Κάζους Μπέλι, το χαρακτήρισε ιστορική ανορθογραφία που δεν συντάσσεται ούτε με τη διακήρυξη του ΟΗΕ, ούτε με το κλίμα της καλής γειτονίας. Νομίζω όλοι οι συναδελφοί μου στην Ευρώπη αντιλαμβάνονται ότι δεν ταιριάζει με το κλίμα της συμμαχίας να υπάρχει απειλή πολέμου, σημείωσε ο Πρωθυπουργός λέγοντας ότι έχει έρθει η ώρα να το αφήσουμε πίσω. Νέες επιθέσεις εναντίον του Ιράν, προανήγγειλε νωρίτερα ο Αμερικανός πρόεδρος σε κοινές δηλώσεις του με τον Ουκρανό ομολογό του από την Άγκυρα. Αναφερόμενος στο χθεσινό κύμα επιθέσεων, είπε: «Τους χτυπήσαμε πολύ σκληρά χθες βράδυ και πιθανότατα θα τους χτυπήσουμε ξανά απόψε». Ο Αμερικανός πρόεδρος κατηγόρησε το Ιράν ότι παραβιάζει κάθε μέρα την εκεχηρία, αναφέροντας ότι λένε συνεχώς ψέματα. Επανέλαβε ότι δεν θα αποκτήσουν ποτέ πυρηνικό όπλο, προσθέτοντας ωστόσο πως δεν γνωρίζει αν θα υπάρξει τελικά κάποια συμφωνία γι' αυτό. «Ίσως πρέπει να πάμε χωρίς συμφωνία, ξέρετε τι είναι πιο εύκολο», ανέφερε χαρακτηριστικά. Ανωδικά κινούνται στο μεταξύ και πάλι τιμές του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις Τραμπ για το Ιράν αλλά και τη νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Το Brent έφτασε σχεδόν στα 78 δολάρια το βαρέλι και το Argo στα 74, καταγράφοντας αύξηση άνω του 4%. Πτώση πάνω από 2% καταγράφει το χρηματιστήριο της Αθήνας, ενώ πτωτικά κινούνται και οι κυριότεροι ευρωπαϊκοί δείκτες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ασκήσει πολλή πίεση στη Ρωσία για να τελειώσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, σημείωσε επίσης ο Ντόναλντ Τραμπ. Εκτίμησε ότι τόσο ο Πούτιν όσο και ο Ζελένσκι θέλουν τη λήξη αυτού του πολέμου. «Μιλάω πολύ με τον Πούτιν, λιγότερο με τον Ζελένσκι», είπε και εξέφρασε την αισιοδοξία ότι οι δύο ηγέτες θα συναντηθούν σύντομα. Ρώτησε μάλιστα τον κύριο Ζελένσκι αν θα πήγαινε στη Μόσχα, όπως είχε αναφέρει ο Ρώσος πρόεδρος, με τον Ουκρανό ομολογό του να λέει πως κάτι τέτοιο θα ήταν δύσκολο. Εγκεφαλικά νεκρός είναι σύμφωνα με πληροφορίες από το Υπουργείο Υγείας ο νεαρός περίπου 20 ετών, τον οποίο καταδίωξαν αστυνομικοί στο Άργο στις πρώτες πρωινές ώρες, όταν δεν σταμάτησε το όχημά του σε σήμα της αστυνομίας. Όταν ο 20χρονος εγκατέλειψε το όχημα και επιχείρησε να διαφύγει αναρριχόμενο σε μαντρότυχο, οι αστυνομικοί έκαναν χρήση του υπηρεσιακού του οπλισμού με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του άνδρα. Κατά την αυτοψία εντοπίστηκαν 13 κάλικες πυροβολών όπλων. Ενώ σύμφωνα με τον ακτινολόγο, ο 20χρονος φέρεται να έχει 2 τραύματα στο κεφάλι από θράψματα βολίδων. Η βαλιστική εξέταση θα δείξει αν οι βολίδες των αστυνομικών ήταν προειδοποιητικές ή σε ευθεία βολή. Σε υψηλούς τόνους και με αποχωρήσεις τριών κομμάτων διεξήχθη η σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, η οποία εξέταζε τα αιτήματα που είχαν καταθέσει τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ώστε να κληθούν ο επιχειρηματίας της εταιρείας Intellexa, Tal Dilian, και ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού Γρηγόρης Δημητριάδης για την υπόθεση των υποκλοπών. Ο πρόεδρος της Επιτροπής, Θανάσης Μπούρας, εξήγησε πως η κλήση προσώπων είναι υποχρεωτική μόνο εφόσον είναι λειτουργοί του κράτους ή δημόσια πρόσωπα. Από τη διαδικασία αποχώρησαν Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ και Κομμουνιστικό Κόμμα με το βουλευτή του Πασόκ, Παναγιώτη Δουδονή, να θέτει ζήτημα παραβίασης του κανονισμού της Βουλής. Κοινοβουλευτική Εκτροπή και επιχείρηση συγκάλυψης κατήγγειλαν και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Σε εξέλιξη είναι από νωρίς το μεσημέρι φωτιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στον Αργυρόμηρο Λάρισας και εξελίσσεται σε δασική έκταση. Σε εξέλιξη παραμένει και η φωτιά σε καλλιέργεια στην Ξηρόβρυση Κυλκής και στις δύο περιπτώσεις δεν απειλούνται σπίτια ή υποδομές. Παίκτης του Παναθηναϊκού για τα επόμενα 3 χρόνια θα είναι ο 30χρονος Γάλλος Superstar Γκέρσον Γιαμπουσέλε. Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε νωρίτερα την απόκτηση του Δομινικανού Γιάν Μοντέρο για τα επόμενα 3 χρόνια. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική αύριο Πέμπτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά που το μεσημέρι και το απόγευμα θα αυξηθεί και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες, ίσως και παροδική καταιγίδα στα βόρεια του νομού. άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο άστατος καιρός με τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Πέμπτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, παροδικά αυξημένη, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, αρχικά στα βόρεια και το βόρειο Αιγαίο και από το μεσημέρι στα υπόλοιπα ηπειρωτικά. Το βράδυ πάντως τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 33 με 34 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33. Την Παρασκευή γενικά έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα ηπειρωτικά ορεινά. Οι βόρειοι άνεμοι στο νότιο ανατολικό Αιγαίο θα φτάνουν τοπικά τα 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος το Σαββατοκύριακο ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας και μόνο την Κυριακή το απόγευμα στα βόρεια ορεινά είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειοι στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ, την Κυριακή πιθανόν τοπικά 7 και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Τουρωστήκ για κάθε χρήση, τουρωστήκ υπάρχει λύση.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας Γιάννης Τζούνος και Χρήστος Κούτρας.

0: Καλό σας απόγευμα, 5 και 9 πρώτα λεπτά. Ακούτε Sky 100,3, είναι Τετάρτη, ο μήνας έχει 8, είναι Ιούλιος και βρισκόμαστε στο σωτήριο έτος 2026, προσπαθώντας όσοι είμαστε ακόμα εδώ να σκεφτόμαστε πότε θα φύγουμε, να εξαφανιστούμε, να πάμε διακοπές. Το ίδιο φαντάζομαι σκέφτεται και ο Σταύρος Ιωαννίδης, ο οποίος έφαγε κανένα 8 μήνες στο Ισραήλ,
1: ναι,
0: και τώρα τρέχει δεξιά και αριστερά, βρίσκεται στην Άγκυρα για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Πριν από λίγο παρακολούθησε και τις δηλώσεις του Έλληνα Πρωθυπουργού. Ο κύριος Μητσοτάκης είπε αρκετά πράγματα, τα οποία θα τα δούμε όλα με τη βοήθεια του Σταύρου Ιωαννίδη, τον οποίο έχουμε στην επικοινωνία. Καλό απόγευμα, Σταύρο.
2: Καλησπέρα.
3: Καλό απόγευμα, παιδιά. Καλησπέρα από την Άγκυρα. Λοιπόν, είχαμε πριν από λίγη ώρα τις δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη, ολοκληρώνοντας ο Πρωθυπουργός τη συμμετοχή του στην Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Πριν αποχωρήσει είχε την ευκαιρία να πει κάποια πράγματα, κυρίως ως προς το ζήτημα του Κάζους Μπέλι. Να ξεκινήσουμε με αυτό. Το χαρακτήρισε ιστορική ανορθογραφία που δεν συνάδει με την διακήρυξη των Αθηνών, ανέφερε ο Πρωθυπουργός, ούτε με το καλό κλίμα που θέλουμε να χτίσουμε ως δύο γειτονικές χώρες. Είπε ότι έχει έρθει πια η ώρα να το αφήσουμε πίσω. Επισήμανε ακόμη πως οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα αντιλαμβάνονται πως μια τέτοια απειλή δεν ταιριάζει στο κλίμα που πρέπει να επικρατεί εντός της συμμαχίας. Είπε ότι είναι ένα αναχρονιστικό ζήτημα και ότι ουσιαστικά η διαφορά που έχουμε με την Τουρκία είναι μία, είναι η διευθέτηση των θαλασσίων ζωνών. Και τόνισε πως ακόμη και αν δεν λύσουμε το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτό, δηλαδή την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών, δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να ζούμε ειρηνικά και να συνεργαζόμαστε σε τομείς της κοινής μας ατζέντας. Επίσης ρωτήθηκε για τα F-35. Αυτό που τόνισε ο Πρωθυπουργός, παιδιά, είναι ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να υποδείξει σε καμία περίπτωση στις ΗΠΑ σε ποιον θα πουλήσει εξοπλισμούς, όπως βέβαια και η Ελλάδα δεν δέχεται και από κανέναν υποδείξεις ως προς τους εξοπλισμούς που αγοράζει. Τόνισε βεβαίως ότι η χώρα μας θα αποκτήσει νωρίτερα τα αεροσκάφη αυτά. Μάλιστα είπε πως το 2027 οι Έλληνες πιλότοι θα ξεκινήσουν την εκπαίδευσή τους.
2: Υπάρχουν δυσκολίες για να θέλετε, τα αποκτήσει η Τουρκία, έτσι.
3: Ναι, υπάρχουν νομικές δυσκολίες, το τόνισε και αυτό. Και με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά ο κύριος Μητσοτάκης απάντησε σε όλα αυτά που έχουμε διαβάσει και έχουμε ακούσει τις τελευταίες ώρες σε σχέση με την πιθανή, τονίζουμε, επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35. Να σας πω ακόμη πως στις δηλώσεις αυτές ρωτήθηκε και για την κλιμάκωση που έχουμε στη Μέση Ανατολή.
1: Ναι.
3: Είπε ότι ο ίδιος είναι αισιόδοξος πως θα επιστρέψουν στις συζητήσεις οι δύο πλευρές, ότι δεν θα έχουμε νέα ανάφλεξη στο Ιράν, και τόνισε βεβαίως την ανάγκη να διασφαλιστεί η ελεύθερη ναυσιπλοεία από τα στενά του Ορμούζ.
0: Σταύρο, είχε ενδιαφέρον και από Τούρκους δημοσιογράφους, από Τούρκους συναδέλφους εκεί στην συνέντευξη του Πρωθυπουργού, είχε μαζευτεί κόσμος.
3: Ναι, υπήρχαν και αρκετοί Τούρκοι συνάδελφοι. Μάλιστα, ένας δημοσιογράφος έκανε και μια ερώτηση στο τέλος πάλι για το Κάζους Μπέλι, όπου ο κ. Μητσοτάκης έδωσε την ίδια απάντηση αυτή που σας μετέφερα και πριν από λίγο. Την ίδια ουσιαστικά που είπε και στα ελληνικά, την επανέλαβε και στα αγγλικά. Στη συνέχεια υπήρχε μεγάλο ενδιαφέρον. Αντιλαμβάνεστε και εσείς ότι έχει γίνει μεγάλο θέμα στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Παρ' όλα αυτά, αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός είναι πως το ζήτημα του Κάζους Μπέλι το έχει θέσει και ο ίδιος απευθείας στον πρόεδρο Ερντογάν σε προηγούμενες συναντήσεις τους. Δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνει. Και αυτό αποτελεί ουσιαστικά την πάγια θέση της Αθήνας. Το ζήτημα της διαρκούς, της πάγιας απειλής πολέμου από την Τουρκία, σε περίπτωση που η Ελλάδα προβεί στα νόμιμα δικαιώματα που έχει για την επέκταση των χωρικών της υδάτων.
0: Καλά, δεν τίθεται θέμα ότι έχει δίκιο ο Μητσοτάκης. Δηλαδή δεν υπάρχει φαντάζομαι ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα επ' αυτό. Προφανώς οι Τούρκοι το βλέπουν διαφορετικά με τον τρόπο τους, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι μας απειλούν με Κάζους Μπέλι, με αιτία πολέμου, αν ασκήσουμε τα νόμιμα δικαιώματά μας.
3: Θα έχει ενδιαφέρον νομίζω να δούμε αν θα ερωτηθεί και ο Τούρκος πρόεδρος στη συνέχεια. Η συνέντευξη τύπου του Ρετσέπ Ταγκίπ Ερντογάν είναι προγραμματισμένη να ξεκινήσει σε περίπου 15-20 λεπτά. Να δούμε αν οι Τούρκοι συνάδελφοι που συγκεντρώθηκαν κάτω στον χώρο που έκανε τις δηλώσεις του ο Έλληνας Πρωθυπουργός, αν θα ρωτήσουν και τον Τούρκο Πρόεδρο.
0: Θα έχει ενδιαφέρον αν θα ερωτηθεί ο Ερντογάν. Πραγματικό, γιατί ουσιαστικά οι δηλώσεις του Μητσοτάκη χαλάσανε και όλη τη σούπα, όλο αυτό το πανηγύρι που είχαν. Αν και η πιο ψύχρεμη, ακόμη και στην Τουρκία, από ό,τι μας έλεγε και ο Μανώλης Κωστίδης και οι αναλύσεις που γίνονται στις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι ότι περισσότερο ακούσαμε ένθερμες δηλώσεις, καταπληκτικά πράγματα από τον Τραμπ για τον Ερντογάν, αλλά πιθανότατα η ουσία αναζητείται. Δεν την έχουμε δει ακόμα.
3: Η αλήθεια είναι, παιδιά, ότι από όσα ακούσαμε από χθες, από το πρώτο εκείνο τέτα-τέτ που είχαν οι δύο ηγέτες, δεν προκύπτει κάποιο...
1: Όταν πας για δουλειά, όταν φεύγεις weekend για βουτιά, λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά, τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα. Στον Ερμή 91,8. Ερμής. 91,8. Ακούς. Καλοκαίρι.
4: Ερμής 91,8 στα FM.
3: Βούληση που υπάρχει από τις ΗΠΑ και από την διοίκηση Τραμπ να εξετάσουν το θέμα αυτό, το έχουμε ξανακούσει. Βέβαια, οι πιο έμπειροι εδώ εκτιμούν ότι αυτές οι συζητήσεις μπορεί να ξεκινήσουν μετά τις ενδιάμεσες αμερικανικές εκλογές, δηλαδή μετά τον Νοέμβριο, και εφόσον η δυναμική και στο εσωτερικό των ΗΠΑ το επιτρέψει και η δυναμική της σχέσης των ΗΠΑ με το Ισραήλ.
0: Γιατί το βασικό θέμα του Τραμπ είναι, μην ξεχνάμε, είναι αυτό που είναι σε όλο τον πλανήτη, ο πληθωρισμός. Εκτός από όλα τα υπόλοιπα, ο Τραμπ πρέπει να κοιτάζει και το εσωτερικό του, που έχουν ακριβήνει εκεί και η ζωή των Αμερικάνων, όπως έχει ακριβήνει και η δικιά μας ζωή, και ψάχνουμε να βρούμε γιατί δεν πέφτει με τίποτα αυτός ο έρμος ο πληθωρισμός.
3: Αν μου επιτρέπετε να πούμε και ένα τελευταίο πράγμα, ότι επειδή βλέπουμε πως τις τελευταίες ώρες υπάρχει αυτή η αναζωπήρωση της έντασης στη Μέση Ανατολή, και πριν από λίγο στη συνάντηση που είχε ο Ντόναλντ Τραμπ με τον Ζελένσκι, πάλι αναφέρθηκε, απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, αναφέρθηκε στην πιθανότητα νέων χτυπημάτων, νέων πληγμάτων στο Ιράν. Αυτό, αν εξελιχθεί σε κάτι μεγαλύτερο, αν έχουμε ξανά έναρξη των επικυρήσεων ή αν αυτή η συμφωνία που έχουν κάνει οι Αμερικανοί με τους Ιρανούς προς το παρόν μπει σε πάγο, τότε ας μην εκπλαγούμε αν όλα αυτά τα ζητήματα σε σχέση με τα F-35 της Τουρκίας και τους S-400 μπουν σε δεύτερη μοίρα πάλι.
0: Ναι, επίσης να βάλουμε και τον στο κόλπο και τον Ισραηλινό παράγοντα, δεν είναι απλά πράγματα αυτά για τους Αμερικανούς. Σταύρος, ευχαριστούμε πολύ, καλησπερίζουμε, να είσαι καλά, καλό ρεπορτάζ, καλή συνέχεια. Παναγιώτης Παπακαλούς εδώ μαζί μας στη ρύθμιση των μηχανημάτων του ήχου, στο 210-48-0-170-174 κυρία Ρούλα Βρετάκου, skyradio.gr είναι το site μας, η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι στις υπέροχες μουσικές που ακούμε, η κυρία Πέρσα Μπόλια είναι μαζί μας και πάλι στην αρχισυνταξία αυτής της εκπομπής. Μέχρι τις 6 παρα 10 στα μικρόφωνα του Sky, Τζούνος Κούτρας, θα είμαστε εδώ. Να πω ότι αυτή τη στιγμή το πετρέλαιο, το Brent, Γιάννη μου,
2: πόσο έχει?
0: 78,86. Έχει αυξάνεται 6,32%. Οι δηλώσεις του Τραμπ περί τέλους της ακιχηρίας είχαν σαν αποτέλεσμα να καταβαραθρωθούν τα χρηματιστήρια παντού.
2: Να αυξηθεί η τιμή του πετρελαίου.
0: Και το δικό μας. Το δικό μας είναι 2,14 κάτω, ο τζίρος 459 εκατομμύρια. Ο DAX στην Φραγκφούρτη κάτω, όλοι κάτω, όλα κάτω, κόκκινα όλα.
2: Μάλιστα.
0: Γιατί είπε, ο Τραμπ μίλησε περί τέλους της εκεχηρίας.
2: Κυρίας, και ότι οι Ιρανοί είναι άρρωστοι και τα λοιπά, και αυτό 5 δολάρια σε σχέση με το τι δείχναν το πρωί, 72 κάτι. Λοιπόν, πάμε ξανά στην Αγγερά, πάμε στον Μανώλη Κωστίδη αυτή τη φορά, να τον καλησπερίσουμε. Μανώλη, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα σας. Εδώ τώρα γίνεται χαμός. Είμαστε σε
2: ένα αναμονή τη συνέντευξη με τον Γκάν.
5: Ένα αναμονή του Τραμπ. Του Τραμπ τώρα.
2: Α, του Τραμπ πρώτα.
0: Τι Τραμπ, τι
2: ξανά.
0: Ξανά θα μιλήσει ο Τραμπ.
5: Τώρα θα μιλήσει η συνέντευξη τύπου.
2: Α, και είναι και του Ερντογάν όμως η συνέντευξη τύπου, δεν είναι?
5: Βεβαίως, μετά, μετά του Τραμπ. Θα γίνει χαμός.
0: Ο Τραμπ μόνος του τώρα.
5: Ο Τραμπ τώρα μόνος του. Θα γίνει σοου. Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει.
0: Καταρχάς θα μείνεις 2 ώρες, να ξέρεις, εκεί.
2: Μία για τον Τραμπ.
5: Δεν ξέρω πότε θα βγούμε από εδώ, δεν ξέρω τι θα γίνει.
0: Όχι, το λέω ότι ο Τραμπ θα μιλάει 2 ώρες τώρα, δεν υπάρχει περίπτωση.
5: Ναι, φαντάζομαι και μετά καταλαβαίνετε θα φύγει και ο Ερντογάν. Θα φύγουμε.
0: Ναι, θα φύγει. Άστο. Mm-hmm. Να σου πω, ο Ερντογάν λες να ρωτηθεί για τον Μητσοτάκη.
5: Κοίταξε, εδώ είμαστε.
0: Ναι.
5: Φαντάζομαι και οι Τούρκοι, γιατί ήταν βασικό θέμα σήμερα. Δηλαδή 10 με 11 το πρωί όταν μίλησε ο Μητσοτάκης, όλα τα τουρκικά μέσα ενημέρωση έπαιζαν το Κάζου Μπέλι. Ναι. Γιατί το θες ο Μητσοτάκης κτλ. Πριν από λίγο ο συνάδελφος ρώτησε για αυτό. Συνάδελφος του Κάζου ρώτησε στον Ρούτε για τα νησιά, τα πόσα τουρκικοποιημένα κτλ. Αλλά ο Ρούτε δεν είπε τίποτα. Είπε ότι υπάρχουν διαφορές.
2: Είμαι εδώ για να ενώνω, είπε και όχι για να σχολιάσω.
0: Α, δεν είπε ο Ρούτε τίποτα. Αυτό
2: είναι
0: είδηση.
2: Εδώ για να ενώνω και όχι για να σχολιάζω. Είπε. Δεν είναι σχολιάστηση.
5: Αστειεύεσαι, φαντάζομαι, εναντίον της Τουρκίας κάτι.
0: Όχι εναντίον μόνο της Τουρκίας. Εγώ φαντάζομαι ότι θα πει κάτι εναντίον της Ελλάδος. Το βλέπω ανάποδα. Κατάλαβες, το βλέπω με τον άλλο τρόπο.
5: Εντάξει, άμα δείτε τις προετοιμασίες που γίνονται. Καταρχάς, όταν ήταν ο Ρούτε, ήμασταν εδώ, καθόμασταν και τον περιμέναμε. Τώρα μας έβγαλαν όλους έξω. 600-700 δημοσιογράφοι κάνουν μια σκηνοθεσία, έκλεισαν οι κουρτίνες, ήρθαν κάτι σωματοφύλακες, αλλάζουν όλο το σκηνικό, γιατί έρχεται ο United States, ο President of United States of America.
0: Ναι.
5: Χαμός. Τέτοια πράγματα δεν έχω ξαναδεί.
0: Ούτε στην Αμερική ο Τραμπ έχει τέτοια υποδοχή και τέτοια περιποίηση.
5: Του έδωσε το όνομα του σε ένα μέρος του αεροδρομίου.
0: Ναι.
5: Σε ένα μέρος του αεροδρομίου του κοινού αεροδρομίου.
2: Απ' την άλλη και ο Τραμπ για τον Ερντογάν έλεγε. Μόνο καλά λόγια έλεγε.
5: Ο Ερντογάν είπε πολλές φορές αξιόλογος φίλος μου.
0: Ναι.
5: Ο Τραμπ είπε τα έχω σημειωμένα, παιδιά, συγγνώμη. Και δηλαδή λέω, πολύ καλός φίλος. Πολύ καλός ηγέτης, ο Ερντογάν.
0: Ναι.
5: Καλή σχέση έχουμε, τον σέβομαι. Καλή σχέση, καλή χημεία. Ισχυρός ηγέτης. Ισχυρή προσωπικότητα, σημαντικός ηγέτης. Τι άλλο να πει.
0: Εντάξει, θα πει όλα.
5: Τον εκτιμώ. Σήμερα πάλι έλεγε για τον Νετανιάχου ότι δεν πρέπει να μιλάει εναντίον του Ερντογάν, ότι η Τουρκία προσπαθεί να πάρει F-35. Είναι η περίοδος που υπάρχει μια τρομερή αλληλοεκτίμηση μεταξύ των δύο ηγετών.
0: Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, Μανώλη, σε αφήνουμε τώρα. Τι ώρα λες να ξεκινήσει εκεί ο Τραμπ?
5: Τι ώρα είναι?
0: Είναι 5 και 20.
5: Τα ταρτάκι πρέπει, γιατί θα καθυστερήσει πάρα πολύ ο Ερντογάν μετά.
0: Καλά, δεν τον νοιάζει πολύ το Τραμπ αυτό.
5: Τι
0: ναι,
5: είπα τώρα.
0: Ναι,
5: εδώ είναι το σπίτι του. Δίπλα εμένη. Να σας πω και κάτι που μου πει η κόρη μου χθες. Έτσι, περπατούσαμε. Θα σας πω. Και κάναμε μια βιντεοκλήση. Έβγαινα και λέω, η κορούλα μου, λέω, πού είσαι, μπαμπά? Λέω, κορούλα μου, είμαι στο Λευκό Παλάτι, στο παλάτι του Τούρκου Προέδρου. Και μου λέει, γιατί είναι παλάτι, είναι βασιλιάς? Δεν απάντησα.
0: Ναι, καλά έκανες. Ευχαριστούμε πολύ, Μανώλη. Καλή συνέχεια και υπομονή. Και υπομονή.
2: Πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, φίλος μας έχει πάρει τηλέφωνο εδώ. Έχει σπάσει αγωγός νερού στη Λεωφόρο Αθηνών, στο ύψος του Εγάλεω, στο ρεύμα προς Αθήνα. Το νερό είναι και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας και μας πήρε τηλέφωνο γιατί πολύ σωστά το σκέφτηκε και λέει μεγάλη προσοχή για τα μηχανάκια. Είναι πολύ σωστό αυτό που λέει ο φίλος μας εδώ. Να δω κιόλας τι έχει γίνει και αν έχει στο ρεύμα προς Αθήνα, λέει.
2: Ναι, στην Αθηνών, στο ύψος του Εγάλεω.
0: Έχει μια ανασχεσούλα εδώ. Εκεί είναι, ας πούμε, στο ύψος του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, στο Παδά. Να. Εκεί το δείχνει ο χάρτης ότι έχει κίνηση. Αλλά έχει κίνηση. Ναι, αυτό και εκεί πρέπει να είναι, γιατί έχει κίνηση και στο αντίθετο ρεύμα σε αυτό το σημείο, οπότε μάλλον εκεί γίνεται η δουλίτσα. Κίνηση έχει το ανωδικό και το καθοδικό του Κηφισού.
2: Έχει άνοδος του Κηφισού κίνηση?
0: Στο Περιστέρι και η άνοδος και η κάθοδος. Γενικά μαζεύει η άνοδος, Γιαννάκο μου. Μαζεύει αρκετά. Είμαστε μεταμόρφωση προβλήματα αρκετά.
2: Δεν είχε, γι' αυτό το λέω.
0: Μαζεύει τι?
2: Χθες δεν είχε καθόλου κίνηση.
0: Σήμερα είναι Τετάρτη, άλλη μέρα.
2: Ναι. Εντάξει, επειδή έχει 2 μέρες που δεν έχει κίνηση, παιδί μου. Γι' αυτό λέω. Τι, σήμερα ξαφνικά το ήρθε να έχει κίνηση.
0: Γιάννη, είναι ανάποδο αυτό που λες.
2: Ποιο είναι ανάποδο?
6: Να σου το εξηγήσω. Όλη τη χρονιά έχει κίνηση και απλώς δύο μέρες δεν είχε.
2: Ναι, ρε παιδί μου,
6: δηλαδή, δεν είναι έτσι όπως το λέω.
2: Ξεκίνησε μια περίοδος που να μην έχει, αυτό λέω.
6: Δεν το βλέπω, αλλά τέλος πάντων.
2: Άνοδος κάθοδος.
6: Και η Αττική οδός από τη Μεταμόρφωση προς το Μαρούσι επίσης με αρκετή κίνηση. Άνοδος κάθοδος Κηφισίας, στο κέντρο της Αθήνας καλό φαίνεται μέχρι στιγμής. Ναι, αυτά. Δεν έχουμε τίποτα άλλο. Έλα, μπες σε διαφημιστικό περιβάλλον γιατί δεν κρατιέσαι. Έλα.
2: Μάλιστα, μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Πλησιάζει το αποκορύφωμα του Μουντιάλ και ψάχνεις πού θα δεις τα μάτς. Κυνηγάς το φίλο σου με τη μεγάλη τηλεόραση ή εκείνον με τον ωραίο καναπέ. Λοιπόν, έχουμε το αποτέλεσμα. Το απόλυτο αθλητικό event περιμένει εσένα και τους φίλους σου στο The Hellenicon School Sports Park. Έναν υπερσύγχρονο προορισμό άθλησης και ευεξίας που μόλις άνοιξε. Δες τον πρώτο ημιτελικό λοιπόν στις 14 και τον δεύτερο στις 15 με παρουσιαστή το Φάνη Λαμπρόπουλο. Και τον μεγάλο τελικό στις 19 του μήνα με τον Γιώργο Λιανό στο μικρόφωνο. Σχολιαστής και για τους τρεις αγώνες είναι ο Εμίλιος Οικονομίδης. Οι πόρτες, να ξέρετε, ανοίγουν στις 8. Εξασφαλίζεις και εσύ τη θέση σου στο www.theellinicon.com.gr για να είσαι από τους πρώτους που θα ζήσουν τη μοναδική εμπειρία του The Hellenicon Sports Park και μάλιστα εντελώς δωρεάν.
6: Ο Ευάγγελος λέει: καλά κρασιά, πείτε στον ακροατή σας, λέει. Είχα στείλει μήνυμα ότι μέσα στο βιολογικό κέντρο της ΕΙΔΑΠ, εδώ και ένα μήνα τρέχει νερό από έναν αγωγό. Δυστυχώς, δεν θα πω τι λες, ακόμη δεν τον έχουν φτιάξει, λέει, και εδώ και ένα μήνα χάνεται νερό μέσα στην ΕΙΔΑΠ. Οπότε εντάξει. Ο Ιγνάτιος λέει: σύντροφοι, το χθεσινό Τραμπ Ερντογάν μου θύμισε μια σκηνή από την ταινία Καλώς ήρθε το δολάριο. Γεια σου, ρε σύντροφε. Λέει ο Κωνσταντίνου κάποια στιγμή: τι να κάνω, λέει. Τον δουλεύω για να δουλεύει. Σας το είχα ξαναπεί πριν κάνα χρόνο. Όσο το Ισραήλ νιώθει απειλή από Τουρκία, η Τουρκία δεν πρόκειται ποτέ να πάρει F-35. Εντάξει, θα δούμε, παιδιά. Εδώ είμαστε σε μια κατάσταση στον κόσμο. Το είπε πολύ ωραίο ο Παύλος Τσίμας προχθές. Ο κανόνας είναι ότι δεν υπάρχει κανόνας. Είμαστε σε φάση, δεν υπάρχουν κανόνες τώρα. Μεγαλώσαμε σε έναν κόσμο που λέγαμε ότι 1, 2, 3, 4. Δεν υπάρχουν αυτά τώρα. Μην κοροϊδευόμαστε. Και όλο αυτό έγινε από τότε και που εξελέγει ο Τραμπ και τα προηγούμενα χρόνια φαινόταν το πράγμα, δεν ήταν κάτι. Ο αυταρχισμός έχει επικρατήσει σε πολλές χώρες. Και οι χώρες που έχει επικρατήσει ο αυταρχισμός και επικρατεί πολλές δεκαετίες είναι ισχυρές χώρες. Δεν είναι ό,τι και ό,τι. Συν την αδυναμία της Ευρώπης να πρωταγωνιστεί σε ορισμένα θέματα, που επαναλαμβάνουμε είμαστε η καλύτερη γωνιά του πλανήτη, ενώ όλη η Ευρωπαϊκή Ήπειρος και από θέμα δημοκρατίας και από κράτος πρόνοιας και από θέματα λειτουργίας θεσμών. Δεν νομίζω ότι υπάρχει
2: γωνιά
6: στον πλανήτη που δουλεύει έτσι. Γι' αυτό και θέλουν και περισσότεροι να έρθουν εδώ. Και εμείς, ναι, μάλλον τους καλοδεχόμαστε.
2: Έχουμε και άλλη μαγεσία, η αλήθεια είναι, ηγετών στην Ευρώπη.
4: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 5:30.
7: Το φέρι μπιζού.
8: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: ποιότητα σου δίνει την απόλυτη απόλαυση. Κεφαλινός Coffee Station. Σε συνεργασία με την Hand Pickers, την ποιοτικότερη εταιρεία speciality coffee στην Ελλάδα, σας προσφέρουμε φρέσκους εκλεκτούς καφέδες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, χωρίς πρόσθετα και αρώματα. Κεφαλινός Coffee Station. Φρεσκοψημένες φωλιάτες, σάντουιτς και μπαγκέτες με συνδυασμό υλικών. Κεφαλινός Coffee Station στο Καλαμάκι. Στο χέρι με take away ή στο 26950-22888 και WhatsApp 6984-190-500. Σύντομα και online παραγγελία. Κεφαλινός Coffee Station. Απόλαυση όλη μέρα.
1: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ακίνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
2: Ερμής 91,8 στα FM.
3: Η ζέστη σε ρυχνεί. Ο Ερμής σε ανεβάζει. Ερμής 91,8. Η διάθεση στα καλοκαιρινά της.
4: Και τώρα, σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
5: Ανάκαμψης και ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
9: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
10: Πολύ αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού, απολυκόβρηση προς μεταμόρφωση και στο Περιστέρι, στην άνοδο Πομοσχάτο μέχρι σε πόλια ανατμήματα, στη λεωφόρο Κηφισίας ανατμήματα, στην παραλαϊκή από το νέο Φάληρο προς το λιμάνι του Πειραιά, στο κέντρο της Αθήνας. Και στην Αττική Οδό οι οδηγοί αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις περίπου 20 λεπτών στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από μεταμόρφωση ως Πεντέλης. Ιστορική ανορθογραφία, η οποία δεν συντάσσεται με το καλό κλίμα των ημερών, χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός το Καζούς Μπέλι μετά τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, επισημένοντας ότι δεν είναι η πρώτη φορά που έθεσε το θέμα. Ερωτηθείς για τις δηλώσεις Τραμπ-Ερντογάν σχετικά με τα F-35, τόνισε πως δεν είναι δική του δουλειά να υποδείξει σε κανέναν, πόσο μάλλον στις Ηνωμένες Πολιτείες, τι θα πουλήσουν και πού. Ωστόσο, επισήμανε με νόημα, οι Έλληνες πιλότοι θα αρχίσουν μέσα στο 2027 να εκπαιδεύονται πάνω στα ελληνικά F-35. Νέες επιθέσεις εναντίον του Ιράν, προανήγγειλε νωρίτερα ο Αμερικανός Πρόεδρος σε κοινές δηλώσεις του με τον Ουκρανό ομολογό του από την Άγκυρα. Αναφερόμενος στο χθεσινό κύμα επιθέσεων, είπε: «Τους χτυπήσαμε πολύ σκληρά χθες βράδυ και πιθανότατα θα τους χτυπήσουμε ξανά απόψε, αν οδικά κινούνται και πάλι τιμές του πετρελαίου». Εγκεφαλικά νεκρός είναι, σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός, τον οποίο καταδίωξαν αστυνομικοί στο Άργος τις πρώτες πρωινές ώρες, όταν δεν σταμάτησε το όχημά του σε σήμα της αστυνομίας. Κατά την αυτοψία εντοπίστηκαν 13 κάλικες πυροβόλων όπλων, ενώ σύμφωνα με τον ακτινολόγο, 20χρονος φέρεται να έχει 2 τραύματα στο κεφάλι από θράψματα βολίδων. Δύο μαθήτριες τραυματίστηκαν νωρίτερα σήμερα σοβαρά όταν ένας 16χρονος τους επιτέθηκε με μαχαίρι στο προάβλιο σχολικού συγκροτήματος νοτιοδυτικά του Μονάχου. Ο δράστης, ο οποίος θεωρείται ότι έφερε και πυροβολόπλο, έχει συλληφθεί. Οι μαθήτριες νοσηλεύονται με σοβαρά τραύματα, αλλά εκτός κινδύνου. Και ο καιρός θα είναι αρχικά γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, με τοπικές βροχές στη συνέχεια και πιθανόν στα βόρεια μικρής διάρκειας καταιγίδες. Έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Είχαμε καιρό να τα πούμε. Μαύρα μάτια κάναμε να τον ακούσουμε. Τον βλέπουμε δηλαδή στο δελτίο. Τον ακούμε στα ραδιόφωνα. Με τον κύριο Πορτοσάλτη που λέει γεια σας αγαπητέ συνάδελφε, γεια σας αγαπητέ συνάδελφε και τα λοιπά τα πρωινά. Είναι μαζί μας ο Μιχάλης Ιγνατίου, τον ευχαριστούμε πολύ. Γεια σου Μιχάλη, καλό απόγευμα.
1: Καλησπέρα Μιχάλη.
2: Καλησπέρα σας κύριε, καλημέρα για μας.
0: Τι ώρα είναι?
2: Απολογούμε για το... Εντάξει, τώρα είναι 10 το πρωί.
0: Εντάξει, καλά είσαι.
1: Μια χαρά είναι τώρα.
2: Καλά, μια χαρά είναι, ναι. Απολογούμε για το πρωί, θα το κάνω όμως οπωσδήποτε αύριο.
0: Είναι απολογηθείς βρε, κάνεις πλάκα τώρα.
1: Το μεσημέρι το
0: χαρακτώματα. Όχι ρε Μιχάλη.
2: Αποκοιμήθηκα.
0: Καλά έκανες τώρα, κάνεις πλάκα. Μιχάλη, τι γίνεται, τι λένε οι Αμερικανοί?
2: Τώρα, έχει ανοίξει δεκάδες θέματα ο αγαπημένος σας πρόεδρος.
1: Και αναμένεται να ανοίξει κι άλλα σε κανένα τεταρτάκι, λέει.
2: Πρέπει να φανταστείτε, τώρα με ασχολείται με τον πρόεδρο της Συρίας, έχετε υπόψη σας, αυτόν τον τζιχαντιστή που προσπαθεί να τον κάνει, ξέρεις, να τον επαναφέρει. Ναι.
0: Ο τζιχαντιστής με το Ρόλεξ τώρα, γιατί φοράει Ρόλεξ και κακοστούμια και κυκλοφορεί. Ναι.
2: Το Ρόλεξ. Και φοράει και κολόνια με το όνομα Τραμπ, μην το ξεχνάτε αυτό.
0: Α, αυτά είναι.
2: Είναι πάρα πολύ σημαντική είδηση, πρέπει να σας πω, όταν τον είχε στο Oval Office. Του είπε στάσου, σίγουρα αυτήν την καρέκλα ένα λεπτό, του έβαλε κολόνια, τη δικιά του, έτσι. Είναι μαγική αυτή η κολόνια. Και από τότε του έστειλε μετά και μερικά πακέτα για να χρησιμοποιούν όλοι, όχι μόνο ο τζιχαντιστής πρόεδρος, αλλά και το τζιχαντιστικό υπουργικό συμβούλιο. Αυτά. Τώρα είπατε για το Ρόλεξ και το βλέπω το Ρόλεξ μπροστά μου. Κάθεται όπως το παιδάκι, κάθεται όπως το παιδάκι απέναντι από τον Τραμπ. Μας δίνουν εικόνα, ξέρω τη διαστήμη που γίνεται. Δεν έχει ανοίξει το στόμα του, μιλάει κατάπαυστα ο δικός μας.
0: Ναι,
2: και θα περάσει και αυτός καλά. Ναι, ναι.
0: Τώρα
2: να πούμε δύο λόγια.
0: Για πέστε τα F-35 και όλα αυτά, ναι, για τα δικά μας.
2: Αυτά που μας ενδιαφέρουν. Λοιπόν, προσπαθώ, όπως καταλαβαίνετε εδώ και καιρό, να εξηγήσω τη διαφορά των κυρώσεων Κάτσα. Είναι ένας νόμος αυτός,
0: ναι,
2: τον οποίο επέβαλε ο ίδιος ο πρόεδρος Τραμπ για να χτυπήσει τη ρωσική πολεμική βιομηχανία. Εντάξει, το κρατάμε αυτό.
0: Ναι.
2: Ο δεύτερος νόμος είναι αυτή η περίφημη τροπολογία που λέμε του Μενέντες, του Βαν Χόλεν και όλων αυτών των παιχταράδων. Ο Μενέντες βέβαια ξέρετε που βρίσκεται αυτή,
0: ναι,
2: δυστυχώς. Ναι. Λοιπόν, ο δεύτερος νόμος απαγορεύει την πώληση του F-35 στην Τουρκία για όσο διάστημα η Τουρκία έχει στην κατοχή της το ρωσικό σύστημα S-400.
0: Ναι.
2: Τον άρρητο νόμο, η άρση του νόμου Κάτσα δεν είναι ικανή να επιτρέψει στην Τουρκία να αγοράσει τα F-35. Τελείωσε αυτό.
0: Ναι.
2: Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Ο Τραμπ για να πετύχει αυτές τις έολες υποσχέσεις που έδωσε, διότι έολες είναι, αγαπητοί Χρήστο και αγαπητοί Γιάννη, για να τα πετύχει όλα αυτά, πρέπει να βρει, να έχει την πλειοψηφία στο Κογκρέσο για να ανατρέψει τη δική μας τροπολογία, να τη χαρακτηρίζουμε έτσι. Την τροπολογία που απαγορεύει την πώληση των F-35 στην Τουρκία για όσο διάστημα έχει τους S-400. Λοιπόν, το πιο εύκολο πράγμα για τον κύριο Τραμπ, αφού θέλει τόσο πολύ να πουλήσει τα F-35 στην Τουρκία, είναι να πείσει το φίλο του τον Ερντογάν να στείλει πακέτο του S-400 στο φίλο του, γιατί είναι φίλο και το δύο, στο φίλο του τον Βλαδίμηρο.
1: Τον Πούτιν, σωστά.
2: Τον Πούτιν, δεν τον λέγανε ας Πούτιν, συνάδελφοι.
0: Βλαδίμηρος.
2: Ναι, ναι. Θυμάστε εκείνες τις εκπομπές που βλέπαμε ένας τύπος που τον έλεγε σταματήστε όλοι τον Βλαδίμιρ, Βλαδίμιρος
0: είναι. Βλαδίμιρος είναι, ναι.
2: Είναι όλα ελληνικά. Μπορεί να είχε ρίζα ελληνική, και λοιπά, ψέματα. Οι ψεκασμένοι ξεκίνησαν από πολλά χρόνια πριν, δεν είναι τώρα που είναι πολλά.
0: Έχεις δίκιο με τα Νεφελίμ, τα Χερουβίμ και πολλά χρόνια, πολλά πολλά. Θα μας σώσει το ξανθό γένος, ο μαρμαρωμένος βασιλιάς και όλα αυτά.
2: Έτσι, όπως τα λες. Λοιπόν, οπότε αν πείσει τον
1: Τραμπ, τον Ερντογάν να δώσει τους S-400.
2: Δικαιούται, έτσι καταργείται ο νόμος. Καταργείται αυτός ο νόμος. αυτή η τροπολογία που απαγορεύει να πουληθούν τα F-35. Γιατί λοιπόν δεν λέει στο φίλο του τον Ερντογάν, τι λέει το, διώξε τους F-400. Ξέρετε τι του είπε ο Ερντογάν χθες? Ο Ερντογάν χθες του είπε να πάμε τους F-400 στη Συρία, ναι, που οι γερουσιαστές και οι βουλευτές δεν το δέχονται, διότι ποιος ελέγχει το στρατό της Συρίας?
0: Οι Τούρκοι.
2: Έτσι. Του λέει να το πάμε εκεί, να το εγκαταστήσουμε μάλιστα, προσέξτε, ναι, ξυπνάδες, και να εγκαταστήσει τώρα τους F-400 στη Συρία. Θα καλύψει τη μισή Τουρκία και βεβαίως θα μπορεί να κάνει ζημιά στο Ισραήλ. Εντάξει, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Οπότε είναι ο πρόεδρος σε αδιέξοδο αυτή τη στιγμή. Έκατσε εκεί πέρα ένα σωρό μπούρδες και υποσχέσεις αιώνες έδωσε στον Ερντογάν και δεν έχει τον τρόπο να υλοποιήσει αυτά που είπε. Δεν υπάρχει ο τρόπος.
0: Αλλά δεν του κοστίζει και τίποτα, βρε Μιχάλη.
2: Όχι, δεν του κοστίζει. Μα αυτό είναι το θέμα. Το θέμα είναι αυτό που προσπαθώ να πείσω μερικούς ανθρώπους στην Ελλάδα, ότι λέει και ξελέει. Ξέρετε, ξέρουμε τι θα πει στο αεροπλάνο της επιστροφής στην RSP. Ξέρουμε. Μπορεί να τα αλλάξει όλα.
1: Μα και τώρα που θα έχει συνέντευξη τύπου σε 10 λεπτά, πάλι μπορεί να τα αλλάξει.
2: Ναι. Καλά, τώρα με μιλάει για κατά πάσα εδώ για 2 ώρες, ξέρετε. Δεν είναι. Φανταστείτε τι θα λέει σε λίγο. Δεν έλεγε ότι δεν θα δώσω τίποτα όπλα, χρήματα στην Ουκρανία?
1: Ναι.
2: Πριν από λίγο, ξέρετε τι είπε? Θα επιτρέψει στην Ουκρανία, η πρώτη χώρα στον κόσμο, να κατασκευάζει τα δικά της Patriot, τα αμερικάνικα Patriot.
0: Τι λες, αυτό είναι μεγάλη είδηση.
2: Τεράστια είδηση. Και επίσης οι Ουκρανοί θα του δώσουν τους δικούς τους, τα δικά τους στρόουν, διότι αποδεικνύονται καλύτερα από τα αμερικάνικα. Είπε ο πρόεδρος του Ηνωμένων Πολιτείων πριν από λίγο.
1: Ναι.
2: Εντάξει. Λοιπόν, πάμε πίσω και στα δικά μας. Όχι για να μην φοβούνται οι ακροατές σας και λοιπά που σας ακούνε. Γιατί πρέπει να λέμε τα πράγματα όπως έχουν. Εντάξει.
1: Ναι.
2: Εάν ο πρόεδρος καταφέρει να άρει τον νόμο Κάτσα, δεν σημαίνει τίποτα για τα F-35. Τίποτα απολύτως.
1: Mm-hmm.
2: Μιλούν όλοι για αυτά τα 5 αεροπλάνα F-35 για τα οποία μίλησε ο Ερντογάν, έτσι.
1: Mm-hmm.
2: Αυτά ήταν 6 αεροπλάνα. Γιατί μιλάει για 5 δεν ξέρω. Ήταν 6 αεροπλάνα. Ήταν τα πρώτα αεροπλάνα από τα 100 που κατασκευάστηκαν από την εταιρεία, την Αμερικάνικη, για να σταλούν στην Τουρκία. Ήταν έτοιμα να σταλούν στην Τουρκία όταν ο Ερντογάν είπε ότι εγώ θα υποδεχτώ τους F-400. Τους είχε αγοράσει. Mm-hmm. Αλλά δεν είχαν φτάσει στην Τουρκία. Οπότε το θέμα ήταν ανοιχτό. Έτσι. Ήρθαν οι πιλότοι οι Τούρκοι, εκπαιδεύτηκαν, οι οποίοι και θα τα μετέφεραν στην Τουρκία. Και για λίγο στις 4 ώρα πριν τελείωσε το πράγμα. Έτσι. Βάσει του νόμου Κάτσα, απαγορεύτηκε να σταλούν. Αλλά τα F-35 είναι F-35. Δεν σημαίνει ότι κατασκευάστηκαν και ήταν έτοιμο να πετάξουν στην Τουρκία και δεν υπάγονται στο δεύτερο νόμο, έτσι, στο δεύτερο νόμο, αυτό που λέμε το δικό μας, γιατί Έλληνες τον επέβαλαν αυτή την τροπολογία στο νόμο του Πενταγώνου. Είναι, μ' ακούτε που λέει για τον νόμο του Πενταγώνου, έτσι.
1: Ναι,
2: εκεί μέσα είναι αυτή η τροπολογία που απαγορεύει να πουληθούν τα F-35. Άρα τα 5, ο Ερντογάν λέει 5, που σημαίνει ότι το F-το μπορεί και να μην υπάρχει, δεν ξέρω. Μπορεί να έχει καταστραφεί. Με καταλαβαίνετε, μπορεί να μην μπορεί να πετάξει κλπ. Μιλάει για τα 5 και εννοεί ότι να άρει ο Τραμπ τον νόμο Κάτσα και να τα στείλει στην Τουρκία. Δεν γίνεται αυτό. Τα F-35 απαγορεύεται να πάνε στην Τουρκία για όσο διάστημα είναι εκεί η S-400.
0: Θα έρθεις καμιά βόλτα προς τώρα, εδώ, τώρα για καλοκαίρι.
2: Λέω να έρθω την άλλη εβδομάδα διότι...

0: Και την πω για τον Δημήτριο Ιωαννίδη, έτσι, για τον προδότη. Όταν άκουσα λοιπόν το ηχητικό, αυτό το φοβερό ηχητικό που είχε ο Παπαγιάννας στο βιβλίο του, το καταπληκτικό βιβλίο, λέω, όπα, αυτά που λέει ο Ιωαννίδης κάπου τα διάβασα εγώ. Και έτσι ξεκίνησα να κάνω εδώ μια προσπάθεια και βρήκαμε τα έγγραφα του Κίσιγκερ που επιβεβαιώνει τον Ιωαννίδη φυσικά ότι οι Τούρκοι θα έμπαιναν στην Κύπρο, θα έφταναν στη Λευκοσία και θα σταματούσαν. Αυτό είναι το σχέδιο, συνάδελφοι.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε να περάσω.
1: Να περάσει εδώ, να περάσει από κοντά. Και βασικά να σε δούμε από κοντά. Μιχάλη, την αγάπη μας.
2: Να σε καλά, όπως Μιχάλη, σε ευχαριστούμε. Θα τα πούμε και το πρωί. Θα
0: μιλήσουμε για τον αγαπημένο σας πρόεδρο. Μην
2: ξεχνάτε. Ναι, το πρωί, αύριο. Ναι, αύριο το πρωί.
1: Ο Γιάννης είναι τραμπικός.
3: Το θερμόμετρο στους 40. Το ραδιόφωνο στους 91,8. Ερμής.
4: Ερμής.
3: 91,8. Η δροσιά μέσα σου και αυτό το καλοκαίρι.
5: Ερμής. 91,8 στα FM.
2: Το μεγάλο τελικό στις 19 με τον Γιώργο Λιάνο στο μικρόφωνο. Σχολιαστής και για τους τρεις, ο Εμίλιος Οικονομίδης. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. www.theellinicon.com.gr. Κλείσε τη θέση σου. Θα ζήσεις μια μοναδική εμπειρία και μάλιστα εντελώς δωρεάν.
6: Μισό λεπτό. Ο Δαμιανός λέει καλησπέρα στον Σκάιδη. Όχι, ο Νίκ στο Περιστέρι, στη Λέα. Μπαίνει περιπολικό και από πίσω μέτρησα 15 αυτοκίνητα να το ακολουθούν. Ανενόχλητοι, τους καθοδηγεί το περιπολικό, λέει. Κυρία Μιχάλη, τα λέτε εσείς, αλλά ποιος σας ακούει.
2: Άστο καλό.
6: Και ο Παναγιώτης ο Νταντής λέει καλησπέρα σας. Μιας και πιάσατε τις διαρροές υδάτων στο Πικέρμι, στη συμβολή των οδών Κύπρου και Ρεθύμνου, αναβλύζουν νερά. Ο Δήμος Ραφίνας Πικερμίου ενημερώθηκε 25/6 γραπτός. Παρ' όλα αυτά, μέχρι σήμερα δεν έχει εμφανιστεί και η διαρροή συνεχίζεται. Παρακαλάνε επί ένα μήνα πριν τις εκλογές να ψηφιστούν και μετά εξαφανίζονται για 5 χρόνια. Καλή συνέχεια, καλές εκπομπές. Γεια σου Παναγιώτη, ευχαριστούμε
2: πολύ. Καλά,
6: σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, γυρίζουμε.
5: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσί. Zeekr. Time for change. Peanuts, την Κυριακή με την Καθημερινή. Ποιος έκλεψε την μπάλα του Charlie Brown, ποιοι είναι οι αλογοάλοι και οι γελαδό εκείνοι, ο Snoopy, ο Linus, η Lucy και η υπόλοιπη παρέα επιστρέφουν. Peanuts, 112 σελίδες γεμάτες απρόοπτα και γέλιο. Ο τελευταίος τόμος αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή. Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
7: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
8: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ το. Βάλ το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
9: Τι δροσιά του να έχετε.
7: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
10: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
11: Πατριδογνωσία. Ιστορίες ενός αιμονικού. Του Τάσου Τέλογλου. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Μνήμες, γεγονότα και μυστικά. Ένα βιβλίο που φωτίζει κρίσιμες στιγμές της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας μέσα από την προσωπική ματιά ενός ερευνητή που υπήρξε διαρκώς παρόν στα γεγονότα. Πατριδογνωσία. Του Τάσου Τέλογλου. Τα βιβλία της ζωής μας. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
12: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα. Μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.

0: Ο ξενοδόχος λείπει. Είναι στη Λευκάδα, ο Σταματέλος δηλαδή, καταλάβατε. Ο μεγάλο ξενοδόχος. Από τα 5 αστέρια που έχει το ξενοδοχείο, λέει, το κάνει 7 τώρα.
1: Α, ναι, ναι. Μπράβο εδώ. Ωραίος.
0: Ναι, ναι, κάνει επενδύσεις σοβαρές.
1: Ναι, χαρά.
0: Είναι σαν και εμάς. Να πούμε ότι χθες παρακολουθήσαμε μία παράσταση. Καταρχάς, ξέχασα να σου πω τι έπαθα το πρωί.
1: Για πες.
0: Μόλις ξύπνησα. Το άλλο μάτς ποιο ήτανε?
1: Κολομβία-Ελβετία.
0: Κολομβία-Ελβετία.
1: Το οποίο στα πέναλτι κρίθηκε.
0: Περίμενε να σου το πω. Το ξέρω που κρίθηκε. Μετά το έμαθα δηλαδή. Διαβάζω το πρωί 4-3 λέει. Πώς το λένε, Ελβετία-Κολομβία. 4-3 λέω, κέρδισε και 3-2 η Αργεντινή. Πω, πω, τι χαμός έγινε χθες, δεν ξενύχτησα. Κατάλαβες. Και μετά βλέπω ότι είναι πέναλτι. Πού δεν το ξέρω, ρε Γιάννη. Γράφα 4-3 λέει.
1: Δεν γράφα 4-3 στα πέναλτι.
0: Όχι. Ελβετία-Κολομβία λέει 4-3. 4-3 λέω. Πω, πω, τι μάτς έχασα.
1: Ελβετία-Κολομβία.
0: Αλλά το μάτς το άλλο ήταν πραγματικά μαγεία.
1: Για μένα το καλύτερο μάτς του Μουντιάλ. Το καλύτερο μάτς του Μουντιάλ. Γίνανε και κάνα δυο άλλα, αλλά.
0: Μπορώ να σου πω και δεν έχω δει πολλά.
1: Λοιπόν, εντάξει, οι Γάλλοι έχουν παίξει πάρα πολύ ροπόδοσφαιρο, έχουν βάλει 3-4 γκολ σε ομάδες κτλ. Αλλά τέτοιο μάτς σε 13 λεπτά να γίνει ανατροπή από το 0-2 με μια ομάδα σαν την Αίγυπτο, η οποία δεν τη λες ότι είναι εκ των ιστορικότερων
0: φωνέα
1: των γιγάντων, αλλά είσαι 13 λεπτά πριν το τέλος.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και δέχεται 3 γκολ. Με το Μέση να κάνει το 2-2.
0: Ήταν μαγεία ο κερατάς. Δηλαδή έχασε και πέναλτι, έχασε και το αυτό.
1: Ναι, και χάνει και το πέναλτι να προηγηθεί.
0: Και έχασε και άλλο ένα σούτ και, και δοκάρι. Και λέει.
1: Πόσα είπε τώρα?
0: 39 λέει.
1: Πέναλτι, σούτ, δοκάρι.
0: 39, ρε παιδί μου. Ναι. Θα σας δείξω εγώ πώς γίνεται. Το πάθος που έβγαλε ήταν καταπληκτικό.
1: Ναι, βέβαια.
0: Χθες ήταν η μέρα των 39 ριδών. Διότι εκτός από τον Λιονέλ Μέση, ο οποίος πραγματικά ήταν σούπερ και ξέσπασε μετά και έκλαιγε και τον πήραν και στα χέρια τους καταρχάς να σας πούμε ότι έχει παραιτηθεί από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ η κυρία Κατερίνα Ανατοπούλου πριν από λίγο.
1: Ναι. Τη θέση της παίρνει ο κύριος Γιάννης Αμανατίδης.
0: Α, φίλος μας.
1: Ναι. Λοιπόν, έδειξε ο Μέση στα, ναι, 39
0: το πάθος. Αυτό το πάθος και μπορεί. Ήταν συγκλονιστικός και ο Τζόκοβιτς, θέλω να πω, στο Wimbledon. Νόβακ Τζόκοβιτς.
1: Επίσης 39.
0: Είχε διαφορά 14 χρόνια, νομίζω, έχει διαφορά με τον Αλιασίμ, τον οποίο έπαιζε χθες. Mm-hmm. Άντεξε το θηρίο, 4,5 ώρες έπαιζε τένις. Και βγήκε και είπε, συνεχίζω για κάτι τέτοια μάτς. Συνεχίζω το τένις για κάτι τέτοια μάτς.
1: Μάλιστα.
0: Ήταν πραγματικά φοβερός.
1: Τώρα συζητάμε για δύο θρύλους.
0: Και μάλιστα τον ρώτησαν για το Μέση.
1: Ναι.
0: Και λέει, επειδή είναι και χιουμορίστας ο Τζόκοβιτς, λέει, μακάρι να παίζα κι εγώ 90 λεπτά.
1: Που παίζω 4,5 ώρες. Λοιπόν, η Αργεντινή, η οποία θα βρει στο δρόμο της στην Νορβηγία τώρα.
0: Άλλη μου πες το πρωί. Πες αυτή που πες το πρωί, μην πάει λάθος.
1: Λες, όχι ρε Χριστό. Την Νορβηγία θα βρει.
0: Όχι.
1: Ποιον θα βρει? Η Αγγλία θα βρει την Νορβηγία.
0: Πάλι λάθος το κοτ. Το ίδιο που πες το πρωί, πες και το βράδυ.
1: Τόσο έξω πέφτω. Για κάτσε. Περίμενε. Κάτσε, ο ίδιος με κοροϊδεύεις. Για να δω. Γαλλία-Μαρόκο.
0: Ναι.
1: Ισπανία-Βέλγιο.
0: Ναι.
1: Νορβηγία-Αγγλία. Και Αργεντινή-Ελβετία. Τι είπα εγώ? Αλλό.
0: Δεν είπε ότι η Αργεντινή είναι με την Νορβηγία.
1: Έτσι είπα. Συγγνώμη, λάθο.
0: Λοιπόν, να είστε καλά, να προσέχετε. Γεια σα.
2: Hondo Center. Ο απόλυτο καλοκαιρινό προορισμό για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σα beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιά.
4: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές διερευνητικής εγκληματολογίας στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Πρακτική σύνδεση της επιστήμης με την επιχειρησιακή εφαρμογή από τη σκηνή του εγκλήματος έως την αίθουσα του δικαστηρίου. Καθοδήγηση από ομάδα διακεκριμένων επιστημόνων στο πεδίο των εγκληματολογικών ερευνών. Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός τελευταίας γενιάς με εργαστήρια προσωμείωσης κοινής εγκλήματος και δικαστηρίου. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgris.gr, Ιπποκράτους 33.
5: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.

0: που όλοι μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Οδηγώντας με ασφάλεια, ενημέρωση για τους 2 και 4 τροχούς με τον Άρη Γαλανόπουλο. Sky 100,3 ενημερωτική εκπομπή για τους φίλους του αυτοκινήτου με θέματα πάντα μέσα από την επικαιρότητα της εβδομάδος κάθε Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή απόγευμα, λίγο πριν από το δελτίο ειδήσεων των 6. Με τον σημερινό μας καλεσμένο, τον συνάδελφο Νίκο Μερτέγη, εκδότη και διευθυντή του μηνιαίου περιοδικού Current Driver, θα κάνουμε ένα ταξίδι ενημερωτικό στη Ford. Θα ξεκινήσουμε από το 1903, όπου κυκλοφόρησε στην παγκόσμια αγορά το πρώτο αυτοκίνητο από το Henry Ford στο Detroit, και φυσικά θα έρθουμε και στο σήμερα σιγά σιγά, όπου με τα νέα της μοντέλα ηλεκτρικά και υβριδικά ξεχωρίζει και η σφραγίδα της δείχνει να συνεχίζει την εξέλιξη σε όλα τα μοντέλα και ο κόσμος να την εμπιστεύεται. Νίκο Μερτέγη, καλώς απόγευμα.
2: Καλό απόγευμα, αγαπητέ φιλεάρη, σε σένα και στους ακροατές σου.
1: Να είσαι καλά. Πιστεύω ότι είναι πολύ καλός ο κόσμος να ενημερωθεί για το χθες αλλά και για το σήμερα από τη Ford, που έχει γράψει μια ξεχωριστή και μεγάλη ιστορία από το 1903.
2: Ασφαλώς. Η Ford είναι μία από τις εταιρείες που ουσιαστικά διαμόρφωσαν την αυτοκίνηση όπως την γνωρίζουμε σήμερα. Όταν παρουσιάστηκε το Model TAF, δεν ήταν απλώς ένα νέο αυτοκίνητο. Με τη μαζική παραγωγή που καθιέρωσε ο Henry Ford, έγινε το πρώτο αυτοκίνητο που μπορούσε να αποκτήσει ο μέσος πολίτης. Ουσιαστικά έβαλε τον κόσμο πίσω από το τιμόνι και άλλαξε για πάντα τον τρόπο με τον οποίο μετακινούμαστε. Περισσότερο όμως από έναν αιώνα μετά, η Ford βρίσκεται μπροστά σε έναν εξίσου σημαντικό μετασχηματισμό. Συνεχώς. Η ηλεκτροκίνηση, η ψηφοποίηση, ναι, οι νέες τεχνολογίες αλλάζουν ξανά το τοπίο, όμως η φιλοσοφία της εταιρείας παραμένει η ίδια. Να δημιουργεί αυτοκίνητα που είναι ευχάριστα στην οδήγηση, ασφαλή, πρακτικά και τεχνολογικά προηγμένα. Αν υπάρχει ένα μοντέλο που εκφράζει καλύτερα αυτή τη φιλοσοφία, αυτό είναι το Puma. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι αποτελεί ένα από τα πιο επιτυχημένα BUSD στην Ευρώπη. Ξεχωρίζει γιατί, πέρα από την πρακτικότητα και την οικονομία του, είναι ένα πραγματικά οδικοκεντρικό αυτοκίνητο. Έχει εξαιρετικό πλαίσιο, άμεσο τιμόνι και οδική συμπεριφορά που θυμίζει περισσότερο ένα καλό hatchback παρά ένα SUV. Παράλληλα, οι έξυπνες λύσεις όπως το Megabox και το νέο Gigabox στην αμιγώς ηλεκτρική έκδοση κάνουν την καθημερινότητα ακόμη πιο εύκολη. Η νέα ηλεκτρική εποχή της Ford Ari εκπροσωπείται από το Explorer και το Capri. Το νέο Explorer είναι ένα σύγχρονο οικογενειακό SUV με μεγάλους χώρους, προκειμένη τεχνολογία, κορυφαία συστήματα επιβοήθησης του οδηγού και με μεγάλη αυτονομία, καλύπτοντας τόσο τις καθημερινές μετακινήσεις όσο και τα ταξίδια. Το Capri, την άλλη, σηματοδοτεί την επιστροφή ενός ιστορικού ονόματος. Δεν πρόκειται όμως για μία απλή αναβίωση. Είναι ένα σύγχρονο ηλεκτρικό SUV coupé που συνδυάζει δυναμική σχεδίαση, πολύ καλούς χώρους, υψηλή αποδοτικότητα και όλες τις ψηφιακές δυνατότητες που περιμένει σήμερα ο οδηγός. Στην άλλη πλευρά της γκάμας βρίσκουμε το Ranger, το οποίο παραμένει το κορυφαίο pick-up στην Ευρώπη. Πλέον προσφέρεται και σε plug-in hybrid έκδοση, συνδυάζοντας τις μεγάλες δυνατότητες φόρτωσης και ρημούλκησης με χαμηλότερη κατανάλωση και δυνατότητα αμιγώς ηλεκτρικής κίνησης στις καθημερινές μετακινήσεις. Και φυσικά δεν θα μπορούσαμε να μην αναφερθούμε και στη Mustang, ένα πραγματικό σύμβολο της αυτοκίνησης που εξακολουθεί να εκφράζει το πάθος για την οδήγηση και να αποδεικνύει ότι ακόμη και σε μια εποχή μεγάλων αλλαγών υπάρχει πάντα χώρος για το συναίσθημα. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι η Ford δεν ακολουθεί τις εξελίξεις. Προσπαθεί να μεταφέρει στα νέα της μοντέλα όλα εκείνα τα στοιχεία που την καθιέρωσαν εδώ και περισσότερα από 120 χρόνια. Δηλαδή καινοτομία, αξιοπιστία, οδηγική ποιότητα και τεχνολογία που έχει πραγματικό όφελος για τον οδηγό. Και αν μου επιτρέπεις, Άρη, θα κλείσω μια προσωπική παρατήρηση.
1: Ναι, ναι.
2: Έχοντας οδηγήσει σχεδόν ολόκληρη τη σημερινή γκάμα της Ford, από το Puma μέχρι τα νέα ηλεκτρικά Explorer και Capri, αλλά και το Ranger Plug-in Hybrid, αυτό που κρατώ είναι ότι ανεξάρτητα από το είδος του κινητήρα, η εταιρεία εξακολουθεί να δίνει ιδιαίτερη σημασία στην αίσθηση πίσω από το τιμόνι. Και αυτό στις μέρες μας δεν είναι καθόλου αυτονόητο. Ίσως αυτός είναι και ο λόγος που...
3: Η ώρα στον Ερμή είναι 6.
4: Το καλοκαίρι αυτό, κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
5: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιοκτήτα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697 3245 15 και 2695 055 137.
6: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
7: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
8: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
7: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
8: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, ελ κλασικό. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 6:30.
1: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ακίνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
2: Η ποιότητα σου δίνει την απόλυτη απόλαυση. Κεφαλινός Coffee Station. Σε συνεργασία με την Hand Pickers, την ποιοτικότερη εταιρεία speciality coffee στην Ελλάδα, σας προσφέρουμε φρέσκους, εκλεκτούς καφέδες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, χωρίς πρόσθετα και αρώματα. Κεφαλινός Coffee Station. Φρεσκοψημένες φολιάτες, σάντουιτς και μπαγκέτες με συνδυασμό υλικών. Κεφαλινός Coffee Station στο Καλαμάκι. Στο χέρι με takeaway ή στο 26950-22888 και WhatsApp 6984-190-500. Σύντομα και online παραγγελία. Κεφαλινός Coffee Station. Απόλαυση όλη μέρα.
3: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Όταν πας για δουλειά. Όταν φεύγεις weekend για βουτιά. Λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά. Τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα. Στον Ερμή 91,8. Ερμής. 91,8. Ακούς. Καλοκαίρι.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: ώρα στον Ερμή είναι 7.
1: Και μπαίνω eyesight. Ξέρετε, Αλεξάνδρου Ρώμα 27. Τι θα φορευτεί το καλοκαίρι, ρωτάω. Ποιο καλοκαίρι, μου λένε. Αυτό ή το επόμενο. Σιγά μην έχετε και για το μεθεπόμενο. Με κοίταξαν στα μάτια. Να δεις που έχουν και για το μεθεπόμενο. Eyesight οπτικά. Αλεξάνδρου Ρόμπα 27. Μπροστά, πολύ μπροστά.
2: Το καλοκαίρι αυτό, κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
3: Τα μάτια λένε είναι ο καθρέφτης της ψυχής. Στα μάτια φαίνεται η χαρά μας. Στα μάτια ο θυμός, ο πόνος. Στα μάτια το μίσος. Στα μάτια η αγάπη. Στα μάτια η κακία, η καλοσύνη. Στα μάτια ο έρωτας. Στα μάτια ακόμη και η υγεία. Eyesight οπτικά. Σας προσέχουμε σαν τα μάτια μας. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
4: Βιτία μεταφοράς λιμάτων Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697-324515 και 26950-55137.
5: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
6: Αξεπέραστη τεχνολογία, πολύχρονη εμπειρία, δελεαστικές τιμές. Κοντονής Νικόλαος και Ιός. Αντλητικά συγκροτήματα, πιεστικά, πισίνες, υδρομασάζ, επεξεργασία νερού, υδραυλικά, εξοπλισμός και αξεσουάρ πισίνας. Από το 1984 με δημιουργική προσφορά υψηλού τεχνικού και τεχνολογικού επίπεδου, πάντα κοντά στον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Κοντονής Νικόλαος και Ιός. Θα μας βρείτε στους Αμπελόκηπους και στο τηλέφωνο 26950-26474.
7: Ερμής 91,8 στα FM.

0: είναι να με κοντά σου.
1: Από μικρός ονειρεύτηκα να φτάσω ψηλά. Γρήγορα έμαθα να βρίσκω την ουσία στα πλά. Πόσες ερωτήσεις, ποιες οι απαντήσεις.

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, El Clásico. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 7:30.
2: Στη Ζάκυνθο η καθαριότητα δεν είναι απλώς ανάγκη, είναι ευθύνη. Η περιβαλλοντική Παναγιώτης Ξενόφος είναι η επιλογή που εμπιστεύονται επαγγελματίες και νοικοκυριά. Διαθέτουμε λύσεις για επαγγελματική αλλά και οικιακή χρήση, χημικά επεξεργασίας νερού, απορρυπαντικά και χαρτικά κορυφαίας ποιότητας. Προσφέρουμε εξειδικευμένα και πιστοποιημένα προϊόντα για τον καθαρισμό και την απολύμανση ελαιοτριβίων, ώστε κάθε εγκατάσταση να πληρεί τις αυστηρότερες προδιαγραφές υγιεινής. Με εμπειρία, αξιοπιστία και άμεση εξυπηρέτηση, η περιβαλλοντική Ξενόφος Παναγιώτης φροντίζει για ένα καθαρό, ασφαλές και υπεύθυνο περιβάλλον για όλους. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στο τηλέφωνο 26950-51422. Περιβαλλοντική Ξενόφος Παναγιώτης, χημικός μηχανικός. Καθαριότητα με υπευθυνότητα.
3: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
4: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Η ζέστη σε ρυχνεί. Ο Ερμής σε ανεβάζει. Ερμής 91,8. Η διάθεση στα καλοκαιρινά της.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 8.
1: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθήκων σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθήκων και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
0: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Και τώρα, σύνδεση του Ερμή FM 91.8 με τον Sky 100.3.
3: Επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Καλά, πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε!
5: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ, μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
4: Τώρα!
5: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
6: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουγιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όλοι και προϋποθέσεις.
7: Αν μπορούσα να διαλέξω πού και πότε θα γεννηθώ, δεν θα προτιμούσα κάτι διαφορετικό. Σημαίνει ότι οι συνθήκες ήταν ιδεώδεις. Σημαίνει απλώς ότι με έπεισαν πως ήταν. Με την αγάπη τους.
8: Χρήστος Χουμενίδης, 13. Μια βουτιά στα πρώτα 13 χρόνια της ζωής του. 13. Το νέο βιβλίο του Χρήστου Χουμενίδη. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
9: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διόντας.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 8 και 2 πρώτα λεπτά και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιώργος Βραχνός, στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Πέτρος Κυρκυλής. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο σας απαντά στο 210-48-00-170-174. Η Ρούλα Βρετάκου, είμαι η Κατερίνα Δράκου και οι σημαντικότερες ειδήσεις μέχρι αυτήν την ώρα είναι οι εξής. Ιστορική ανορθογραφία, η οποία δεν συντάσσεται με το καλό κλίμα των ημερών, χαρακτήρισε ο Έλληνας Πρωθυπουργός το Κάζους Μπέλι μετά την σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, επισημένοντας ότι δεν είναι η πρώτη φορά που έθεσε το θέμα. Ερωτηθείς για τις δηλώσεις Τραμπ Ερντογάν σχετικά με τα F-35, τόνισε ότι υπάρχουν νομικά εμπόδια για την πώλησή του στην Τουρκία, καθώς η χώρα έχει προμηθευτεί τους S-400. Ωστόσο, ανέφερε πως δεν είναι δική του δουλειά να υποδείξει σε κανέναν, πόσο μάλλον στις ΗΠΑ τι θα πουλήσουν και πού. Σήμερα δε με νόημα ότι οι Έλληνες πιλότοι θα αρχίσουν μέσα στο 2025 να εκπαιδεύονται πάνω στα ελληνικά F-35. Σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε πριν από λίγο, ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε ότι δεν έχει καταλήξει απόλυτα για τα F-35 και αν θα τα πουλήσει στην Τουρκία. Πάντως χαρακτήρισε τη σχέση του με την χώρα κλόνητη, επισημένοντας πως η Τουρκία έχει βοηθήσει τις ΗΠΑ με πολλούς τρόπους. Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε προαναγγείλει νέες επιθέσεις εναντίον του Ιράν. Αναφερόμενος στο χθεσινό κύμα επιθέσεων, είπε πως τους χτυπήσαμε πολύ σκληρά χθες βράδυ και πιθανότατα θα τους χτυπήσουμε ξανά απόψε. Ο Αμερικανός πρόεδρος κατηγόρησε το Ιράν ότι παραβιάζει κάθε μέρα την εκεχηρία, αναφέροντας πως λένε συνεχώς ψέματα. Επανέλαβε δε ότι δεν θα αποκτήσουν ποτέ πυρηνικό όπλο. Το Ιράν θα προχωρήσει στο κλείσιμο των στενών του Ορμούζ. Σε περίπτωση νέων επιθέσεων εναντίον της χώρας, μετέδωσε το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η Τεχεράνη προειδοποίησε επίσης ότι θα πλήξει στόχους του εχθρού σε αναλογία τουλάχιστον 2-1 σε περίπτωση νέων εχθρικών ενεργειών. Ανωδικά κινούνται και πάλι οι τιμές του πετρελαίου. Το Brent έφτασε και πάλι πάνω από τα 79 δολάρια το βαρέλι και το αργό πάνω από τα 75, καταγράφοντας αύξηση κοντά στο 5%. Ερωτηθείς για την ανωδική πορεία των τιμών του πετρελαίου, ο Έλληνας Πρωθυπουργός εκτίμησε ότι πρόκειται για προσωρινή άνοδο και πως οι τιμές θα επανέλθουν. Ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση άσκησε ο εισαγγελέας Ναυπλίου κατά 2 αστυνομικών, οι οποίοι τραυματίσαν τα ξημερώματα στο Άργο σε έναν 20χρονο, ο οποίος νοσηλεύεται εγκεφαλικά νεκρός. Πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή. Κατά την αυτοψία των αρχών στο σημείο που τραυματίστηκε ο νεαρός, οι αρχές συνέλεξαν 13 κάλικες από πυροβόλα όπλα. Οι αστυνομικοί έκαναν χρήση του υπηρεσιακού του οπλισμού όταν ο 20χρονος εγκατέλειψε το όχημα και επιχείρησε να διαφύγει αναρριχόμενο σε μαντρότυχο. Σύμφωνα με τον ακτινολόγο, ο 20χρονος φέρεται να έχει 2 τραύματα στο κεφάλι από θράψματα βολίδων. Η βαλιστική εξέταση θα δείξει αν οι βολές των αστυνομικών ήταν προειδοποιητικές ή σε ευθεία βολή. Νέα στοιχεία για την υπόθεση του διπλού φωνικού στο Αίγιο βλέπουν το φως της δημοσιότητας, με τους αστυνομικούς να εξετάζουν το ενδεχόμενο η μητέρα να σκότωσε το παιδί της και στη συνέχεια να έβαλε τέλος στη ζωή της. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα στοιχείο το οποίο κάνει τους αστυνομικούς να στρέφονται σε αυτό το σενάριο είναι πως η γυναίκα ήταν δεξιόχειρας και όλα τα τραύματα στο σώμα της είναι με φορά από δεξιά προς τα αριστερά, όπως και το θανατηφόρο τραύμα που είναι στην αριστερή πλευρά. Αποφυλακίστηκε σήμερα από τις φυλακές Αγίου Στεφάνου στην Πάτρα ο Τζέιμς Δαλαμάγκας. Την αποφυλάκηση ζήτησε ο δικηγόρος του με το Συμβούλιο Εφετών της Πάτρας να την κάνει δεχτή, με δεδομένο το ότι το αδίκημα για το ελληνικό δίκαιο έχει παραγραφεί. Ο Δαλαμάγκας κατηγορείται από τις Αυστραλιανές αρχές για την δολοφονία του επίσης ομογενούς Τζορτζ Γιαννόπουλου. Η απόφαση για το εάν θα εκδοθεί ή όχι στην Αυστραλία αναμένεται να ληφθεί σε μεταγενέστερο χρόνο. Συνελήφθη αρχηγικό μέλος εγκληματικής οργάνωσης που διέπρατε κλοπές οχημάτων και εκρήξεις ATM με την χρήση εκρηκτικών υλών. Εξιχνιάστηκαν 9 εκρήξεις ATM, 3 κλοπές οχημάτων, 2 κλοπές πινακίδων κυκλοφορίας, κλοπή πυροσβεστήρων και κλοπή πομποδέκτη διοδίων. Τα μέλη της οργάνωσης είχαν πυροβολήσει κατά αστυνομικών της ΟΠΚΕ στην προσπάθειά τους να διαφύγουν μετά από έκρηξεις ATM τον Ιούλιο του 2025 σε περιοχή της Αργολίδος. Στο μικροσκόπιο της αντιτρομοκρατικής έχει μπει Παλαιστίνιος που προκάλεσε ζημιές σε υποσταθμό του ΑΔΜΙΕ. Πρόκειται για έναν άνδρα 21 ετών, ο οποίος κρατώντας λωστό και μπουκάλι με έφλεκτο υλικό, επιτέθηκε αρχικά στους φύλακες και στη συνέχεια εισέβαλε στις εγκαταστάσεις, προκαλώντας φθορές στον εξοπλισμό του υποσταθμού, με αποτέλεσμα την προσωρινή διακοπή της ηλεκτροδότησης. Η υπόθεση εκτελήχθηκε στις 28 Ιουνίου σε υποσταθμό του ΑΔΜΙΕ στην Παλίνη. Παρελθόν για από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ αποτελεί η Κατερίνα Νοτοπούλου. Σύμφωνα με πληροφορίες, η βουλευτής Θεσσαλονίκης ενημέρωσε τηλεφωνικά τον Σοκράτη Φάμελο για την απόφασή της να παραιτηθεί από το κόμμα, ενώ παράλληλα έστειλε επίσημη επιστολή προς τον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη. Στα αθλητικά, παίκτης του Παναθηναϊκού για τα επόμενα τρία χρόνια θα είναι ο 30χρονος Γάλλος σούπερστάρ Γκέρσον Γιαμπουσέλ. Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Δομινικανού Γιαν Μοντέρο για τα επόμενα τρία χρόνια. Σπουδαία κίνηση και από τον Άριστο Μπάσκετ που ανακοίνωσε την απόκτηση του Αμερικανού γκάρντ Ματ Μόργαν για τα επόμενα δύο χρόνια. Και ο καιρός αρχικά έθριος θα είναι αύριο Πέμπτη στην Αττική, με τοπικές βροχές στη συνέχεια και πιθανόν κυρίως στα βόρεια του νομού με μικρής διάρκειας καταιγίδες. Μέχρι τους 33 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως τους 32 στην Θεσσαλονίκη. Ακούτε Sky 100,3 κυρίες και κύριοι, ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού. Η ώρα είναι 8 και 9 πρώτα λεπτά και ξεκινάμε με την σύνοδο που εξελίχθηκε σε ένα τέλειο ραντεβού για Τραμπ και Ερντογάν. Ο Τούρκος πρόεδρος φαίνεται πως πήρε σχεδόν όσα ήθελε. Υπήρξε δημόσια υποσχετική για τα F-35, αντάλλαξαν κοπλιμέντα και αν μη τι άλλο, ο Αμερικανός πρόεδρος του έδωσε αμέριστη προσοχή. Όλα αυτά τα πήρε κόντρα στον Νετανιάχου και το ενεργό κάζους μπέλι έναντι της Ελλάδας. Σε αυτό λοιπόν το σημείο στάθηκε ο Έλληνας Πρωθυπουργός, τονίζοντας ότι πρέπει να υπάρχουν ευαισθησίες, αλλά όχι ευαισθησίες à la carte. Πάμε τώρα να ακούσουμε το ρεπορτάζ του Μανώλη Κωστίδη, διότι είμαστε στη φάση της αποτίμησης. Είναι η ώρα που όλες οι πλευρές κάνουν ταμείο. Για τον Ερντογάν η σύνοδος αυτή ήταν η κατά βάση η συνάντησή του με τον Αμερικανό πρόεδρο. Μια συνάντηση που δείχνει πολλά. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ του Μανώλη.
1: Και το πρωί είπε άλλα, δηλαδή είπε ότι η Τουρκία θέλει να πάρει, προσπαθεί να πάρει F-35 πριν από 1,5-2 λεπτό. 2 λεπτά ολοκληρώθηκε η συνέντευξη τύπου, είπε για τα πάντα από τη Βενεζουέλα, μέχρι και τον κομμουνισμό μίλησε ο Ντόναλντ Τραμπ, αλλά τώρα στο τέλος ρωτήθηκε και για τα F-35, το τι θα κάνει με τα F-35. Ανέφερε ότι με την Τουρκία και τον Ερντογάν, μετά την εκλογή του, για δεύτερη φορά οικοδομήθηκε μια από τις καλύτερες σχέσεις, δήλωσε χαρακτηριστικά. Όσον αφορά τα F-35, πρέπει να λάβουμε μια απόφαση για το πώς θα τα πάρει. Ο Ερντογάν δεν αγαπάει πολύ τον BB, λέει. Δεν έχω καταλήξει απόλυτα όσον αφορά τα F-35, άρα δεν υπάρχει απόφαση μέχρι στιγμής.
0: Το αφήνει ανοιχτό.
1: Την άποψη του Ντόναλντ Τραμπ. Τώρα. Το πρωί ήταν άλλα, το χθες ήταν διαφορετικά. Δηλαδή, όμως τώρα που αναχωρεί και αφού έχει δει τον Ερντογάν και αφού έχει συνομιλήσει μαζί του, λέει ότι ακόμη δεν έχει λάβει κάποια απόφαση, οριστική απόφαση.
0: Και άρα, ότι ο Ερντογάν δεν συμπαθεί πολύ τον Ισραηλινό πρωθυπουργό. Νωρίτερα είχε πει ότι το Ισραήλ δεν θα υπήρχε αν δεν ήμουν εγώ, δηλαδή ο Αμερικανός πρόεδρος. Καταλαβαίνουμε, Μανώλη, ότι προσπαθεί κάπως να τετραγωνίσει τον κύκλο. Και πολύ συμπέρασμα δεν βγάζουμε, τουλάχιστον σε ό,τι έχει να κάνει με τα F-35, τουλάχιστον σε ό,τι έχει να κάνει με το πώς αντιμετωπίζει πλέον τον Ισραηλινό πρωθυπουργό και πώς τον αντιμετωπίζει σε σχέση με τον Τούρκο πρόεδρο.
1: Αν δεν υπήρχαν δυσκολίες, Ελένα, θα είχε βγει ο Τραμπ που γνωρίζουμε, ναι. Δηλαδή από τις δηλώσεις του, θα βγαίνει να πει τα F-35 συμφώνησε με τον Ερντογάν, θα τα δώσω, θα ξεπεράσω τα εμπόδια. Δεν είπε κάτι τέτοιο. Βεβαίως. Θα προχωρήσει, δηλαδή εκεί ήταν και ο Τόμ Μπάρακ όταν μιλούσε ο Τραμπ, ο άνθρωπος, ο πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών που παίζει έναν πολύ σημαντικό ρόλο. Έβλεπα την ικανοποίηση στα μάτια του για τις δηλώσεις του Τραμπ και τα F-35. Από εκεί και πέρα όμως, αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι αν έχουν αναπτυχθεί σχέσεις εμπιστοσύνης, πάλι εγκόμια για τον Ερντογάν ο Ντόναλντ Τραμπ είπε πάρα πολλά θετικά λόγια ότι είναι καταπληκτικός ηγέτης, είναι ισχυρός, γι' αυτό και τρέχει αυτή τη χώρα. Είπε πάρα πολύ καλά λόγια. Άρα έχει αλλάξει το κλίμα. Θα προχωρήσουν μάλλον οι κινητήρες για το ΚΑΝ, αλλά για τα F-35 Μάλλον χρειάζεται χρόνος και κόπος.

0: Λοιπόν, πάμε και στο Σταύρο Ιωαννίδη να μας πει περισσότερα για την ελληνική πλευρά. Η Αθήνα επανέφερε το κάζους μπέλι. Ο Ερντογάν πιέζει. Η Αθήνα απαντά. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι δεν είναι η πρώτη φορά που βάζει το ζήτημα αυτό. Από εκεί και πέρα, βέβαια, δεν μπορεί να πει στις ΗΠΑ τι θα πουλήσουν και σε ποιον.
1: Είναι η δεύτερη φορά μέσα σε σχεδόν 6 μήνες που ο Κυριάκος Μητσοτάκης εδώ από την Άγκυρα, από την πρωτεύουσα της Τουρκίας, θέτει το ζήτημα του κάζους μπέλι, της πάγιας απειλής πολέμου εναντίον της Ελλάδας. Το έκανε λοιπόν και σήμερα, είπε πως πρόκειται για μια αναχρονιστική ουσιαστικά διάταξη, ένα νόμο της Εθνοσυνέλευσης της Τουρκίας για μια διαφορά, τη μοναδική διαφορά ουσιαστικά που αναγνωρίζει η Ελλάδα, τις θαλάσσιες ζώνες, η οποία διαφορά έρχεται από την δεκαετία του 70 και αυτός ο νόμος του Τουρκικού Κοινοβουλίου από το 1995 και είναι καιρός, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης απαντώντας και σε ερωτήσεις Τούρκων συναδέλφων, να το αφήσουμε πίσω, να εργαστούν οι δύο χώρες ώστε να το αφήσουμε πίσω. Επίσης πρέπει να τονίσουμε βεβαίως πως ο Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι παρά τις διαφορές που υπάρχουν με την Τουρκία, οι δύο χώρες μπορούν να συνεργάζονται. Ο ίδιος υποστήριξε ότι στηρίζει τις σχέσεις καλής γειτονίας με την Τουρκία, τονίζοντας βεβαίως ότι το κάζους μπέλι έρχεται σε αντίθεση με την διακήρυξη των Αθηνών, αλλά και με το πνεύμα της συμμαχίας.
2: Και ρωτήθηκε και από Τουρκάλα δημοσιογράφο, η οποία μάλιστα ήταν πιεστική στον τρόπο με τον οποίο έθετε το ερώτημα.
1: Ναι, πράγματι. Και από Τουρκάλα δημοσιογράφος τις δηλώσεις που έκανε το πρωί και στη συνέχεια, λίγο πριν, μετά την ολοκλήρωση της συνόδου και λίγο πριν αναχωρήσει από την Άγκυρα, ξαναρωτήθηκε από Τούρκους συναδέλφους. Η αλήθεια είναι ότι επέμειναν πολύ. Μάλιστα στα τουρκικά μέσα έγινε πρώτο θέμα για πολλές ώρες η αναφορά αυτή. Όμως δεν είναι, όπως είπαμε, η πρώτη φορά. Μάλιστα, απαντώντας σε δική μας ερώτηση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε πως το είχε θέσει στον ίδιο τον Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν πριν.
3: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Συμβούλιο Συνεργασίας. Στην πραγματικότητα, η Τουρκία έχει μπροστά της δύο δρόμους. Αν επιλέξει να προμηθευτεί ευρωπαϊκά συστήματα εράμινας και αν βεβαίως η Γαλλία δώσει το πράσινο φως, κάτι που όπως είδαμε από την συνάντηση που είχε νωρίτερα ο Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν με τον Εμμανουέλ Μακρόν, είναι μια διαδικασία που βρίσκεται υπό συζήτηση και είναι αρκετά πιθανό τελικά να εγκριθεί αυτή η πώληση. Αν λοιπόν η Τουρκία πάρει τα ευρωπαϊκά συστήματα εράμινας, τότε μπορεί να έχει ένα άλοθη ώστε να ξεφορτωθεί τους S-400, δεν θα έχει πια ανάγκη από το ρωσικό σύστημα. Τα ευρωπαϊκά συστήματα είναι πολύ πιο σύγχρονα, ενδεχομένως θα προμηθευτεί και μεγαλύτερους αριθμούς, άρα μπορεί αυτό να είναι ο ελιγμός που θέλει να κάνει ο Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν για να επανέλθει στο πρόγραμμα των F-35. Απ' την άλλη πλευρά βεβαίως τα συστήματα αυτά μπορούν να χρησιμοποιούν πυρομαχικά πολύ εξελιγμένα, όπως είναι η πύραυλη Aster 30. Είναι ένας πύραυλος τον οποίο απέκτησε πρόσφατα η Ελλάδα με τις φρεγάτες FDI. Θεωρείται ο καλύτερος αντιεροπορικός πύραυλος αυτή τη στιγμή σε παραγωγή. Και με αυτόν τον τρόπο η Τουρκία θα μπορούσε ενδεχομένως να μειώσει την απόσταση, την τεχνολογική απόσταση που την χωρίζει από την Ελλάδα.
0: Πάμε και στον Μιχάλη Γνατίου να μας δώσει το κλίμα από την Ουάσιγκτον και κυρίως από το Κογκρέσο. Ενεργοποιήθηκαν, όπως είδαμε, οι μηχανισμοί, αλλά ενδεχομένως σε λάθος χρόνο, κάπως ετεροχρονισμένα.
4: Θα ήθελα να πω ότι μερικοί βιάζονται και ξεχνούν ότι η Αμερική είναι ακόμα δημοκρατία. Έχει νόμους δηλαδή, οι οποίοι γίνονται σεβαστοί από όλους και από αυτόν τον πρόεδρο, τον Ντόναλντ Τραμπ. Τα πράγματα δεν είναι εύκολα για τα θέλω του Προέδρου και για την Τουρκία, διότι σε ό,τι αφορά τα F-35, οι νομοθέτες λένε ότι ο νόμος μιλάει πολύ καθαρά, μιλάει απόλυτα, και θα σου έλεγα ότι έχουν δίκιο, διότι ο νόμος για το NDAA, για τον προϋπολογισμό του Πενταγώνου, απαγορεύει να σταλεί έστω και ένα F-35 στην Τουρκία για όσο αυτή κατέχει τους S-400. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο λύνεται και το θέμα, Λένα, των 6 ορφανών, ας τα πούμε έτσι, F-35. Είναι αυτά τα αεροπλάνα που είχαν κατασκευαστεί για την Τουρκία το 2019 και δεν δόθηκαν λόγω του νόμου Κάτσα. Και ποιος ήταν αυτός που σταμάτησε την αποστολή των 6 αεροπλάνων? Φυσικά ο Ντόναλντ Τραμπ, ποιος άλλος. Εν πάση περιπτώσει, το ερώτημα για τα 6 ορφανά F-35 είναι αν καλύπτονται από τις πρόνοιες του νόμου Καράτσα ή από τον νόμο για τον προϋπολογισμό του Πενταγώνου. Αν καλύπτονται από τον Καράτσα, που οι νομοθέτες το αποκλείουν, θα μπορούσε ο πρόεδρος με διάφορες μανούβρες να τα στείλει στην Τουρκία. Όχι τώρα.
2: Έτσι, με ένα εκτελεστικό διάταγμα, για παράδειγμα, μέσω αυτής της οδού.
4: Είναι πιο εύκολο να παραμερίσει τον Κάτσα από ότι τον νόμο για τον προϋπολογισμό του Πενταγώνου. Όμως για τον προϋπολογισμό του Πενταγώνου είναι τόσο δυνατός, είναι τόσο σκληρός. Δηλαδή πρέπει να φύγουν οι S-400 από την Τουρκία. Είναι πολύ μπερδεμένα τα πράγματα. Όπως τα παρουσιάζει ο πρόεδρος Τραμπ. Αλλά δεν είναι τόσο μπερδεμένα. Ο πρόεδρος Τραμπ είναι αυτός που τα μπερδεύει, χρησιμοποιώ επίτηδες τη λέξη, διότι νομίζει ότι αποφασίζει και διατάσσει όπως τον Ερντογάν, τον Πούτιν και άλλους αυταρχικούς ηγέτες που τους θαυμάζει. Πρώτον, ο Σκάι πληροφορήθηκε ότι δεν έχει ετοιμαστεί ακόμα η πρόταση για τα F-35 και τους S-400 ούτε από το Πεντάγωνο ούτε από το State Department.
2: Αυτό ακούγεται λογικό, Μιχάλη, με συγχωρείς, γιατί προφανώς εξέπληξε και τους συνεργάτες του Αμερικανός Πρόεδρος, αν κρίνουμε ότι ο Υπουργός Πολέμου ήταν να ταξιδέψει στο Ισραήλ για να κάνει αυτό το μασάζ, σε εισαγωγικά, ένα μασάζ το οποίο τελικώς πήγε περίπατο. Άρα επομένως, αυτά τα οποία είπε ο Τραμπ δεν μπορούν να τοποθετηθούν σε ένα κείμενο, γιατί φαντάζομαι ήταν λόγια τα οποία πρόλαβε ο Τραμπ τις εξελίξεις. Εκτός εάν υπάρχει κάποιο άλλο σενάριο το οποίο δεν μπορούμε να το διαβάσουμε αυτή την ώρα.
4: Ναι, λοιπόν, δεν πήγε ο Χέξτεθ, διότι ο Υπουργός Άμυνας και ο Υπουργός Εξωτερικών ξέρουν ότι αυτή τη στιγμή δεν έχουν μια πολιτική να στηρίξουν που να μπορούν νομικά, οι νομικοί τους State Department και του Πενταγώνα τους πούν προχωρήστε με αυτή την απόφαση ή με αυτή την πρόταση ή με αυτή την εισήγηση. Αυτό είναι το πρόβλημα. Άρα τα όσα είπε χθες ενώπιον του Ερντογάν ήταν τη στιγμή και ήταν φανερό. Επίσης είδαμε και πώς διαψεύτηκε το δημοσίευμα του New York Times. Διότι άλλα έλεγαν οι New York Times ότι θα γίνουν. Λοιπόν,
2: έρχεται όμως το Bloomberg και λέει ότι ακριβώς αυτά θα γίνουν. Ότι τα 6 F-35 τελικώς θα τα πάρει η Τουρκία. Αυτό το οποίο συζητούσαμε και με τον Αλέξη Παπαχελά χθες. Και θα τα πάρει μάλιστα και σε σύντομο χρονικό διάστημα. Τι απάντηση έλαβες?
4: Λοιπόν, η βασική μας ερώτηση ήταν για αυτό το θέμα. Και μας είπε το State Department, μας παρέπεψε στις δηλώσεις του Προέδρου. Γιατί την 1η Ιουλίου μας είπε ότι υπάρχουν νομικά προβλήματα και τώρα μας παρέπεψε στις δηλώσεις του Προέδρου, Ουλένα, διότι ούτε αυτοί γνωρίζουν τι στο καλό γίνεται. Και σου λέει, για να είμαστε ασφαλείς, ας πούμε αυτό. Θέλω επίσης να τονίσω ότι, να θυμίσω ότι ο Τραμπ ζήτησε από το Βανς, το Ρούμπιο, το Χέξεθ, εισήγηση. Πώς θα ξεπεραστούν αυτά όλα τα εμπόδια? Δεν του την έδωσα ακόμα, το επαναλαμβάνω, γιατί πρέπει να ενημερώνουμε σωστά τους τηλεθεατές. Όταν ακούει κανείς, όταν διαβάζει τις δηλώσεις των βουλευτών και των γερουσιαστών, έχει την ιδέα ότι η Τουρκία δεν θα λάβει κινητήρες, δεν θα λάβει F-35 και άλλο πολεμικό υλικό. Δεν έχουν έτσι τα πράγματα. Για τους κινητήρες υπάρχει κινητικότητα. Για τα F-35 υπάρχει αδιέξοδο. Είναι τόσο απλά τα πράγματα. Αυτά τα 6 ορφανά αεροπλάνα, αντιλαμβάνομαι από άλλη ενημέρωση που έχω, ότι καλύπτονται από τον νόμο για τον προϋπολογισμό του Πενταγώνου. Δεν καλύπτονται μόνο από τις πρόνοιες του νόμου Κάτσα. Διότι, όπως είπα προηγουμένως, το νόμο Κάτσα μπορεί με τον ένα ή τον άλλο τρόπο να μπορέσει να προσπεράσει. Το νόμο για τον προϋπολογισμό του Πενταγώνου, Ουρένα, δεν μπορεί. Είναι αδύνατον.
2: Μετά βέβαια υπάρχει το ερώτημα τότε τι λέει στον Τούρκο Πρόεδρο, για τον οποίο λέει τα καλύτερα λόγια, αν τον περιπέζει και τον περιπέζει σε κοινή θέα παρουσία όλων των ηγετών στο ΝΑΤΟ. Είναι ένα ερώτημα αυτό.
4: Να σου απαντήσω.
2: Αν ισχύει ότι δεν θα δώσει τα F-35. Ναι.
4: Σοβαρότατο ερώτημα είναι και μου αρέσει η λέξη περιπέζει που χρησιμοποίησες. Ο άνθρωπος αφήνει τη γλώσσα του και πάει περίπατο. Λέει και ξελέει. Έτσι,
2: διάβαζε κείμενο. Σήμερα διάβαζε κείμενο στη συνέντευξη τύπου
4: πάντως.
2: Όχι όλη την ώρα, αλλά στάθηκε αρκετά σε αυτό.
4: Ναι, αλλά στις ερωτήσεις δεν διάβαζε κείμενο. Πάλι έλεγε τα δικά του.
2: Δεν μπορούσα να σας προβλέψει γι' αυτό.
4: Σήμερα, κατά τη γνώμη μου, είπε διαφορετικά πράγματα που θες.
2: Αρκετά, ναι, σε αρκετά σημεία λοιπόν, τουλάχιστον.
4: Αν μου επιτρέπεις να πω και το εξής. Ναι. Ο Ερντογάν είναι βέβαιος ότι τα 5 αεροπλάνα, όπως είπε, ενώ είναι 6 στην πραγματικότητα, θα τα πάρει. Έτσι, μάλιστα μπροστά στο Τραμπ είπε ότι μου υποσχέθηκε να μου τα δώσει. Τι θα συμβεί εάν τον πληροφορήσουν σωστά ότι δεν μπορεί να τα πάρει, δεν θα αρχίσει να βρίζει το Τραμπ? Βεβαίως θα αρχίσει. Δεν είναι η πρώτη φορά που το έκανε. Πολλές φορές το έκανε. Οπότε ας περιμένουμε να δούμε πού θα οδηγηθούν οι εξελίξεις. Διότι βλέπω και τους νομοθέτες έχουν ανέβει στα κάγκελα.
0: Τώρα πάμε στη Μαρία Τσιλινίκου, διότι τα ελληνοτουρκικά απασχόλησαν και εδώ στο συνέδριο του Economist στην Αθήνα. Η ένταση μεταφέρθηκε εκεί για την εισβολή στην Κύπρου. Ακούμε περισσότερα.
5: Ο ομιλητές στο συγκεκριμένο πάνελ ήταν ο πρώην Πρωθυπουργός της Τουρκίας Αχμέντ Νταβούτογλου και ο Υφυπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας Τάσος Χατζηβασιλείου. Πώς ξεκίνησε η ένταση? Ο πρώην Πρωθυπουργός της Τουρκίας τόνισε ότι η παρουσία, ανέφερε χαρακτηριστικά, της Τουρκίας στην Κύπρο εδράζεται στο διεθνές δίκαιο. Όπως αντιλαμβάνεσαι, αυτό προκάλεσε την άμεση αντίδραση από τον Έλληνα Υφυπουργό Εξωτερικών, ο οποίος ξεκαθάρισε πως πρόκειται για παράνομη εισβολή, καλώντας τον Αχμέντ Νταβούτογλου να ουσιαστικά να αποδεχθεί την πραγματικότητα. Χαρακτηριστικά δήλωσε. Ο πρώην Πρωθυπουργός της Τουρκίας όμως δεν έμεινε εκεί. Προσπάθησε να επιρρύψει ευθύνες στην ελληνοκυπριακή πλευρά για το αδιέξοδο στο ευαίσθητο θέμα του Κυπριακού. Μάλιστα, άφησε αιχμές και για τις Βρυξέλλες, υπογραμμίζοντας ότι δεν έπρεπε η Ευρωπαϊκή Ένωση να δεχθεί την Κύπρο όσο είναι άλυτο το συγκεκριμένο ζήτημα, με τον Έλληνα Υφυπουργό Εξωτερικών να απαντά πως πρόκειται για μια ορθή απόφαση.
0: Έχω πολλά να πω για αυτό το θέμα, αλλά εδώ δεν είναι η κατάλληλη πλατφόρμα. Η τουρκική παρουσία στην Κύπρο βασίζεται στο διεθνές δίκαιο, όχι όπως η Ρωσία. Στο κυρίως μενού της Συνόδου, το debate για την αύξηση των αμυντικών δαπανών στο 5% και ο Ρωσο-Ουκρανικός πόλεμος με τον Ζελένσκι να παίρνει μάλλον το πράσινο φως για την παραγωγή πυράβλων Patriot. Από τη μία, ο Τραμπ ζητά από τους εταίρους να κάνουν περισσότερα, όταν η Ουάσιγκτον κάνει ήδη λιγότερα και τους απαξιώνει με κάθε ευκαιρία. Μπροστά στις κάμερες, το κλίμα είναι συγκρουσιακό. Ο Τραμπ στολίζει τους συμμάχους, τους χαρακτηρίζει απελπισμένους, λέει ξανά ότι θέλει τον έλεγχο της Γροιλανδίας και τα βάζει με την Ισπανία. Ακούμε περισσότερα στο ρεπορτάζ που έχει επιμεληθεί ο Ισαάκ Τριανταφυλλίδης.
6: Στην Άγκυρα οι σύμμαχοι επιβεβαιώνουν την ακλόνητη δέσμευσή τους στη συλλογική άμυνα με βάση το άρθρο 5 της συμμαχίας. Στο επίσημο ανακοινωθέν το ΝΑΤΟ εμφανίζεται συμπαγές.
0: Πάντα πίστευα ότι οι οικογένειες, τις οποίες μιλάς ανοιχτά από καρδιάς και συγκρούεσαι λίγο με τον άλλον, είναι πολύ πιο δυνατές από τις οικογένειες που λένε ας μην διαφωνήσουμε, ας κρατήσουμε τα πράγματα ωραία και ενωμένα. Αυτό πάντα μου φαινόταν κάπως ψεύτικο. Μου αρέσει όταν μερικές φορές ανάμεσα σε φίλους μπορείς να συγκρουστείς λίγο, γιατί αυτό σε κάνει πιο δυνατό. Και ο πρόεδρος Τραμπ δεν είναι άνθρωπος που κρατά τις απόψεις του για τον εαυτό του.
6: 12 ευρωπαϊκές χώρες ανακοινώνουν επενδύσεις πάνω από 50 δισεκατομμύρια δολάρια σε εξοπλιστικά προγράμματα βαθιάς κρούσης για να ενισχυθεί η αποτροπή του ΝΑΤΟ απέναντι στη Ρωσία. Ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται με δύο πρόσωπα στην κρίσιμη σύνοδο. Θεσμικός μέσα στην αίθουσα, εκρηκτικός μπροστά στις κάμερες. Πρώτος στόχος, η Ισπανία.
0: Η Ισπανία είναι χαμένη υπόθεση. Δεν θέλουμε πλέον να έχουμε καμία εμπορική σχέση με την Ισπανία. Παρεπιπτόντως, η Ισπανία είναι ένας απαράδεκτος εταίρος στο ΝΑΤΟ. Δεν συμμετέχουν, δεν πληρώνουν, δεν θέλω καμία σχέση με την Ισπανία. Κόψτε κάθε εμπόριο με την Ισπανία, παρακαλώ. Και τις επισκέψεις, εντάξει. Δεν θέλουμε καμία σχέση. Θα τους δείτε, θα τρέχουν από πίσω μας.
6: Ο Τραμπ ανοίγει ξανά το μέτωπο της Γροιλανδίας.
0: Η Γροιλανδία είναι σημαντική για τις ΗΠΑ, δεν είναι σημαντική για τη Δανία. Μάλιστα, όταν οι Δανείοι παραδόθηκαν στους Ναζί, σε λιγότερο από μία ημέρα ο Χίτλερ τους κέρδισε μέσα σε μία ημέρα και μετά μας ζήτησαν να φροντίσουμε εμείς τη Γροιλανδία. Στην πραγματικότητα πήραμε δική μας τη Γροιλανδία και βλακωδώς την επιστρέψαμε πίσω. Η πρωθυπουργός της Δανίας είναι αυτή. Η δική μας θέση είναι εξίσου σαφής, όπως ήταν σε όλη τη διάρκεια. Η Γροιλανδία φυσικά δεν προσπόληση. Είμαστε έτοιμοι να υπερασπιστούμε κάθε ίντσα του ΝΑΤΟ, συμπεριλαμβανομένου και του δικού μας εδάφους.
6: Ο Αμερικανός πρόεδρος εκτοξεύει τα βέλη του και στην καρδιά της συμμαχίας.
0: Δεν είμαι ευχαριστημένος με τον ΝΑΤΟ εξαιτίας όσων έκαναν με τη Γροιλανδία. Και δεν είμαι ευχαριστημένος με τον ΝΑΤΟ εξαιτίας του γεγονότος ότι δεν ήθελαν να μας βοηθήσουν με τον υπαριθμόν ένα κρατικό χορηγό της τρομοκρατίας που είναι το Ιράν.
6: Με τον Εμμανουέλ Μακρόν η εικόνα είναι διαφορετική.
0: Δεν τα άκουσα αυτά μέσα στην αίθουσα. Δεν τα άκουσα στις συζητήσεις μας και δεν έχουν καμία επίδραση στις επιλογές που γίνονται σήμερα. Άρα πρέπει να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε. Άρα μέσα στην αίθουσα ήταν μήνυμα ενότητας. Ναι, και επαγγελματισμού. Ο Πέδρο Σάντζεφ, ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, είχα την ευκαιρία να μιλήσω με τον Τραμπ. Μιλήσαμε για ποδόσφαιρο, για παγκόσμιο κύπελο.
6: Και ο Ντόναλντ Τραμπ ανοίγει για πρώτη φορά το ενδεχόμενο να περάσει στα χέρια της Ουκρανίας όχι μόνο η χρήση, αλλά και η παραγωγή πυράβλων Patriot, που μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα για την αντιαεροπορική άμυνα του Κιέβου.
0: Θα σας δώσουμε άδεια για να κατασκευάσετε Patriot. Αυτό είναι πολύ καλό. Σωστά. Με αυτόν τον τρόπο δεν θα μπορείτε να παραπονιέστε ότι δεν σας δίνουμε αρκετά. Σας λέω, φτιάξτε τα μόνοι σας.
6: Για τα συστήματα. Στη διακήρυξή τους, τα κράτη-μέλη δεσμεύονται για στρατιωτική βοήθεια προς το Κίεβο 70 δισεκατομμυρίων ευρώ το 2026 και τουλάχιστον αντίστοιχα επίπεδα στήριξης το 2027.
7: Το Πανεπιστήμιο Κίλι στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές ψυχολογίας με νευροεπιστήμη στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένα σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών που καλύπτει ευρύ φάσμα εξειδικεύσεων στην επιστήμη της ψυχολογίας. Ισχυρές επαγγελματικές προοπτικές σε αναδυόμενους τομείς. Νευροψυχολογία. Γνωστική νευροεπιστήμη. Νευροαποκατάσταση. Πρόσβαση σε εξοπλισμό αιχμής. Βιωματική, εργαστηριακή και ερευνητική.
3: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
8: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 8:30.
3: Ερμής 91,8 στα FM.
9: Και τώρα, σύνδεση του Ερμή FM 91.8 με τον Sky 100.3.
10: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
11: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
12: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
13: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
12: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
13: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
14: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
15: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
16: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
17: Hondo Center.
0: 8 και 31 πρώτα λεπτά, πάντα συντονισμένοι στον Sky και τους 100,3 ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού και πάμε τώρα να συνοψίσουμε όλες τις εξελίξεις έτσι όπως τις έδωσε η Σύνοδος Κορυφής για το ΝΑΤΟ με το σχόλιο που έκανε πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky και τη Λένα Φλιτζάνη ο Αλέξης Παπαχελάς, ο διευθυντής της Καθημερινής.
18: Αυτό που καταλαβαίνουν ότι έχει κάθε διάθεση να τα δώσει στον Ερντογάν. Είδαμε όλους αυτούς τους σύμνους, όλα αυτά τα ανοίγματα στην Τουρκία και το καθεξής. Αντιλαμβάνεται ότι έχει θέματα, έχει το Κογκρέσο, ενδεχομένως έχει κάποιους γύρω του όπως είναι ο Υπουργός Εξωτερικών Ρούμπιο που βλέπει πολλά προβλήματα σε αυτό και έχει βέβαια και το Ισραήλ. Και νομίζω ότι όλο αυτό δημιούργησε μια πάρα πολύ έντονη κατάσταση. Κατάλαβε ότι δεν μπορούσε να πάρει μια απόφαση σε μια μέρα. Ο Χέξεθ, ο Υπουργός Άμυνας, ο οποίος υποτίθεται θα ερχόταν και στην Ελλάδα για 7-8 ώρες, τελικά δεν έρχεται, ήταν να πάει στο Ισραήλ, ούτε εκεί πήγε. Διαβάζουμε ότι ένας λόγος που δεν πήγε είναι ακριβώς γιατί θύμωσε ο Τραμπ με την αντίδραση του Νετανιάχου για τα F-35 προσδοκία. Εδώ νομίζω ότι απλώς δεν είναι η στιγμή προφανώς να έρθει, γιατί νομίζω ότι όλα τα μάτια ήταν στραμμένα πάνω στην Τουρκία κυρίως. Οπότε πιστεύω ότι ο Τραμπ θέλει να το δω, θα γυρίσει πίσω και θα προσπαθήσει με κάθε τρόπο να κάνει αυτό που θέλει, δηλαδή να δώσει τουλάχιστον αυτά τα πρώτα 6 αεροπλάνα στο φίλο του.
2: Η Αθήνα, τι ελιγμούς έχει? Ακούσαμε τον Πρωθυπουργό, το κάζους μπέλι, το έχει ξαναπεί, η δεύτερη φορά μέσα σε ένα εξάμηνο. Θέλω να πω, εμείς σε επίπεδο διακρατικών συμφωνιών, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, μπορούμε να απαντήσουμε κάπως το γεγονός ότι ο Ερντογάν λαμβάνει τόσο εγκομιαστικά σχόλια, μπορεί να λάβει και τα F-35?
18: Πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Προφανώς έχουμε τις συμμαχίες μας. Προφανώς ο Πρωθυπουργός είπε μέσα στην Άγκυρα τις εθνικές θέσεις. Δεν νομίζω ότι είναι κάτι που απασχόλησε οι ελληνοτουρκικές σχέσεις στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Δεν θα μπορούσαμε να το κάνουμε. Θα ήταν και λάθος, γιατί με το Ιράν ανοιχτό, με την Ουκρανία, με όλη αυτή την τρέλα που κουβαλάει ο Τραμπ, δεν νομίζω ότι κανείς θα μπορούσε να βάλει αυτά τα θέματα και να περιμένει ότι θα συζητηθούν με κάποιο σοβαρό τρόπο. Άφησε που έχεις και τον κίνδυνο βεβαίως να έχεις και τον Τραμπ και να λέει: δεν κάθεστε να τα λύσετε, να τα μοιράσετε τώρα, να τελειώνουμε. Οπότε καλύτερα νομίζω αυτό, διατυπώνουμε τις εθνικές θέσεις, προσπαθούμε να δούμε τι γίνεται, υπάρχουν κάποιες συμμαχίες και περιμένουμε να δούμε και πού θα καταλήξει ο Τραμπ, που δεν το ξέρει κανείς αυτή τη στιγμή. Και πρέπει να πούμε βέβαια ότι οι Ισραηλοί και το φιλοϊσραηλινό λόμπι παρακολουθεί πολύ κοντά, καθυστερημένα όπως είπα και χθες, αυτή την ιστορία. Όμως έχει αρχίσει και το ανησυχεί πολύ.
2: Εκείνοι μπορούν να πιέσουν, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, ο οποίος τουλάχιστον μέχρι πρότινος είχε την δυνατότητα να σηκώνει το τηλέφωνο και να καλεί τον Αμερικανό Πρόεδρο όποια ώρα ήθελε. Τώρα μπορεί να κάνει κάτι σε αυτή τη στιγμή, σε αυτή τη συγκυρία με τον Τούρκο Πρόεδρο κατά F-35 ή έχει δεμένα χέρια?
18: Το Ισραήλ ποτέ δεν το υποτιμάμε, ούτε υποτιμάει κανείς τη δύναμη που έχει το Ισραήλ στην Αμερική. Όμως είναι πολύ λιγότερη από αυτή που ήταν στο παρελθόν. Και αυτή τη στιγμή έχει τόσα θέματα ο Νετανιάχου στο κεφάλι του, που νομίζω ότι δεν είναι η βασική του προτεραιότητα πώς θα σταματήσει το F-35 για την Τουρκία. Όμως σίγουρα θα συνεχίσει να το κάνει, γιατί βλέπω ότι έχει ένα προσωπικό πείσμα απέναντι στον Ερντογάν και την Τουρκία. Είναι προσωπικό το θέμα, δεν είναι καν στρατηγικό για το Ισραήλ, το οποίο σημαίνει ότι θα συνεχίσει στον βαθμό που τον παίρνει. Τώρα, το αν θα του σηκώνει το τηλέφωνο ο Τραμπ ή όχι, εξαρτάται τη μέρα τον παίρνει.
2: Αν υποθέσουμε ότι απόψε θα έχουμε τα πλήγματα τα αμερικανικά στο Ιράν, εάν υποθέσουμε ότι αυτή η εκεχηρία σπάσει εντελώς, εκεί πέρα ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός τι στάση θα κρατήσει, αν λάβουμε υπόψη και τις προηγούμενες έτσι λίγο δηλώσεις Τραμπ, την συνθήκη που επικρατεί?
18: Ο Τραμπ προσπαθεί και πάλι να ρίξει τους τόνους. Τον άκουσα δηλαδή πριν, όπως τον άκουσε εσύ στην press conference, όπου έλεγε επί ουσίας ότι δεν έγινε και τίποτα, θα τελειώσει γρήγορα πόλεμος, γιατί είναι τρομοκρατημένος με το κόστος το πολιτικό και το οικονομικό. Από την άλλη, βεβαίως ο Νετανιάχου θέλει να συνεχίσει τον πόλεμο, είναι ο μόνος τρόπος να μείνει στην εξουσία, οπότε θα βρει κάθε ευκαιρία να υποδαβλήσει την κατάσταση, να εκνευρίσει με κάποιο τρόπο το Ιράν, να συνεχίσει τις επιθέσεις και να βάλει και τον Τραμπ σε αυτόν τον δρόμο. Δεν βλέπω ακόμα να υπάρχει μια. Δηλαδή, βλέπουμε τον Τραμπ κάθε 2-3 μέρες μας λέει ότι επήκει τη λύση και όλα αυτά. Ακόμα δεν το βλέπω.
2: Οι Ευρωπαίοι, οι σύμμαχοι, κατάφεραν να βγουν αλόβητοι από αυτή τη σύνοδο?
18: Νομίζω ότι κάθε φορά που φεύγουν οι Ευρωπαίοι από μια συνάντηση με τον Τραμπ, πάνε μαζεύονται, κλαίνουν όλοι μαζί, κλαίνουν τη μοίρα τους, κλαίνουν το τι πρέπει να κάνουν, αποφασίζουν ότι θα κάνει κάτι η Ευρώπη μόνη της. Προσπαθούν να το κάνουν με πολύ αργά βήματα. Νομίζω ότι είναι σοκαρισμένοι.
2: Και δεν πάτησαν την πανανόφλουδα πάντως αυτή τη φορά. Το υποβάθμισαν. Ό,τι άκουγαν προσπαθούσαν να το υποβαθμίσουν. Αυτή την αίσθηση έχω.
18: Μα όλοι αυτό που σου λένε ότι αν κάνεις το λάθος και πας σε μια συνάντηση με τον Τραμπ μπροστά στις κάμερες, την έχεις βάψει, να το πω έτσι. Διότι του αρέσει ο καυγάς, του αρέσει η αντιπαράθεση. Ενώ είναι πολύ πιο ευγενικός, πολύ πιο. Τα πράγματα πάνε πιο ομαλά πίσω από τις κάμερες. Οπότε όλοι τι προσπαθούν να κάνουν, να μην τσακωθούν μαζί του δημοσίως και ο καθένας από πίσω πάει και του λέει τι καλός που είσαι, εγώ θα σου δώσω αυτό, θα σου δώσω εκείνο και προσπαθούν κάπως να εξομαλύνουν τα πράγματα. Όμως δεν είναι σοβαρή κατάσταση αυτή ούτε για τη συμμαχία, ούτε για τη Δύση, θα έλεγα. Πραγματικά αυτές οι εικόνες που βλέπουμε είναι, θα έλεγα τουλάχιστον, σχεδόν τραγικές. Πραγματικά. Διότι βλέπεις ότι έχεις έναν Τραμπ ο οποίος δεν ξέρει τι θέλει και έχεις Ευρωπαίους ηγέτες οι οποίοι απλά είναι φοβισμένοι και ακολουθούν γιατί δεν θέλουν να τσακωθούν μαζί του.
2: Για το Ρωσο-Ουκρανικό, θέλουν οι σύμμαχοι την προσοχή του Τραμπ σε αυτό τον πόλεμο?
18: Αυτό που θέλουν οι Ευρωπαίοι είναι να μην κάνει πίσω η Αμερική, να μην σταματήσει να δίνει όπλα και πληροφορίες στους Ουκρανούς, διότι καταλαβαίνουν ότι μετά η Ρωσία θα πάρει το πάνω χέρι. Αυτό είναι μια ισορροπία τρόμου επίσης, όπως έχουμε δει. Οι Ευρωπαίοι έχουν πάρει πολύ μεγαλύτερο κομμάτι πάνω τους, από εξοπλισμούς και όλα αυτά. Δεν θέλουν τον Τραμπ να πάει τελείως απέναντι. Ο κίνδυνος ποιος είναι για αυτούς? Μετά από ένα τηλεφώνημα με τον Πούτιν να πει εγκαταλείπω την Ουκρανία, κάντε ό,τι θέλετε. Το λέει, αλλά δεν το κάνει ποτέ.
0: Πίσω στα δικά μας τώρα, σοβαρά ερωτήματα για τους κανόνες εμπλοκής εγείρονται στην υπόθεση της αιματηρής καταδίωξης στο Άργος. Όλα ξεκίνησαν από τυχαίο έλεγχο ομάδα ΣΟΠ και ο οδηγός παρέκαμψε τον μπλόκο και τότε ξεκίνησε η καταδίωξη. Όταν δύο περιπολικά προσπάθησαν να κυκλώσουν τον 20χρονο πρωταγωνιστή αυτής της ιστορίας, σύμφωνα με πληροφορίες τα εμβόλυσε και άρχισε να τρέχει. Οι αστυνομικοί ισχυρίζονται ότι πυροβόλησαν στον αέρα, μια σφαίρα όμως πέτυχε τον 20χρονο.
17: Αστυνομικοί της ομάδας ΟΠΚΕ εντοπίζουν έναν 20χρονο οδηγό και του κάνουν ηχητικά και φωτεινά σήματα προκειμένου να σταματήσει για έλεγχο. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο οδηγός τους αγνοεί, αναπτύσσει ταχύτητα και επιχειρεί να εμβολήσει τους αστυνομικούς και υπηρεσιακά οχήματα κατά τη διάρκεια της διαφυγής του.
19: Το αυτοκίνητο το μαύρο πέρασε σφαίρα, όπως λέμε, σφαίρα. Πέρασε και το περιπολικό. Πίσω το περιπολικό, του σκηνίδα για πότε κατάλαβα.
17: Ξεκινάει η καταδίωξη που διαρκεί περίπου μισή ώρα με τον νεαρό να παραβιάζει πινακίδες σήμανσης, όρια ταχύτητας και να μπαίνει στο αντίθετο ρεύμα, διασχίζοντας τέσσερα χωριά μέσα στο Άργος. Το Ελληνικό, το Αεροδρόμιο, τα Σταθέικα και το Μοναστηράκι. Εγκλωβίζεται τελικά από τους αστυνομικούς έξω από ένα σούπερ μάρκετ στο Άργος. Ο 20χρονος, σύμφωνα με τους αστυνομικούς, αφού προσπαθεί να τους εμβολήσει εκ νέου, κατεβαίνει από το αυτοκίνητο.
20: Έπειτα από καταδίωξη περίπου μισής ώρας, οι αστυνομικοί της ΟΠΚΕ καταφέρνουν να εγκλωβίσουν το όχημα του 20χρονου στον παράδρομο. Εκείνος πηδάει αυτή τη μάντρα, πηδάει τα μεταλλικά κυκλειδώματα που βλέπετε και στη συνέχεια μπαίνει στο παρακείμενο οικόπεδο.
17: Ο νεαρός κατευθύνεται προς ένα εγκαταλελειμμένο κτίριο και οι αστυνομικοί πυροβολούν.
20: Ο 20χρονος στην προσπάθειά του να διαφύγει σκαρφαλώνει αυτόν τον μαντρότυχο τη στιγμή που οι αστυνομικοί πυροβολούν. Όπως μπορείτε να δείτε στον τοίχο υπάρχουν σημάδια από τις βολίδες. Τελικά ο νεαρός καταραίει σε αυτό το σημείο, όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές, από θράσματα που δέχτηκε στο κεφάλι.
17: Στο σημείο καλείται άμεσα στενοφόρο του ΕΚΑΠ και ο νεαρός μεταφέρεται στο νοσοκομείο του Άργους.
21: Στις 6.30 τα ξημερώματα ο 20χρονος μεταφέρθηκε από το τμήμα επιγόντων περιστατικών του νοσοκομείου του Άργους εδώ στο Θριάσιο στην Νευροχειρουργική Κλινική. Υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και στις 3.30 μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του ΚΑΤ.
17: Οι δύο αστυνομικοί έχουν συλληφθεί βάσει τη προβλεπόμενη διαδικασία για παράβαση τη νομοθεσία περί όπλων και βαριά σωματική βλάβη, ενώ έχει ξεκινήσει πειθαρχική διαδικασία για τη διερεύνηση των ακριβών συνθήκων κάτω από τι οποίε σημειώθηκε το περιστατικό.
22: Η συγκεκριμένη κατηγορία είναι απόπειρα ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο σε έρημη ψυχική κατάσταση.
17: Οι συλληφθέντε ζήτησαν προθεσμία και θα απολογηθούν την Παρασκευή.
0: Λοιπόν, η Κάτια Νιάκαρη είναι στο Άργος, έχει παρακολουθήσει την ιστορία αυτή, έχει με έναν τρόπο ακολουθήσει και τη διαδρομή αυτής της καταδίωξης. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες που έχει συλλέξει. Την Παρασκευή αναμένεται να απολογηθούν και οι δύο αστυνομικοί της ΟΠΚΕ.
20: Την Παρασκευή το πρωί αναμένεται να οδηγηθούν εκ νέου εδώ στο δικαστήριο Ναυπλίου μετά την προθεσμία που έλαβαν. Οι δύο τους φέρονται να υποστήριξαν ότι όταν δεν είχαν οπτική επαφή με τον 20χρονο προχώρησαν σε προειδοποιητικές βολές θέλοντας να κάνουν τον καταδιωκόμενο να σταματήσει. Στο σημείο εντοπίστηκαν 13 κάλικες και η βαλιστική εξέταση θα είναι αυτή που θα δώσει σαφείς απαντήσεις για το εάν όντως οι βολές ήταν προειδοποιητικές ή αν πυροβόλησαν σε ευθεία βολή. Σύμφωνα με πληροφορίες, όταν έκαναν σήμα στον 20χρονο προκειμένου να σταματήσει με το όχημα και εκείνος δεν υπάκουσε, τότε θεώρησαν ότι ίσως έχουν να κάνουν με κάποιον διαρρήκτη σπιτιών ή ATM. Παράλληλα, το αυτοκίνητο έβγαινε στο όνομα μιας γυναίκας υπηκόου Ρωσίας, η οποία στη συνέχεια διαπιστώθηκε ότι ήταν η μητέρα του. Την ίδια στιγμή εντοπίστηκε και ένα όπλο, ένα που στη συνέχεια προέκυψε ότι ήταν αεροβόλο. Σε εκείνο το σημείο φαίνεται να αυξήθηκε και η ένταση της καταδίωξης. Υψηλόβαθμοι αξιωματικοί, πάντως, Ελένα, κλείνοντας να σου πω, που χειρίζονται τόσο την ποινική όσο και την πειθαρχική δικογραφία, τον σχηματισμό της, θεωρούν ότι δεν υπήρχε δόλος, ότι δεν ήθελαν οι δύο αστυνομικοί της ΟΠΚΕ να τραυματίσουν σοβαρά τον 20χρονο και όλα όσα συνέβησαν ήταν απόρρια του γεγονότος ότι κινήθηκε για αρκετή ώρα εναντίον τους, όσο και της γενικότερης επικίνδυνης συμπεριφοράς, οδηγικής συμπεριφοράς που είχε. Σε κάθε περίπτωση πάντως τον τελευταίο λόγο θα έχει δικαιοσύνη.
0: Πάμε και στο Γιάννη Σουλιώτη να μας πει και εκείνος τα στοιχεία που έχει συλλέξει και τι λέει το πρωτόκολλο, τι λένε οι κανόνες εμπλοκής και αν κατά την εκτίμησή του οι δύο αστυνομικοί παρέκλειναν των καθηκόντων τους.
1: Η αλήθεια είναι ότι η υπόθεση χρήση καμερών, η τοποθέτηση μάλλον και χρήση καμερών στις στολές των αστυνομικών είναι μια χρονίζουσα συζήτηση, η οποία επανέρχεται στο προσκήνιο κάθε φορά που έχουμε τραγικά περιστατικά, σαν και αυτό που καταγράφηκε τα ξημερώματα στην περιοχή του Άργους. Να σου θυμίσω ότι το ίδιο είχαμε συζητήσει πίσω το 2021, όταν κατά τη διάρκεια μιας καταδίωξης στον Ασπρόπυργο, αστυνομικοί της ομάδας Δίας είχαν τραυματίσει θανάσιμα τον 18χρονο Ρωμά Νίκο Σαμπάνη. Την επόμενη χρονιά, το 2022, είχε επανέλθει η συγκεκριμένη συζήτηση με αφορμή τον θανάσιμο τραυματισμό ενός 16χρονου κατά τη διάρκεια καταδίωξης στον οικισμό Αγία Σοφία στα Διαβατά Θεσσαλονίκης και ούτω καθεξής. Πού βρίσκεται σήμερα η συγκεκριμένη διαδικασία? Όπως πληροφορηθήκαμε νωρίτερα από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, υπάρχει θετική γνωμοδότηση ήδη από τον Νοέμβριο του 2025 και το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος που ρυθμίζει ακριβώς αυτή τη διαδικασία, την χρήση καμερών στις στολές των αστυνομικών αλλά και στα περιπολικά της ελληνικής αστυνομίας, βρίσκεται από τον Φεβρουάριο στο Συμβούλιο της Επικρατείας και αναμένεται η τελική έγκριση του σχετικού Προεδρικού Διατάγματος από το ΣΤΕ.
2: 21-22 είχαμε νεκρούς, έχει κολλήσει στο ΣΤΕ το 2025. Ερώτηση, είναι πολιτική απόφαση ή πρέπει να περάσει από το δικαστήριο και γι' αυτό καθυστερεί?
1: Νομίζω ότι η απόφαση σε πολιτικό επίπεδο είναι να τοποθετηθούν, να γίνει η χρήση αυτών των καμερών από τους αστυνομικούς, γιατί είναι και ένα αίτημα με το οποίο έχουν συνταχθεί τα τελευταία χρόνια και οι συνδικαλιστικοί εκπρόσωποι των αστυνομικών. Νομίζω ότι είναι διαδικαστικό και όταν υπάρχει και η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, τότε θα ξεκινήσει και η διαγωνιστική διαδικασία για την προμήθεια των καμερών που θα τοποθετηθούν στις στολές και τα περιπολικά.
2: Άρα έχουμε χρόνο μπροστά μας, εκτός αν με κάποιον μαγικό τρόπο τρέξουν πολύ γρήγορα οι διαδικασίες. Κεφάλαιο 2, η εκπαίδευση όσων είναι επί του πεδίου, όσων επιχειρούν.
1: Και αυτό, Λένα, είναι ένα θέμα που επανέρχεται στο προσκήνιο με αφορμή τέτοια περιστατικά. Μιλήσαμε με κάποιους εκπαιδευτές της ελληνικής αστυνομίας. Αυτό που μας είπαν είναι ότι στις περισσότερες, αν όχι σε όλες τις υπηρεσίες της ελληνικής αστυνομίας, προβλέπεται μια συντηρητική εκπαίδευση στη χρήση των όπλων τουλάχιστον μια φορά το χρόνο. Μας είπαν όμως ότι δυστυχώς αυτός ο κανόνας δεν υιοθετείται, δεν τηρείται με την ίδια σύνεση και με την ίδια σύνεση και στις υπηρεσίες της περιφέρειας. Και μας λένε ως χαρακτηριστικό παράδειγμα ότι οι συνάδελφοί τους, οι αστυνομικοί που στελεχώνουν τη ΣΟΠ και στην Αττική και έρχονται ως αποσπασμένοι από περιοχές της περιφέρειας, έχουν έως και 5 ή 6 χρόνια να εκπαιδευτούν στην χρήση όπλων. Και μάλιστα ο ένας από αυτούς μας έλεγε ένα μεταξύ σοβαρού και αστείου ότι συνάντησε έναν συνάδελφό του, του οποίου το όπλο είχε κολλήσει στη θήκη από την αχρηστία. Επίσης, έχει ενδιαφέρον να σου πω εδώ ότι από το καλοκαίρι του 2025. Αυτό το πρόγραμμα συντηρητικής εκπαίδευσης που είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες της κάθε και στην αποστολή της κάθε υπηρεσίας έχει ουσιαστικά παγώσει προσωρινά, γιατί έχει επιλεγεί να γίνει μια εκπαίδευση όλων των αστυνομικών στην εξουδετέρωση των λεγόμενων μοναχικών λοίπων.
3: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Έχει υποκαταστήσει στην συντηρητική εκπαίδευση και αφορά θέματα εξουδετέρωσης στόχων και όχι ακινητοποίησης.
2: Εκπαίδευση δύο ταχυτήτων. Πάμε και στην τρίτη παράμετρο, κανόνες εμπλοκής. Τι πρέπει να κάνουν οι αστυνομικοί όταν εντοπίσουν είτε έναν δράστη ή όταν υπάρξει καταδίωξη?
1: Το Δεκέμβριο του 2021, μετά το περιστατικό με τον Νίκο Σαμπάνη, είχε καταρτιστεί μια εγκύκλιος, ένα εσωτερικό εγχειρίδιο με τους κανόνες εμπλοκής. Τι κάνουμε δηλαδή

0: κινητοποιηθεί ο δράστης και πάντα έχει πολύ μεγάλη σημασία αν απειλείται η ζωή του ίδιου του αστυνομικού. Στην προκειμένη περίπτωση λοιπόν, με βάση τα στοιχεία
1: και που έχει... Και στον αέρα πυροβόλησαν, πάντα λέμε σύμφωνα με πληροφορίες, και δεν υπήρχε καταδίωξη, ο 20χρονος προπορευόταν, επομένως δεν είχε γυρίσει προς το μέρος των αστυνομικών, άρα υπήρχε απειλή εδώ.
0: Με βάση τα στοιχεία που έχει κάνει γνωστά η ίδια η αστυνομία, μοιάζει ότι έχουν ενεργήσει οι δύο αστυνομικοί εκτός των ορίων του νόμου. Και αυτό γιατί η ακινητοποίηση, ή μάλλον τα πυρά που δέχτηκε, έγινε αφού είχε κατέβει από το αυτοκίνητο και προσπαθούσε να διαφύγει πεζός. Άρα δεν μοιάζει να απειλούσε σε αυτή τη φάση της καταδίωξης τη ζωή των αστυνομικών.
2: Αλλάζουμε θέμα τώρα. Σε κλίμα ακραίας πόλωσης και με αποχωρήσεις κομμάτων, η Επιτροπή Θεσμών τελείωσε τα περικλήσεις των Ταλ Ντίλιαν και Γρηγόρη Δημητριάδη για την υπόθεση των υποκλοπών. Στο επιχείρημα της πλειοψηφίας ότι δεν είναι δημόσια πρόσωπα, το ΠΑΣΟΚ παραθέτει έγγραφο του 2022 που δείχνει ότι τότε είχε γίνει κλήση στον ιδρυτή της Συντελέξα, που έχει καταδικαστεί, όπως γνωρίζουμε, πρωτοδίκως.
3: Σε υψηλούς τόνους συνεδρίασε η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας με θέμα την κλήση των κυρίων Γρηγόρη Δημητριάδη και Ταλ Ντίλιαν για την υπόθεση των υποκλοπών. Η πλειοψηφία επικαλέστηκε τον κανονισμό λειτουργίας της Βουλής που εξειδικεύει τα χαρακτηριστικά των μαρτύρων, υποστηρίζοντας πως δεν πρόκειται για δημόσια πρόσωπα αλλά για ιδιώτες.
4: Το να καλούμε τον καθέναν επειδή δίνει μια συνέντευξη είναι ευτελισμός της λειτουργίας της Θεσμών και Διαφάνειας που γίνεται για προφανείς επικοινωνιακούς λόγους της αντιπολίτευσης και δεν εξυπηρετούν στην ουσία τίποτε.
3: Στην αντεπίθεση, ο Παναγιώτης Ζουδονής παρουσίασε έγγραφο από τον Νοέμβριο του 2022, όπου η Επιτροπή καλούσε τότε τον Ταλ Ντίλιαν σε ακρόαση, χωρίς να προκύπτουν κολλήματα.
5: Θα σας ταράξουμε στη συνταγματικότητα, στη νομιμότητα και στην εφαρμογή του κανονισμού της Βουλής. Το ερώτημα σήμερα είναι, τη σημερινή συνεδρίαση, αν θα παραβιαστεί ο κανονισμός της Βουλής και το Σύνταγμα.
3: Παραβίαση του κανονισμού της Βουλής και επιχείρηση συγκάλυψης κατήγγειλαν και τα υπόλοιπα κόμματα. ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος αποχώρησαν από τη συνεδρίαση.
6: Η κοινοβουλευτική εκτροπή αυτή τη στιγμή, παραβιάζοντας τον κανονισμό κατ' επανάληψη της Βουλής, όταν όλοι καταλαβαίνουν γιατί το κάνετε. Είναι μια ομολογία ενοχής αυτό που κάνετε για άλλη μια φορά.
7: Για το βούρκο αυτού του θεσμικού πλαισίου που νομοθέτησαν όλοι τους, δεν είπαν ούτε σήμερα κουβέντα.
8: Τρέμετε το πρέντατορ. Το τρέμετε. Δεν θέλετε να αποκαλυφθεί η διαφορά σας. Σήμερα πάλι κάνατε πραξικόπημα. Δεν καλέσατε τον Δημητριάδη, τον Ντίλιαν και τους άλλους. Εμείς τα πάμε μέχρι τέλους.
9: Οι υποκλοπές υπονομεύουν την εθνική ανεξαρτησία.
10: Παραιτήθηκε ο Νίξον για το Watergate. Και νομίζει ο Κυριάκος, ο Κούλης, ότι θα τη γλιτώσει για το ελληνικό Watergate, για το Μητσοτάκης Gate. Δεν θα τη γλιτώσει.
3: Είχε προηγηθεί ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τον Γρηγόρη Δημητριάδη, η οποία προκάλεσε νέο κύκλο αντιδράσεων.
11: Η ταύτισή της με συγκεκριμένα συμφέροντα της χοντρής διαπλοκής έχει ήδη οδηγήσει στην εξαήλωση δύο κομμάτων, του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς.